0: Είναι βραδιές και βραδιές. Είναι η ψυχολογία πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι παίκτης ψυχολογίας.
1: Α, είσαι παίκτης ψυχολογίας.
0: Όλα τα θηλυκά και η λίρα είναι θηλυκό. Θηλυκό. Να μάζονται δύσκολα.
1: Να μάζονται.
0: Όπως και η μπάλα.
1: Είσαι πολύ δημοφιλής. Εντάξει, μην ξαναλέω τα ίδια γιατί χαμηλώνεις και το κεφάλι. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τώρα που δεν είναι η εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού. Έχει social media, έχει τηλεοράσεις, έχει ραδιόφωνα, έχει πνευματικά δικαιώματα, έχει YouTube, έχει τις Παναγιά στα μάτια. Όλο αυτό το πλέγμα, πώς το διαχειρίζεις? Γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς.
0: Σαν άνθρωπος προσπαθώ να... Έτσι δεν πολύ ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω μου, να ασχολούμαι
1: με τη μουσική.
0: Τη δουλειά μου. Κάτω η μπάλα... Προσπαθώ δηλαδή να μην δίνω και πολύ βάση και πολύ σημασία γενικά στα σχόλια, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτό που κάνουμε, να βελτιωνόμαστε στη δουλειά μας, να προσπαθούμε το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Για τον κόσμο.
1: Μου πες μια μεγάλη κουβέντα. Χαμηλά την μπάλα κάτω και τα αρνητικά σχόλια. Περνάει ποτέ από το μυαλό ενός επιτυχημένου ανθρώπου όπως είσαι εσύ, που κάνει μια δουλειά που δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και χόμπι, είναι και σεβδάς και όλα. Να σε έχουν αμφισβητήσει και να πούνε, έλα μου ρωσά, μόλις τα πυροτέχνημα είναι.
0: Εντάξει, πολύ πιθανό.
1: Γιατί ο κόσμος είναι για κακοήθης πολλές φορές και έχει και μια μοχθηρία και ζήλια.
0: Πολλές φορές το καταλαβαίνω τέτοιου είδους σχόλια, τα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές γίνονται και κάποιες έτσι άστοχες συγκρίσεις, οι οποίοι δεν γίνεται καν να μπαίνεις, να γίνεται.
1: Στη διαδικασία έτσι. Αυτή, ναι.
0: Οπότε τα καταλαβαίνω αυτά. Προσπαθώ να μην τα ακούω ή τέλος πάντα προσπαθώ όλους να τις δικαιολογώ και να βρήνω ότι έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακία, που ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία και σίγουρα και από τα κακά σχόλια
1: κάτι μπορεί να βγάλεις
0: ή τέλος πάντων μπορεί να σε προβληματίσουν ή να δεις εσύ μετά τον εαυτό στον καθρέφτη, να δεις μήπως κάτι όντως δεν κάνεις καλά.
1: Επειδή σήμερα είναι μια εκπομπή είναι εναλλακτική και εγώ πολύ τη χαίρομαι και πολύ την επαναλαμβάνω και μου αρέσει πολύ που πετάς και συνεχώς και αθλητικές ατάκες μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει το Champions League. Ένας μπασκετμπολίστας θέλει να παίξει το NBA. Ένας τενίστας θέλει να παίξει, ας πούμε, στο Roland Garros. Ένας σαμόλης αυτή τη στιγμή, 12 Μαρτίου του 2026, ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο βήμα του? Και δεν ξέρω τι είναι για σένα. Δεν μπορεί στο μυαλό κάποιον να πούνε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής, να παίξει με ένα μεγάλο καλλιτέχνη, να πας να τραγουδήσεις στη Eurovision. Ξέρω, λέω χαζομάρες, να μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να σε αγγίσει.
0: Επειδή πολλά από αυτά που ήδη, ας πούμε, και ευχαριστώ το Θεό και τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και που με αγαπούν και που με στηρίζουν, πολλά από αυτά δεν τα είχα φανταστεί. Ίσως τα είχα ονειρευτεί, όπως ξαναλέω, γιατί όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και πολλά όνειρα που δεν τολμάς να τα πεις.
1: Να τα πεις.
0: Να τα σκεφτείς πολλές φορές. Σίγουρα είναι κι άλλα όνειρα που έχω έτσι, ας το πούμε, σκεφτώ, αλλά δεν τολμώ να τα πεις.
1: Δεν τολμείς να τα πεις.
0: Οπότε πάντα βήμα-βήμα, πάντα... Έτσι περιμένω μια καινούρια πρόκληση. Πάντα λέω να έχουμε την υγειά μας, το εννοώ, γιατί χωρίς υγεία...
1: Την υγειά σου και τη φωνή σου και την καλλιτεχνία σου.
0: Πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Με ποιον, όχι...
0: Δεν θέλω δηλαδή να λέω ότι αυτό. Δηλαδή ναι. Γιατί άμα κάνεις αυτό μετά τέλος.
1: Με ποιον, όχι σε όνειται καλά κριτικό. Γιατί είπαμε προηγουμένως για τους βάρβους εδώ, τους κριτικούς και τη χαρά και όλα και την πολύ έντονη εμπειρία και συναισθηματικά και από κάθε πλευρά να παίξει με το Μανιά.
0: Το Κακλή.
1: Με το Κακλή.
0: Ναι. Με το Μανιά, ας πούμε, δεν είχα την τύχη.
1: Δεν είχε την τύχη. Με ποιον από τους, όχι κριτικούς, τραγουδιστές θα ταιριάζει να παίξει? Να τραγουδήσεις, να κάνεις ντουέτο, ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δηλαδή με τον Ρέμο θα κόλλαγες, με τον Αργυρό θα κόλλαγες, με τον Νταλάρα θα κόλλαγες. Έτσι μου ήρθαν τρεις στο μυαλό τώρα.

0: Δεν ξέρω, σίγουρα εκτός Κρήτης, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους που έτσι θαυμάζω και τους θεωρώ, δηλαδή η φωνή τους είναι σίγουρα ο Πάριος,
1: Ο Πάριος.
0: ο οποίος για μένα είναι η απόλυτη φωνή. Και ο άλλος έτσι που μου αρέσει αλλά δεν ζει είναι ο Μητροπάνος.
1: Ο Μητροπάνος.
0: Λίγο είμαι αυτή στη...
1: Ναι, αυτού του target group.
0: Αυτά είναι
1: σωστό,
0: τα...
1: σωστό, σωστό. Τον Πάριο τον έχεις συναντήσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Τον έχεις ακούσει ποτέ σε συναυλία ή σε κέντρο ή σε οτιδήποτε?
0: Δεν έχω την τύχη.
1: Δεν
0: Και ντρέπομαι που το λέω.
1: Αν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις, τι θα ρώταγες τον Πάριο? Πες ότι εδώ αντί για το σκουντί καθόταν ο Πάριος και κάνατε μια κουβέντα και πήρατε έναν καφέ ή μια τσικουδιά. Τι θα τον ρωτούσες? Τι θα ήθελες να μάθεις από τον Γιάννη Πάριο?
0: Εμένα και οι δυο αυτοί οι άνθρωποι μου βγάζουν κάτι πολύ καλό σαν άνθρωπο. Οπότε, μάλλον αν είχα μια ερώτηση να κάνω, θα ήταν περί της προσωπικότητας, περί της ανθρώπινης, έτσι, την
1: ναι,
0: ευκαιρία
1: γιατί...
0: για μια ερώτηση, παρά το μουσικό κομμάτι.
1: Παρά το μουσικό κομμάτι.
0: Γιατί εγώ θαυμάζω γενικά, πέρα από το μουσικό, ξαναλέω,
1: ναι,
0: θαυμάζω αυτό που μου βγάζει ο άλλος έτσι σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία.
1: Πώς είσαι, 35. Ωραία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο Ψαλαδόνης, παίζει ακόμα. Είναι...
0: Αυτό το κρίνει ο κόσμος, ναι, πιστεύω. Ο κόσμος. Ο κόσμος σε ακούει, ο κόσμος
1: ναι,
0: δεν σε ακούει.
1: Ο κόσμος σε
0: κατατάσσει.
1: Ο κόσμος έρχεται σε κατατάσσει. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η φλόγα που νιώθει ο κάθε μουσικός, αν κάποια μέρα σβήνει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φλόγα σβήνει. Ή αν κάποια στιγμή το νιώσει κάποιος ή αυτό, πρέπει να πεις ότι καλά μου είναι να πάω στο σπίτι.
1: Καλά μου είναι.
0: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μουσικός που σβήνει αυτή η φλόγα μέσα.
1: Εάν δεν υπήρχε η λύρα, δεν υπήρχε ο σπόρος στον αείμονα, δεν υπήρχε η μουσική, έχεις σκεφτεί ποτέ, έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου, τι θα έκανες ζωή σου, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανα, σίγουρα κάποια δουλειά θα έκανα. Εγώ αυτό το πράγμα, επειδή το κάνω από παιδάκι, δεν, ναι, το έδωσα ποτέ δουλειά.
1: Δεν το έδωσα ποτέ δουλειά, και αυτό είναι το μεγαλείο, βέβαια.
0: Αλλά γύρισε να είναι η δουλειά.
1: Έγινε το επαγγελμά.
0: Άρα δεν ξέρω αν έχω αγαπήσει κάτι άλλο τόσο πολύ όσο τη μουσική, όσο τη λύρα. Οπότε δεν ξέρω. Γιατί είμαι τυχερός και σε αυτό, ότι γύρισε το πάθος μου εν τέλει να είναι.
1: Και το χόμπι και το πάθος, ναι, και η αγάπη και έγινε η δουλειά. Σωστό. Μένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μαθαίνεις και πράγματα, και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εάν έκανες εσύ τη συνέντευξη αντί για μένα στο Σαμόλι, τι θα τον ρωτούσες?
0: Στον εαυτό μου.
1: Ναι, στον εαυτό σου, ναι. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ και έχει ενδιαφέρον ίσως?
0: Δεν ξέρω τι θα με ρωτούσα.
1: Από τα μυστικά και από τα απόκρυφα. Πώς αντέχεις το παραδόθε και το ξενύχτη?
0: Το ίσως είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης πίσω από το Σαμόλι? Ο άνθρωπος, δηλαδή, όχι αυτός που ανεβαίνει στην πίστα και παίζει και διασκεδάζει και ο κόσμος και περνάει ωραία μαζί του. Και ούτε είμαι τόσο αδιάκριτος που να ρωτήσω ποιος είναι ο Γρηγόρης των ιδιωτικών στιγμών του, μέσα στο σπίτι του, με τα παιδιά του και με την οικογένειά του.
0: Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά ήσυχος, δηλαδή δεν είμαι ούτε πολύ του να βγω, ίσως επειδή το έχω... Δεν προκύπτει η ανάγκη στον αυγό.
1: Δεν προκύπτει η ανάγκη, σωστά.
0: Είμαι όμως ο άνθρωπος της παρέας. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος του να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να παίξουμε αυτό το παρείστικο με φίλους, είτε μουσικούς είτε όχι, να κάνουμε την παρέα μας. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει γενικά το καλό φαΐ, να είμαι με καλούς φίλους. Μ' αρέσουν έτσι οι στιγμές, οι αληθινές.
1: Οι αληθινές.
0: Δηλαδή το να περάσεις στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και με τους φίλους, είναι πράγματα που δεν τα ανταλλάσσεις. Δεν ανταλλάζουν δηλαδή με υλικά, αγαθά, και ούτε με άνθρωπος που έτσι έχω τέτοιου είδους αποθυμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Όχι, αυτό που πραγματικά τώρα, ας πούμε, βανάγει είναι αυτό. Οι προσωπικές στιγμές με φίλους. Αυτό το απλό, ρε παιδί, να πάμε να κάνουμε μια παρέα,
1: ναι,
0: στο χωριό, ένα καζάνι, με αυτά που μεγάλωσα, δηλαδή.
1: Με αυτά που μεγάλωσα, ναι.
0: Στην ουσία είναι...
1: Ότι δεν σε έχει αλλοιώσει αυτό το πράγμα, ναι.
0: Είναι τα πράγματα που έτσι αναζητώ. Και άμα μου δοθεί ευκαιρία, πάλι αυτό θα,
1: πάλι αυτό θα κάνω. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους εδώ, που υπάρχει το ντεκόρ της μπάλας, τι έχει μπάλα μέσα. Η λίρα τι έχει μέσα.

0: Η λύρα έχει σίγουρα ψυχή. Ψυχή που βγαίνει ανάλογα στα χέρια που θα πέσει. Η λύρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά ένα ξύλο. Από φορά σε φορά στα ίδια χέρια πάλι βγάζει άλλο ήχο.
1: Άλλο ήχο, ε.
0: Άλλο ήχο. Άρα σίγουρα είναι ένας... Και είναι και προέκταση
1: του εαυτού σου.
0: Του εαυτού μου.
1: Κουβεντιάζεις με τη λύρα της, μιλά, σου μιλάει.
0: Εγώ έχω πει στη γυναίκα μου ότι είναι η δεύτερη μου αγάπη. Η πρώτη είναι η λύρα.
1: Α, ναι. Statement. Δήλωση. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό. Έχει λογική αυτό. Έχει λογική.
0: Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είσαι με αυτό. Είσαι με τη λύρα. Όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι με τη λύρα. Όλες οι παρέες είναι με τη λύρα. Όπου και να πάω, είμαι με τη λύρα.
1: Μόνο εδώ δεν την έφερες, την ξέχασες. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
0: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Άρα, από ένα σημείο και μετά, γιατί ακουμπά, η λύρα ακουμπά πάνω σου, ποτίζει τη μυρωδιά.
1: Έχεις, σου έχει κάνει σημάδι.
0: Σημάδι όχι, αλλά όχι. Έχει ποτίσει τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά μου έχει ποτίσει
1: ναι,
0: το ξύλο.
1: Ναι, τρομερό είναι αυτό που λες.
0: Ποτίζει, το ξύλο ποτίζει τη μυρωδιά σου.
1: Θα τελειώσουμε, είναι η τελευταία ερώτηση. Θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε για το χαρτίρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι. Υπάρχει λόγος που για το χαρτίρι του θα παράταγε το δοξάρι?
0: Σίγουρα όχι. Όχι, γιατί... Πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ ανατρεπτικό στη ζωή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι τώρα αυτό. Αλλά όσο είμαστε καλά και όσο δεν γίνεται να το αφήσει αυτό. Και όπως έχω πει κιόλας, εν τέλει αυτό σε διαλέει. Δεν το επιλέξεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είναι και με
1: την άλλη. Να μια ερώτηση, βέρεσα μου λέει. Αυτή την κάνω πάντα εδώ, ο Λευτέρης γελάει.
0: Νομίζω και με την μπάλα έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω πάντα, αλλά σήμερα δεν μου κάτσε να ρωτήσω. Πάντοτε ρωτάω, σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή εσύ το διάλεξε? Σε διάλεξε η λύρα, ε.
0: Εγώ νομίζω ότι σε διαλέγει από ένα σημείο και μετά. Διαλέγει το ίδιο είναι και με τα κλίματα.
1: Και με την μπάλα. Ναι.
0: Τα φέρνει τη ζωή που σου λέει, ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Όπως να συμπληρώσω κιόλας, πολύ σημαντικό. Πέρα από τα βιώματα, πέρα από την αναθροφή που το πιστεύω, η οικογένεια για μένα είναι το α και το ω. Πολύ σημαντικό στην πορεία και στα διαδρομία και εν τέλει και στο χαρακτήρα
1: και που... Και στο χαρακτήρα που διαμορφώνεις, ναι.
0: Είναι και οι παρέες και οι συναναστροφές. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι τυχερός που σε αυτή την πορεία μου βρεθήκαν στον δρόμο δύο άνθρωποι. Εννοώ τα τελευταία 10 χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, που είχα την τύχη, ας πούμε, μιλάω μουσικά, αλλά και όχι μόνο, και σαν ανθρώπι πάνω απ' όλα, και δεν είναι άλλοι παρά το Γιώργη και τον Νίκο του Στρατάκη. Τον Νίκο
1: και τα Στρατάκια.
0: Που δεν τους διαχωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Που είναι αδερφικοί φίλοι. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά βρεθήκαν την κατάλληλη στιγμή έτσι στη ζωή μου, και με κάμανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και σαν μουσικό και σαν γενικά...
1: Χωρίς αντιζηλία, χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτό πήγα. Γιατί είναι ανταγωνιστές στα Στρατάκια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά...
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Είναι το μόνο πράγμα που δεν συμβαίνει. Είναι από τους ανθρώπους που πέρα από ότι μου έχουν σταθεί και είναι πάνω απ' όλα οι συζητήσεις, οι κουβέντες, οι παρέες, αυτή η αγάπη που από εκεί που λες... που δεν το περιμένεις και σε κάνουν να σκέφτεσαι ακόμα πιο ωραία για τη μουσική, πιο ωραία για τη ζωή, πιο ωραία για αυτό που είμαστε.
1: Άρα στο δώσανε με προθυμία και με αγάπη το μανταρίνι που λένε και το τραγουδάνε.
0: Πολλά τραγούδια μου δώσει, όχι το μανταρίνι, όπως είναι το σπήλιο, ζάχαρη,
1: σπήλιο, σωστό.
0: Το ζαέρι και τόσα άλλα και τους ευχαριστώ πολύ. Και πολλούς άλλους, απλά ήθελα
1: να το πεις και καλά έκανες.
0: Γιατί, όπως είπα, για μένα παίζει μεγάλη σημασία όχι μόνο η μουσική, αλλά και ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πίσω από τη μουσική.
1: Πίσω από τη μουσική. Δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος, είμαι ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, ξέρω, τραβάς ζόρι, ότι δίνεσαι, όχι δίνεσαι.

0: Οπότε το γεγονός ότι απόψε ήρθες εδώ και μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ωραίες κουβέντες, το εκτιμώ απεριόριστα.
1: Χαρά μου, χαρά μου. Και
0: ευχαριστώ. Στο Επανειδήν. Καλή δύναμη. Τι λένε στους μουσικούς?
1: Δεν ξέρω. Καλή δύναμη.
0: Καλή παιξιές, καλή δύναμη και καλά...
1: Υγεία.
0: Και υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα και να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γρηγόρης Αμόλης. Αυτό ήταν το Box Out το 20 στην εφετινή σεζόν παρέα με τα νερά Ζαρός. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Και βεβαίως πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτως, όπως είπα σήμερα, στην μεγάλη πίστα της Τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουμε να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισητισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και

0: αυξημένου κόστου δουλειά και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνο να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στον επιτελείο εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό.

0: προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές σας αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

0: γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
1: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
0: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
4: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
5: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
4: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
5: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
4: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
5: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.

0: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη. Στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, αλλά εσείς πήγατε πολύ μακριά.
1: Ναι, τώρα.
0: Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου, είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη.
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια. Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές.
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση από την.
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική από διάφορες πλευρές, και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες,
1: ναι,
0: και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 15-20 ετία ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, ξέρετε, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν η μισή είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
1: πράγμα. Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω, ναι, ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε.
1: Υποψιά. Όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί,
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο.
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει. Τώρα, εμείς στην Ελλάδα, αυτό αν γινόταν, θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή, περισσότερο.
0: Σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή, να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να τους στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι, δηλαδή. Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Με... Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
0: Από την πλευρά σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.

0: εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, σαφώς, έτσι, ναι, τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το φέρετε καλά, ναι, αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να,
0: δηλαδή,
1: κάνουμε...
0: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
1: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου ότι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται να τα χαράξουμε κάτω,
0: έτσι,
1: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
0: Έτσι, πείτε
1: μας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
0: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
1: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
0: Δεν παίζουν
1: εκεί. Δεν γίνονται ούτε στη Βρετανία.
0: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
1: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως, ναι, είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, ναι, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
1: Ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία, ναι, ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα, ναι, και ήταν, ναι, πιο γρήγορη, εντάξει, και όπως και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις ή διαφορετικό να εργάσεις εσύ εκεί και να ζεις.
0: Ναι,
1: τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
1: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, ναι, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
0: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
1: Το αποτέλεσμα, ναι,
0: ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
1: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να, mm-hmm, να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
0: Και σε αυτό, λοιπόν, τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
1: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
0: Εντάξει. Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους,
1: ναι,
0: η αποθήκευση ενέργειας που, ναι, κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
1: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης, και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι

από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον

0: παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε καθόλου.
1: Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
1: Η
0: Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
1: 40%.
0: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Καλά, στην δεν Κίνα ξέρω, το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα,
0: ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώσαμε τις
0: οπότε. Δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή. Έχουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την επόμενη.
0: Όπως έχουμε
1: δηλαδή μπορεί να το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Δεν υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά.
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει ήδη.
1: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
0: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη.
1: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως

0: η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτή το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για Isobox, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε. Ναι. Τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως, αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για ακριβώς, την ανακύκλωση.
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable. Μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε. Όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό. Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες

0: είναι νύχτα, ας πούμε, ή που δεν
1: το,
0: έχει πέσει
1: και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις για το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλοι αυτοί. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό,
0: ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο, και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο, λέτε, είναι να έχουμε ένα συνδυασμό από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι, αύριο, ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα
1: υπάρχει,
0: κινούνται μόνα
1: τους. Υπάρχει στην Κίνα, ας πούμε, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια, όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, ξέρουμε που θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα?
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογόνων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
1: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
1: Η Νορβηγή.
0: Η Νορβηγή, ναι.
1: Ναι, αλλά... Ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό που παίζετε, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι. Είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροτές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί?
0: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό, έτσι, αντικείμενο,

0: ύπνο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
1: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το... τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
0: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
1: 15 χρόνια.
0: Ναι,
1: τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
0: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά. Θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό, τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό, τι δεν είναι
0: κινέζικο. Είχα διαβάσει
1: κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουμε Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για την Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι, και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Τα δικά τους. Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη από τους μεγαλύτερους.

0: μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi, ξέρουμε την ποιότητά τους, η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους, η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι, θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό, υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου, πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα, η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπεις στο τρένο, να πας στη Σανγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας, για 2 ώρες, με 340 Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του
1: πρώτου
0: ισογείου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη,

0: Ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
1: όχι, ευχαριστώ
0: μοιάζει,
1: και εγώ
0: μοιάζει
1: για την
0: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και για την Ευρώπη.
1: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα, έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα. Για να μείνετε εκεί, εσείς με το.
1: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο.
0: Εντάξει, σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό
0: μεσημέρι. Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

I love Σιτία. Το ξέρετε ότι αγαπάμε την Κρήτη και πιο πολύ τη Σιτία εγώ προσωπικά, για δικούς μου λόγους. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να σας τη δείξω με διαφορετικά και τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα αράξετε αναπαυτικά και θα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε!

0: Ξέρεις τι γίνεται ο σχημός. Βασισμένος στη γύρι. Αντιοξυδοτικός. Κουρκουμά έχει σίγουρα. Θα μου πει και σόφι βέβαια. Έχω πιει ένα και πάρε στο δεύτερο.
1: Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, η Σαββιδάκης Family, που η ιστορία μας κρατάει από το 1920, προ-προ-παππούδες, που ξεκινήσαμε στον κλάδο της μελισσοκομείας, πρωτογενής τομέα. Ο πρόπαπός μας λοιπόν ξεκίνησε την παραγωγή του μελιού, του ξακουστού θυμαρίσιου μελιού Σιτίας, και το 1999 ο μπαμπάς Γιώργος ξεκίνησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, όπου σήμερα έχουμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής θυμαρίσιου μελιού, και όχι μόνο, γιατί λόγω της πλούσιας ανθοφορίας που έχει η περιοχή της Σιτίας, παράγουμε μέλι θυμαριού, πεύκου, φασκόμηλο, ρίκι, έχουμε πολύ ωραίο αρωματικό μέλι χαρουπιάς, πορτοκαλιάς, και γενικά έχουμε μία πλούσια γκάμα εδώ στην περιοχή μας από το μέλι. Στη συνέχεια

0: Λόγω του ότι κάθε οικογένεια στην περιοχή της Ιτίας έχει τους ειδικούς της ελαιώνες, περάσαμε στην παραγωγή του ελαιολάδου, όπου έχουμε μονάδα και παράγουμε και τυποποιούμε ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pops Ιτίας, παγκοσμίου φήμης γνωστό ελαιόλαδο, και είμαστε πιστοποιημένο βιολογικό τυποποιητήριο στον τομέα και του ελαιολάδου. Όλα τα προϊόντα που παράγει η οικογένειά μας, το μέλι, το ελαιόλαδο, έχουν πάνω την πιστοποίηση ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σιτία, και αυτό αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητά τους και ότι παράγονται σε ένα μέρος όπου από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωγραφική θέση συνάβουν για να έχουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν. Το 2018, θέλοντας εδώ στην περιοχή μας στη Σιτία να προβάλλουμε και εδώ τα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε μία λυσίδα καταστημάτων τα Κυψέλη, όπου είμαστε σε Σιτία και Κάρπαθο, για τη διάθεση στους επισκέπτες της πόλης μας σε αυτά τα προϊόντα, όπου εκεί μπορούν να πάνε να κάνουν γευσιγνωσία, να δοκιμάσουν το μέλι, το λάδι και να τα προμηθευτούν από εκεί. Και το 2024, το Δεκέμβριο, ανοίξαμε εδώ αυτό το χώρο, το Καλημέρα, που είναι ένα καλωσόρισμα του επισκέπτη της πόλης στη Σιτία, και εδώ θα βρει πρωινό με βάση την κρητική διατροφή. Με γνώμονα ότι χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται από την οικογένειά μας, από τη φάρμα μας, από τον κήπο μας, δημιουργήσαμε ένα μενού βασισμένο στην κρητική μεσογειακή διατροφή, που έχει ως βάση το μέλι, το λάδι, έχουμε ρακί, τα ρακόμελά μας, τη φρέσκια ντομάτα, το αγγούρι, τις πίτες, τις χειροπίτες, φτιάχνουμε πολύ ωραίους λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι, πίτες παραδοσιακές, και έχουμε γενικά ένα πλούσιο μενού που θα φύγει ο επισκέπτης με μια ωραία γεύση από την πόλη μας.
1: Δεν θέλει τώρα πιπέρι?
2: Πώς δεν θέλει.
1: Και τι άλλο θέλει?
2: Το θέλει το πιπέρι.
1: Όρεξη. Για σπάς το αυγό. Σπάς τα αυγά. Οπότε εδώ μιλάμε ότι κάτω αυτό είναι που κάτω μοιάζει σαν μαραθόπιτα.
0: Είναι νερά τη μυζιθρόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα από την περιοχή της Σιτίας. Έχουμε καπνιστό απάκι, μανιτάρια, φρέσκα, ντόπια. Ναι. Και πάνω είναι αυγό από το κοτέτσι μας, ημέρας.
1: Έχετε πολλά κοτέτσια?
0: Έχουμε ένα και ο καλό.
1: Σοβαρά τώρα. Για πάμε. Ορίστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και για να δοκιμάσουμε. Νεράτι, ε! Διαφοροποιημένη. Πρωινό.
0: Πρωινό. Πλούσιο πρωινό, ναι, με όλες τις γεύσεις της Κρήτης.
1: Έχει πρωτεΐνη, έχει τα πάντα. Πολύ καλό.
0: Και τυρί γαλένη. Τυρί γαλένη, το γνωρίζεις?
1: Γαλένη, ναι, ναι. Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι μας.

Η Κρήτη φημίζεται για πολλά πράγματα. Κυρίως για τα χόρτα, αλλά τι άλλο. Η δύναμή της είναι τα βότανα, τα αρωματικά βότανα. Είμαστε 10 λεπτά το πολύ από τη Σιτία. Ρούσα, εκκλησιά. Κρέτα, βοτάνικα. Τα παιδιά εδώ έχουν δημιουργήσει σπουδαία πράγματα βιολογικά από εθέρια έλαια, ελαιόλαδο, μείγματα, αρωματικά μείγματα, βότανα και αυτό που μου έρχεται που είναι η δύναμη, η ανθοδέσμη εδώ που μου φέρνει ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, δεν χρειάζεται και πολύ... Και μόνο που θα το τρίψω να το καταλάβετε, ρίγανη, που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Πάμε μέσα να δούμε λίγο τη διαδικασία, τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά και μετά μάλλον θα μαγειρέψουμε.

0: Νεκτάριος και Ανδρέας, Ανδρέας και Νεκτάριος και άλλοι δύο, σύνολο 4 που έχετε φτιάξει και έχετε δημιουργήσει όλο αυτό εδώ το brand, την Κρέτα Βοτάνικα, η οποία αποτελείται από πολλά πράγματα. Θέλω να πείτε ενδεικτικά λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
1: Ξεκινήσαμε με καλλιέργειες το 2012, δίναμε τα προϊόντα στην τοπική αγορά. Μετά πήγαμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης, σιγά σιγά τώρα πουλάμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η βάση σας ποια είναι, δηλαδή, πού δίνετε βάση, στα αρωματικά, στα μείγματα, ξεκινήσατε μόνο με τα βότανα της Κρήτης?
1: Την αρχή δώσαμε βάση στα τοπικά προϊόντα που δοκιμούν εδώ πέρα στην Κρήτη και σιγά σιγά βάλαμε κι άλλα είδη και αυξήσαμε και τους κωδικούς.
0: Του Αντρέα είναι αγαπημένη ρίγανη πάντως.
2: Ναι. Η Ρίγα είναι από την αρχή της καλλιέργειας με την τοπική ονομασία Oreganum Onites Hirtum, φανταστική.
0: Με μια ιδιαίτερη σπιρτάδα.
2: Ναι, πάντα, εννοείται. Τα κάνει ο τόπος αυτά.
0: Υπάρχει και ριγανέλαιο.
2: Υπάρχει ριγανέλαιο από τη δικιά μας ρίγανη σε απόσταξη. Πλέον έχουμε, πέρα από τις καλλιέργειες, συσκευάζουμε και μπαχαρικά. Μείγματα, διάφορα, και τα τσάγια που είναι στα συσκευαστικά μηχανήματα. Έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που παράγουμε για αλάτι. Πλέον δίνουμε σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φυσικά υπάρχει και e-shop.
2: Όλα μας τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας shop.kretaποτάκια.gr.
0: Ξηγαλοσιτίας, απάκι Κρήτης, θα κάνουμε μια σαλτσάρα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα κρέατα και στα λαχανικά σας. Εγώ, παξιμάδια και απάκι, ουσιαστικά ένα μεζέ για να πιείτε μια τσιπουδιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Ξηγαλοσιτίας pop, κουβαράκι από εγωπρόβειο γάλα. Αναζητήστε το, κοιτάξτε υφή. Αυτό το πρόβειο χτυπήσει το blender και βάλεις και λίγο γιαούρτι. Γίνεται μους. Μαύρο πίπερο, χόντρο σπασμένο, salt odyssey, βολικό. Κρέτα Βοτάνικα, οι φίλοι μας από τη Σιτία με τα υπέροχα μείγματα, μείγμα για φέτα, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο τυρίθρο ξύγαλο, θα το αρωματίσει, θα το δώσει έξτρα γεύση και αρώμα. Αναζητήστε τους και στο e-shop τους. Να προσθέσω έξτρα ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, Κρέτα Βοτάνικα κι αυτό. Μελάκι σιτιακό από τη φίλη μας την Νίκη για το contrast. Σύσμα lime και λεμόνι και λίγο χυμό. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Εσείς οι νοικοκυρές και εσείς οι μοντέρνοι και μερακλείδες μάγειροι, θα ανοίξετε και θα πάρετε αυτά τα μαχαίρια, κοιτάξτε χρώματα, από τη σειρά της Opinel, 1, 2, 3, 4,

σερβίρω με κρύθαρο κουλουρίτσα από την οικογένεια Τσικνάκη. Δίπλα, κοιτάξτε με ζε, μπορεί να βάλουμε και yes. Και παραδοσιακό απάκι Κρήτης, φαρμαντονάκι, την εμπιστευόμαστε χρόνια, δοκιμάστε τα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα σε γνωστά σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το περάσετε και λίγο από το τηγάνι, χωρίς λάδι.

Είμαστε στο ενοπείο της Μονής στο Πλού. Παράγει το ενοπείο, καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κρασιά. Όλα προέρχονται από τα κτήματα της Μονής στο Πλού. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και δεν αγοράζουμε σταφύλια από άλλους παραγωγούς, μόνο ότι καλλιεργούμε. Οπότε είναι ελεγχόμενη όλη η διαδικασία από το, από το ξεκίνημα μέχρι, μέχρι την εμφιάλωση. Έχουμε στοχεύσει κυρίως ντόπιες ποικιλίες, όπως είναι το λιάτικο, η βιλάνα, το θραψαθύρι. Και επίσης έχουμε και, και μια ξένη ποικιλία, το σειρά, καλλιεργούμε σειρά. Παράγουμε 9 ετικέτες. Και ο στόχος μας είναι να παράξουμε βιολογικά κρασιά, ποιοτικά και να αναδεικνύουν τον τόπο

εδώ, Βασίλη, βλέπεις είναι η φάμπρικα. Η φάμπρικα τι ήταν, το ηλιοτριβείο, όπου βλέπεις τη μιλόπετρά μας, εδώ βάζανε θελιές παλιά. Τις γύριζαν τα ζώα γύρω-γύρω. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μια χρήση. Δηλαδή, μπαίνανε άνθρωποι εδώ πέρα, είχε παλιότερα και όλα τα μηχανήματα που είχε μια φάμπρικα. Δηλαδή το πιεστήριό τη, τα πανιά τη, αυτά τα βρήκανε προκάτοχοι, τα βγάλανε τη χρέωση των αποθήκες. Και έτσι πριν μερικά χρόνια το μετατρέψαμε σε μια αίθουσα γευσιγνωσία, ούτω ώστε από εδώ είναι πιο φιλικά για να μπορεί να έρθει κάποιο προ το μοναστήρι και να καταλάβει έτσι ότι δεν είμαστε κάτι το βιομηχανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια σχέση και μια συνέχεια τη παράδοση. Γιατί άμα δούμε και τι ετικέτε από το 1709 που είχε το πρώτο πατήρι στο Βάη το μοναστήρι, που απάνω θα το δείτε στην ετικέτα, υπάρχει μια σχέση ας πούμε των μοναχών τη Μονή του Βλού με τα κρασιά και με το λάδι. Και αυτή εξελίσσεται. Αλλά πάντα παραδοσιακά η καλλιέργεια, το κλάδι με αυτά είναι παραδοσιακά. Δηλαδή όπως τα κάνανε οι παππούδες μας, γιατί και η περιοχή που ζούμε εδώ πέρα είναι πολύ ξυλοθερμική με πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες εδώ πέρα οι παλιοί ξέρανε πώς θα τις αντιμετωπίζανε. Έτσι και εμείς έχουμε πάρει τις πληροφορίες αυτές, τις έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Λοιπόν, Βασίλη Συγεία, καλώς όρισες και πάλι. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα ένα θλαψαφύρι, το οποίο όπως λέει στην ετικέτα είναι γερτό. Το ονομάσαμε γερτό γιατί έχουν πολύ αέρα. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Από τις 365 μέρες το χρόνο, οι 360 φυσάει σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να σου πω και προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ κοντίσιο. Γιατί ανοίγω δύο παραθύρια και έχω φυσικό αεράκι από τη θάλασσα. Αυτό βέβαια είχε έρθει κάποτε πριν μερικά χρόνια ένα γευσιγνώστη φίλο. Και μου λέει ότι νιώθει και αυτή την αλμύρα της θάλασσας στη γλώσσα του. Που σημαίνει ότι μας κάνει καλό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο τα κρασιά μας. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε και τα ονόματα στις ετικέτες από την περιοχή. Δηλαδή από κάποια, σε μια ετικέτα, στο πούμε, δώσαμε Λότζα προς τιμή τον πατέρα που τους φάξανε Τούρκοι. Το άλλο το ονομάσαμε 101 πόρτες, που είναι τα παλαιωμένα, που υπάρχει ένας μύθος στο μοναστήρι για την πόρτα, για την ελευθερία, όταν οι Τούρκοι πολεμικούσαν το μοναστήρι.

0: Η άλλη αιτιότητα είναι ο γινός. Ο γινός ήταν το πατητήρι και έχουμε βάλει σε στην αιτιότητα πάνω του 1709 το πατητήρι που είναι στο βάι. Το αμάραντο, το ροζέ, το οποίο είναι το ρόδο το αμάραντο από την εικόνα. Δηλαδή συσχετίζεται κάτι με τη ζωή του μοναστηριού. Αυτό το κάνουμε και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε για να υπάρχει αυτή η συνέστηση, η σχέση που έχει το μοναστήρι.
1: Να είναι άμεσα
0: το... Βέβαια. Είναι μια εξέλιξη, δηλαδή κάτι δεμένο με το μοναστήρι. Ψυγεία.
1: Σαν να χτύπησε καμπάνα ακούστηκε εδώ.
0: Ναι, είδες, είναι το...
1: Για ξαναπάμε μια...
0: Πάμε.

0: Παραλία Χιώνα, μαγικός τόπος και μόλις 20 με 25 λεπτά από τη Σιτία. Εδώ θα κάνετε τα μπανάκια σας, θα φάτε καλά. Εγώ πάω στην Κρίστη να μου μιλήσει για το project της, το ένα από τα δύο. Για πες τώρα, καλή μου φίλη Κρίστη, πώς σου γεννήθηκε αυτή η νέα, να την πω ιδέα.
1: Η νέα ιδέα,
0: για
1: ναι.
0: Το νέο σου, να πω project.
1: Project, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που είναι το
1: Evoke Greece.
0: Evoke Greece και σημαίνει τι?
1: Η ονομασία Evoke έχει να κάνει με μία ανάμνηση. Σημαίνει εμπειρία, εικόνες που θέλεις να θυμάσαι και να φέρνεις στη μνήμη σου συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι και η Evoke Greece. Η Evoke έχει ένα μεγάλο εύρος luxury υπηρεσιών τουρισμού και επίσης προσφέρουμε και υπηρεσίες event planning.
0: Που σημαίνει?
1: Διοργανώνουμε γάμους, εταιρικά event, party και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον πελάτη.
0: Πού σε βρίσκει κανείς?
1: Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας, evocris.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@evocris.com. Και μπορείτε επίσης να δείτε τη δουλειά μας στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok, πληκτρολογώντας evocris.

χιόνα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Και αν μπορούσα να έρχομαι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα θα το έκανα αν ήμουν κάπου κοντά. Ψαροταβέρνα, εστιατόριο, ψαγμένο και βραβευμένο. Ξεκίνησε από αποθήκη, έγινε μετά ταβέρνα, το πήρε ο Κώστας τώρα, το έχει εξελίξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πρέπει εδώ για να έρθεις να πάρεις τηλεφωνάκι να κλείσεις τραπέζι εγκαίρως, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού που είναι full season. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα αυτή τη φορά που δοκιμάσαμε πριν 4 χρόνια.

έρχεσαι, κάθεσαι, είπαμε, κλείνεις τραπεζάκι, αράζεις εδώ στο σουπλά, κάθεσαι κάθε πεντάλεπτο και άμα έχεις όρεξη και καλή παρέα, παραγγέλνεις το 90%. Δηλαδή, μία η ώρα, φύγεις 8 η ώρα, 9, κάπου εκεί που κλείνουν το καλοκαίρι. Εγώ τώρα τι παρήγγειλα, Νισουάζ, με φρέσκο τόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα καρπάτσιο τόνου, πήρα καλαμάρι σχάρα, πήρα μαύρο ριζότο, τι άλλο πήρα, και πήρα και μια τσιπούρα με θαλασσινών μάλλον, με κριτικά στοιχεία, έχει μέσα φρέσκα μυρωδικά χόρτα Κρήτης. Και από πάνω αρχίζει και ψυχαλίζει και γίνεται όλο και πιο ρομαντικό. Τι θα πιούμε, νερό, επειδή είμαστε vegetarian.

Πάμε να φάμε και να δούμε τι θα φάμε και να σας πω τι θα φάμε. Ξεκινάμε σαλάτα νησοάζ, γαλλική σαλάτα, η οποία είναι διαφορετικά φτιαγμένη, έχει ψημένο τόνο, έχει φυσικά που η βάση της είναι τα φασολάκια, πρασινάδες και βινεγκρέτ. Πάμε δίπλα στην πιατάρα μας εδώ, το καρπάτσιο τόνου με λάιμ, πίκλα, αγγούρι και φύτρες. Μαύρο ριζότο, κλασικό, το έχουμε ξαναφάει. Καλαμαράκι σχάρας. Πάμε εδώ στο πιάτο που σας είπα που έχει κριτικά σκιά, γιατί έχει χόρτα τσιγαριαστά ή τσιγαριστά για την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά είναι γεμισμένη, είναι φιλέτο και κλασικά αχνιστά. Κλασικά δεν είναι τίποτα εδώ. Όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους και την παραπάνω έξτρα νοστιμιά. Μύδια αχνιστά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, τρώμε.

Ένα είναι σίγουρο. Όποτε και αν έρθεις εδώ, όποια εποχή, θα φας τέλεια. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, τέλεια έφαγα όπως και σήμερα. Άρα τι θα κάνω, θα ξανάρθω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό γεώτοπο του γεωπάρκου της Ιτίας. Καταρχήν να πούμε ότι το γεωπάρκο της Ιτίας είναι όλο το Δήμος Ιτίας. Όποια περιοχή να πάει κανείς, δηλαδή είναι γεωπάρκο. Απλά σε κάθε περιοχή υπάρχουν και σημαντικά σημεία, όπως το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το Φαράι των Αγίων Πάντων και οι μανιταρόμορφες γεωμορφές που βλέπουμε πίσω μας, που είναι κυρίως είναι Μαργαρική Αρβεστόλυθη, το πιο μαλακό πέτρωμα και πάνω πιο σκληρό πέτρωμα και δημιουργεί αυτό την όμορφη μορφή που έχουν τα πετρώματα σαν μανιτάρια από τη διάβρωση του αέρα και του νερού. Είμαστε στο Φαράι των Αγίων Πάντων, είναι μια σημαντική γεωδιαδρομή. Υπάρχει ένα σημαντικό μονοπάτι από εδώ μέχρι τη Σκοπή. Και αντίστοιχα, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι και μια διασταύρωση και άλλων γεωδιαδρομών που μπορεί να την κάνει κάποιο οδικά και να πάει στη Μονή Φανερωμένης και να πάει σε άλλα σημεία του γεωπάρκου που είναι πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι όλο το Δήμο Ιτίας είναι γεωπάρκο της UNESCO, αυτό είναι μια υπεραξία στην περιοχή μας, που δηλώνει ότι πέρα από τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον, έχει και τους ανθρώπους που πείζουν σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα παγκόσμια γεωπάρκα και στη γαστρονομία, γι' αυτό υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στο γεωπάρκο για την ανάδειξη της γαστρονομικού τουρισμού και της γαστρονομίας κάθε περιοχής. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είναι από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Και το γεωπάρκο της Ιτίας έχει πιστοποιήσει πολλούς παραγωγούς που παράγουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο γεωπάρκο. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες που είστε στην περιοχή μας θα διευθύνετε αρκετά πράγματα από την περιοχή μας.

0: 10 λεπτά από τη θητεία, ο δικός, κολυμπόταν δεν τολμάω να έρθω. Δεν θα σου πω που είμαι, πάω σε μια παλιά φίλη, επίσης δεν θα πω τι θα κάνουμε. Σου κάνω την ερώτηση τώρα, τη μία, την κρίσιμη, τη μοναδική. Πότε ξανακάναμε νερόπιτες στη θητεία?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Ναι. Είχαμε μαύρα μαλλιά, στην κεφαλή και τώρα...
1: Εφύγανε.
0: Τώρα ούτε πομάδα δεν την πιάνει. Λοιπόν, είσαι η μοναδική στο είδος σου, να το πω έτσι κλισέ, όχι μόνο για την Εράτη, είσαι μοναδική στο είδος σου στη Σιτία. Γιατί ναι, διαφοροποιείσαι ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα και ως στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο νοό νοήτο. Και το κλείνουμε εδώ.
1: Επί το έργο.
0: Η ζύμη, θα πούμε έτσι λίγο αναλογίες ή όχι?
1: Η ζύμη είναι νερό,
0: ναι,
1: αλεύρι, λάδι.
0: Είναι σαν χυλός για να καταλάβετε.
1: Είναι σαν χυλός, άμα το
0: λουκουμά να καταλάβετε,
1: είναι
0: έτσι
1: πλαστό.
0: Θα κάνει λίγο να δει ο Κώστας εδώ και ο κόσμος. Αυτό.
1: Πάρα πολύ μαλακή ζύμη. Ωραία.
0: Εύπλαστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αρκετή γρασία.
1: Έτσι που είναι
0: το
1: να τηγάνι
0: το κρατάω εδώ.
1: Έτσι που είναι να πάρουμε ζύμη,
0: ναι,
1: να βάλουμε αλεύρι.
0: Δουλεύει στο αλεύρι.
1: Και παίρνουμε ζύμη όσο είναι στο χέρι μας.
0: Περίγα μπάλα.
1: Μία μπάλα. Να γεμίσει η χούφτα μας, ναι, ζύμη.
0: Αναλόγως τη χούφτα και το τηγάνι. Ναι.
1: Το απλώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο. Mm-hmm. Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
0: Εμφιαλωμένο.
1: Όσοι...
0: Ήρθελεσσινό.
1: Όσοι... βρίσεις.
0: Για πες τώρα εδώ.
1: Όσοι είναι η ζύμη, είναι και η μυζήθρα.
0: Ξύγαλο δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Δεν,
1: είναι
0: δεν...
1: μυζήθρα, ντόπια από τη ράτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Κάνουμε αυτό το πουγγί.
0: Τύπου σφακιανή πίτα, αλλά δεν είναι σφακιανή.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, ούτε η ζύμη,
0: ούτε
1: η μυζήθρα, ούτε
0: ναι,
1: ο τρόπος που το ανοίγουμε.
0: Και τώρα.
1: Αυτό το πουγγάκι θα το τοποθετήσουμε
0: σε ένα λαδωμένο.
1: Σε ελαφρώς λαδωμένο τηγάνι. Και λέγεται νεράτη, γιατί την ανοίγουμε με νερό.
0: Με νερό. Όχι πάνω στη φωτιά, αρχικά εδώ, εκτός φωτιάς. Σωστά ή όχι?
1: Και πάνω στη φωτιά δεν μας πειράζει, απλά το αποφεύγουμε για να μην,
0: ναι,
1: κάψουμε τα χέρια μας.
0: Μπράβο. Νερό τόσο. Αυτό το θυμάμαι αυτό.
1: Νερό τόσο, παίρνουμε από εδώ και ανοίγουμε.
0: Κρατάω αντίσταση. Να πιάσει όλο τον πάτο του τηγανιού.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Αυτό
1: και
0: το
1: λίγο
0: θέλω, το ορίζουμε
1: να
0: εμείς.
1: Είναι, ναι. Mm-hmm. Με τα μήλα, είπαμε, από τα δάχτυλά μας, νιώθουμε το τυρί να έχει πάει παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο μαλακή είναι η ζύμη, θέλουμε να είναι και η μυζήθρα. Η μυζήθρα να είναι έξω από το βράδυ, για να έχει ζεσταθεί και να έχει βγάλει όλο το βούτυρο και να έχει μαλακώσει. Διότι αν η, μυζήθρα είναι σκληρή, θα τρυπήσει
0: θα
1: τη ζύμη και δεν θα πλώσει.
0: Ωραία τύπο, ωραία μυστικά. Είδες, άλλοι δεν τα λένε αυτά.
1: Ωραία. Αυτή είναι η νεράτη μας.
0: Και πάμε για φωτιά.
1: Και πάμε
0: απλά
1: για φωτιά.
0: Πού είμαστε όμως, είπαμε?
1: Είμαστε στο πλατάνι.
0: Πού είμαστε? Καλά, δεν είπαμε το βασικό.
1: Κοινότητα Σκοπής,
0: ναι,
1: προσμονή φανερωμένη.
0: Πλατάνι λέγεται περιοχή, δεν είναι
1: η παραλία. Πλατάνι λέγεται
0: παραλία.
1: Περιοχή, γιατί είστε πλατάνια.
0: Ναι.
1: Η παραλία, πλατάνι.
0: Και πού να δείτε τι έχει πίσω από εδώ. Έχει ένα μερακλί, ένα σπιτάκι.
1: Ένα σπιτάκι όνειρο.
0: Το πουλάς. Πάμε φωτιά.

0: Πάω στους λιόμενους.
1: Πόση ώρα θες να βρεις από εκεί, ανοιχτώσουμε.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Βάλε το πατραχοπέδιλο και έλα, έλα.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Θα κρυώσει. Έλα να σου ταΐσω, έλα. Θα σα πω εγώ μήπως, έτσι σαν το... Πώς κάνουν στη Μύκονο.
2: Θα μας κατηγορήσουν.
1: Τι.

0: Μην φάμε κανένα πρόστιμο μετά.
1: Για αυτό τι λέω.
0: Άκου τώρα, ο Κώστας γράφει να το κάνουμε σε γρήγορη κίνηση. Και θα φανεί ότι είσαι σφαίρα. Γιατί σε βλέπω ότι το πας

0: Να το ήρθε. Μέλι δεν έχει.
1: Χωρίς μέλι τα κάνουμε.
0: Μα πώς έφτασε σε αγόρυβα. Πώς έφτασε σε αγόρυβα.
1: Έχει και πέτρες να σκοτωθούμε.
0: Όχι, ωραία. Θες μέτριο κομμάτι. Τι καλύτερο πράγμα. Του εγώ θα στο στόμα. Τι καλύτερο πράγμα. Και η ουσία. Τελέκατη. Ο φίλος.
1: Μετά από τον πάνιο. Είναι παπάς.
0: Α, ναι.
1: Κανονικός παπάς.
0: Πάτερ είναι.
1: Ναι.
0: Πάτερ, εσείς τρώτε ή θέλετε.
2: Έλα όμως. Άσε με εμένα.
0: Ε.
2: Άσε με εμένα.
0: Εντάξει.
1: Να βγάλεις την τηλεόραση.
0: Δεν θες. Δεν θες.
1: Την κάνουμε ελεύθερα.
0: Μπράβο, ελεύθερα. Είπαμε ένα πρόστιμο και τζάμπα υδρώνουμε.
1: Θέλετε πόσο γυρίζεις που γυρίζεις χρόνια.
0: Χρόνια γυρίζω. Αυτό λέμε εδώ.
1: Να είστε καλά, γυρνάς, να προβάλλεις
0: το τόπο. Να είμαστε καλά γιατί...
1: Τα καλά φαγητά, καλά και πάνω και αυτό που έχει στο σπίτι, το κορόλα. Το κορόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλτε να σε κάνουμε λαντουριστό καλό, κερακί.
0: Λαντουριστό.
1: Κερακί.
0: Κερακί δεν πίνουμε.

0: Αρχικά πλένω τα χέρια μου και μετά δοκιμάζω να δω αν έχει καμιά σχέση με ρετσίνα. Ναι, αυτό μυρίζει. Θα το σκύνω. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο που... Όχι ρε φίλα, αλήθεια. Εδώ η ρετσίνα, η φυσική. Απίστευτο, ρε. Κουλουκόψωμο από το κουλούκι.
1: Παλιά δίνανε μόνο στις σκύλους.
0: Γι' αυτό τα λένε.
1: Τώρα δεν τρώνε ούτε το κρέας οι σκύλους.
0: Και φτάσαμε να τρώμε εμείς, ε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά λέγεται λαντουριστό.
1: Λαντουριστό.
0: Που σημαίνει τι?
1: Πατσιμάδι, αλάτι και ρίγανη.
0: Γιατί λαντουριστό, πού προέρχεται η λέξη λαντουριστό? Τι, έτσι μήπως το... από το λαντουριστό.
1: Έτσι το βρήκαμε και εμείς.
0: Δεν ρωτήσατε τόσα χρόνια το τρώτε, δεν ρωτήσατε πού βγήκε η λέξη.
1: Σας είπα, ή λαντουριστό ή κολκόπτυμα. Το ξέρω εγώ.
2: Ναι. Λαντουριστό γιατί το λαντουρίζει.
0: Ναι, γιατί
1: το λαντουρίζει με λαντουρίζει, ντομάτα.
0: Το ραντίζει με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Ραντίζει. Και ραντίζεται. Καλά, αυτή εδώ η ρίγανη είναι. Να την πιείς στο ποτήρι. Ριγανάρα, έτσι, να ρίξουμε. Αλάτι.
1: Αλάτι έχουμε εδώ.
0: Ελιές.
1: Ελιές.
0: Δεν βάζεις τυρί, ε.
1: Όχι,
0: δεν πάει. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Άλλο.
0: Το θέλει ντομάτα, κόκκινη, όριμη.
1: Ντομάτα, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Τίποτα.
0: Και από πότε μέχρι πότε μένεις εδώ?
1: Εγώ όλο το καλοκαίρι μένω εδώ.
0: Και φεύγεις το...
1: Όταν... Το χειμώνα, πάμε στο Ελιές.
0: Όταν νυχτώνει νωρίς.
1: Ωραία, μετά τις 10. Άμα έχω παρέα, μπορεί να κοιμηθώ και εδώ.
0: Όχι, εσύ, το χειμώνα, όταν νυχτώνει νωρίς, φεύγεις και από εδώ μόνο.
1: Δεν καθόλου δεν έρχομαι εγώ.
0: Δεν έρχεσαι το χειμώνα, το δώσεις σε μένα,
1: ναι,
0: να κάνω γιόγκα.
1: Ναι.
0: Να το προσέχω κιόλας. Σιγά μου καθίσω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε μια μέρα δεν κάθομαι.
1: Καθόλου, ε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Άμα δεν έχει παρέα.
0: Με παρέα θα έρθω. Το θέμα είναι ότι παρέα θα έχω. Η παρέα κάνει τη διαφορά. Εσύ κάθεσαι εδώ πέρα μόνο σου, συνέχεια.
1: Όχι.
0: Ριγανίτσα.
1: Βάλε ρίγανη, λαδάκι από
0: λάδι, λίγο έτσι.
1: Στιακό. Και αλάτι, και φάτε. Να μου πείτε.
0: Να το. Πω πω λαδάρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Εντάξει, με μέτρο μου, ρε. Να παντού να πάει. Έτσι. Πώς να όλο. Τώρα έτσι να ποτίσει. Είναι αφράτα από τα παξιμάδια.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι τα κλασικά, τα κρυφνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάλουμε και λίγο αλάτι.
1: Σε καλή όρεξη.
0: Ωπα, να πω. Και τι, καλή παρέα και ρακί πίνετε εσείς εδώ. Ρακί δεν πίνετε εσείς εδώ. Ρακί ή τσικουδιά.
3: Τι λέμε, τσικουδιά.
0: Και εγώ τσικουδιά τι λέω. Τσικουδιά. Δεν υπάρχει ρακί.
3: Ρακί είναι τουρκική λέξη.
1: Ρακί είναι τουρκική λέξη.
0: Μπύρα. Μια ευχάριστη λέξη ακούσει και μόλις τώρα. Θα την πιω με την πίρα, ναι. Είναι παγωμένη στο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι μερίζει ρετσίνα, αλλά καμία σχέση όμως.
2: Κάτι μας
0: το νερό είναι χιόνι, φυλάκια. Πάμε κουλουκόψω μου. Οσμίζομαι τη φωτιά λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί έρχεται προς τα δω ο καπνός. Άρα πάμε να κάνουμε μια ομελετάρα που θυμίζει Κρήτη κατά 90% αν εξαιρέσουμε τα λάτια που είναι μισολογγίου. Πιπεριά.

με αυτό εδώ το μαχαιράκι το ωραίο με τα δοντάκια της Σοπινέλ. Ακούστε. Σύγκλινο Αντωνάκη μέσα σε ελαιόλαδο, καθαρό κρέας, το κόψω και αυτό σε ζαράκια και απλά τα πράγματα. Θα πάμε στη φωτιά, έχει και σπανάκι, σπάσουμε και τα αυγά και σε 5 λεπτά έχουμε μελέτα. Το αλάτι που βλέπετε προέρχεται μόνο από την όμορφη λίμνο θάλασσα του Μεσολογγίου, από την περιοχή που προστατεύεται από περιβαλλοντική συνθήκη για τη διατήρηση και τη συνειδητή χρήση των υγροτόπων. Σπάμε και πιπέρι. Salt Odyssey. Και χτυπάμε. Τι θέλει μια τέτοια χωριάτικη ομελέτα? Καλή ρίγανη. Ρίγανη Κρέτα Βοτάνικα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το e-shop της Κρέτα Βοτάνικα, όπως και πολλά άλλα. Τσάγια τα πάντα. Θα τα σοτάρω με ελάχιστο ελαιόλαδο και θα τα θερέσω. Επιπλέον ελαιόλαδο. Σπανάκι, baby. Τυρί άλμης, κρητικό φυσικά, μαστοράκης, γυρίζω, διπλώνω την ομελέτα, να ψηθεί λίγο ακόμα και σερβίρω με παξιμάδια. Σπάμε παξιμάδια, γύρω γύρω. Λίγο ελαιόλαδο πάνω και έχουμε ομελετάρα.

0: Τζορτζ, TikTok, πώς είσαι?
1: Έτσι, όλα καλά, εσύ.
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: TikTok, πού είσαι βρίσκουμε?
1: Βρισκόμαστε στη Σιτία.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε αντικριστές με δυνάδες.
0: Αντικριστές με δυνάδες, αλλά εγώ σου λέω για το TikTok όμως. Γιατί είσαι, εκεί σε ξέρει ο κόσμος. Κάτσε λίγο, πώς είσαι?
1: Κάτσε, όλα καλά. Δέξτε το εκεί, η ζωή σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή?
1: Σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή σαν μαντινάδα. Εδώ ψάχνουμε να τη βρούμε τη ζωή σαν μαντινάδα. Και άμα τη βρούμε, θα τη βρούμε. Δώσουμε το τη βρήκα. Να το.
1: Τη βρήκαμε.
0: Εδώ. Και θα κάνουμε αντικριστές μαντινάδες.
1: Αντικριστές μαντινάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα προσπαθήσω τώρα εγώ να βρω ένα φίλο μου. Δεν λέω
1: ωραία, ωραία.
0: Και ο Θεός βοηθός. Αχ, και να ξέρεις τι ετοιμάζω για σένα. Έχεις λίγο χρόνο για μένα?
2: Πολύ, για πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις
2: που είμαι?
0: Είμαι στην άλλη άκρη της Κρήτης, είμαι στη Σιτία. Και έχω ένα παλικάρι το οποίο είναι, ξέρεις, έχετε την ίδια κουλτούρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, την ίδια τρέλα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Την ίδια καλή τρέλα.
1: Το ίδιο πάθος, την ίδια τρέλα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Παίξε μπάλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιώργος, χάρηκα.
0: Σήμερα δεν έχεις ενέργεια όμως, δεν έχεις ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ, γιατί έχουμε πάει 3 μέρες σε ρίπα πανηγύρια, τα Πετσινιάνη και το ποταμό και χθες ήταν τα Φράτια.
0: Ναι.
2: Και εγώ εκεί μπορεί και μισή ώρα, ούτε και μισή ώρα.
0: Και εγώ ρε Κωνσταντίνε, είμαι με 2 ώρες ύπνο και είμαι στον ήλιο 17 ώρες, αλλά την ενέργειά μου την κρατάω. Λοιπόν, μία ματινάδα για τη Σιτία θέλω, για να δω ποιος θα την πει την καλύτερη.
1: Πάμε.
2: Από το Βασίλειο στα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο κλώνα του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζει.
0: Πού είναι η Σιτία μέσα, δεν άκουσα τη Σιτία.
1: Είπες.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Όταν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει πολιτεία. Επήρε χώμα και νερό και έκανε τη Σιτία.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Έχεις παρουσιάζει. Λοιπόν, ραντεβού στα Κύθρα, σ' αγαπάμε.
2: Πότε?
0: Όποτε με καλέσεις.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε.
1: Έχω και, κάλεσμα,
0: έχω και τον Κώστα εδώ και θα πάρω και τον Γιώργο όμως μαζί.
1: Αρθούμε όλοι μαζί, Κωστή.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε. Μόνο ξέρετε τα, όχι τα δάση να φύγουνε καμπόσι να λασκάρουμε και καλή δελάτε προς Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν είναι πνημός.
0: Όχι ρε, σιγά μην νιωθούμε τώρα, τι είμαστε εμείς, τίποτα περίεργοι.
2: Όχι, τώρα δεν είναι πνημός από ένα σωρό.
0: Και πάμε τώρα εδώ στο Γιώργο να ακούσεις και να κρίνεις, να το βαθμολογήσεις μέχρι το 10.
1: Λοιπόν, γιατί... λέει λοιπόν η Μαντινάδη δικιά μου, μάγειρας ήρθε σήμερον απόψε στη Σιτία. Να μας σερβίρει νοστιμιές με γλέντι και μαγεία.
2: Πού, τέλεια, με 20.
0: Ωωωω, αλτρουιστής.
1: Είτε τώρα.
0: Αλτρουιστής. Εδώ δει.
2: Ακούεις πράγματα. Τώρα ξέρεις τι κάνω εγώ.
0: Κάτι ακούω εκεί, τι, που είσαι ετοιμασμένος.
1: Κάτι μπανίζει.
2: Είμαι πάνω από ένα πηγάδι, πάνω από ένα πηγάδι για να μην πέσει το βουίδι μέσα.
1: Έλα μέχρι σπιτιά και εμείς ενοχλούμε, τα ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Κωνσταντίν.
2: Δεν με ενοχλείτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εμείς.
2: Γιατί οι Παναγίες προχτές τι άλλες, ευπρόσδεκτοι είσαστε όποτε θέλετε να έρθετε. Και καλά να περάτε, δεν σας έχω ξεχάσει παιδιά, αλλά εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο. Γιατί...
0: Ναι, δεν μας πείτε στην γιορτή μας, δεν μας πήρες τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα είμαι ακόμα πληγωμένος, να το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν σε πείρασα. Ναι, γιατί είναι πρώτη δική μου γιορτή και εδώ τον πάρω έτσι. Για να του κάνω σπάσιμο.
1: Αμφίδωμα πράγματα.
2: Τα λέω τώρα, η γιορτή κρατά 40 μέρες. Χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη.
0: Τι 40 μέρες τώρα, εγώ λέω Βασίλη, από την πρωτοχρονιά τώρα 40 μέρες. Και μνημόσυνα να είχα, θα είχα να στηθεί τώρα.
2: Κρατά και παραπάνω. Μάλλον έτσι είναι συγγνώμη. Χρόνια πολλά.
0: Πλάκα κάνω, βρε Κωνσταντίνε, σε πειράζω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Τα λέμε ή στη Σιτία ή στα Κύθρα.
2: Στα Κύθρα πιο γρήγορα. Το...
0: Έτσι. Φιλάκια, γεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, κοπέλια, γεια σας.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Είδες, δικός μας.
1: Ωραίος. Ναι, ναι, ήταν της κουλτούρας μας.
0: Άρα, έχεις 16.000 προσέγγισης.
1: Έχω 14.000.
0: Μόνο TikTok, τίποτα.
1: Όχι, ναι, μόνο TikTok. Η σελίδα είναι μόνο στο TikTok, ναι. Προς τον παρόν.
0: 116 ξανά χρόνο.
1: Όχι, εντάξει, πάμε. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί, ρε, καλά.
1: Όχι, ρε, όχι, εντάξει. Τώρα θα διακοπεί και
0: έχεις λίγο. Έχεις τώρα φύγεις, πας ξανά.
1: Τώρα ναι, έχω εκδηλώσεις,
0: Τι εκδηλώσεις?
1: Χορεύουμε αύριο.
0: Και εσύ το καρνέ γεμάτο σαν τον Κωνσταντίνο.
1: Χαμός.
0: Οπότε σε αφήνουμε, χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Υγεία, φίλε μου.
1: Υγεία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
0: Και καλή ψυχή.
1: Λοιπόν, Ελευθερία, κάνε μια χάρη. Βγάλε μας τώρα να φαίνεται όμως και ο φωτογράφος πώς μας τραβάει. Ό,τι μιλούμε, κατάλαβες.
0: Είναι βιντεογράφος.
1: Ωραία, εντάξει.

εκτός από τις νεράτες, τις μυζιθρόπιτες, εκτός από τις κρέπες, μπουγάτσες, τα σπιτικά γλυκά εδώ, το πρωινό, το εστιακό, λεμονάδα, σπιτική από τα χεράκια της Διαμάντης, εδώ στο καφέ-καφέ. Ερχόμαστε, είπαμε, 10 χρόνια και θα ερχόμαστε όσο είμαστε καλά. Στην υγεία σας.

τρίτη φορά στη Σιτία, δεύτερη φορά στο Μεράκι. Και θα φάω θαλασσινά αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε φάει ντολμαδάκι και διάφορα. Χορηγέτε και τρως. Τρως. Φάβα τρως. Τρως. Περίμενε. Καλαμαράκι πυραντό, λεωτόψαρος χάρας, αν έχει. Γαριδάκι τόπ και τρως. Τρως. Σκαρά τι κάνει τι ρε.

Ωραία. Μύθια δεν τρώμε. Σίξ παραγγελί. Πες και αν πιφτέξεις χάρασες για το ξεκάρφωμα. Καλαμάρι που είχε ρε παιδιά. Μα έχει εδώ. Και θα μένουμε λιτά θα πάμε. Αυτά.

Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, σήμερα στην καρδιά της Σιτίας, στο λιμάνι, στο κεντρικότερό μας σημείο που θεωρούμε ότι είναι η εικόνα της πόλης. Η καθιερωμένη βαρκαρόλα, θεσμοθετημένη εκδήλωση, η βάρκα μας στολισμένη με τους καλλιτέχνες μέσα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η σημερινή βραδιά θα κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίο βράδυ, δεν έχουμε αέρα, ησυχία, οπότε θα απολαύσουν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μια μαγική βραδιά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά.

0: έτσι μαγιό. Τι θα κάνουμε ανταλλαγή τα μαγιό.
1: Τώρα βγάλω τα όλα και πάμε μέσα.
0: Ω, άμα τα βγάλω όλα θα με αλάνει.
2: Θα είμαι για τηλεοπτικό μαγειρικό σοου. Δεν θα είμαι για...
1: Έχει από πίσω, έχει.
0: Πού? Α, εκεί είναι Ελευθέρας Βοσκής.
1: Ναι, είναι Ελευθέρα.
0: Ε?
1: Ελευθέρα.
0: Ελευθέρας Βοσκής.
2: Για εκεί είμαι εγώ.
1: Περνάς τα βρακάκια και δεν θα...
2: Γιατί και Ελευθέρας είμαι και Βοσκής είμαι.
0: Πάω. Διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητα 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την

0: προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Ευχαριστώ
1: είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοπόρο.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: μου σχεδιάζεται από το μηδέν. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοσολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

Πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μου άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμαζα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: φωτιλώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει παροιμία.

0: λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας και να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό, δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν πιστεύεις σε ένα αρνητικό συμβάν, γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες και εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι, γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου. Και εδώ
0: και
1: εγώ το
0: εύχομαι.
1: Και εγώ το εύχομαι. Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια, και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας,

0: να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσει το Πανελλήνιο και να μας κάνει. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσει, και μόνο που συμμετέχει. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνει του στόχου σου, να κάνει όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένα παράδεισο Σπαρτό, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσει να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Α, πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ.
1: Δούμε.
0: Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας.
1: Που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.

0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι,
0: ωραία,
1: λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαγιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαγιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι. Που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε. Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζιάννα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
0: Α.
1: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Απήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας.
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα, Γεωργία. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.

0: Τα γιουρβαλάκια.
1: Γιουρβαλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
2: νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
2: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
2: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
2: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
2: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
2: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
2: έτσι μου αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
2: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
2: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό
1: μπόλικο.
2: Θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
2: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
2: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
2: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
2: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
2: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
2: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
2: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς, σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
2: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
2: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
2: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
2: Θεωρώ ότι παντού
1: και αυτό... Και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες... Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
2: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
2: Όχι.
1: Πώς
2: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
2: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
2: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
2: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
2: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε! Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
2: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
2: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
1: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
1: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
2: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
1: Ποιο χωριό?
2: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
1: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
2: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
1: Εκεί.
2: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
2: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας και τσέβουντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε.

0: μας σε πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε πέρα και τα αεροπλάνα, μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρετο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρετο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη, και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρετο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το μαζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια, γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς και φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά. Σε μια γαλίβα, κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκώστενα ότι την αρχή. Εγώ βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαμανε δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στι τερανορίε, αλλά μα είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήρανε οι δικοί μα άνθρωποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρο, μακριά. Μα είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά, ναι.
0: Βοσκούς. Κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πήρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το χάσα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι.

0: αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό

0: Και πανηγύρισα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι. Την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα. Αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν παθερόμε εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσικνάκι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με αν το δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Και δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιέρες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, ε?
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπλεξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι μου είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδεί και αυτός που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου
1: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Πω, ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε βοριζανάκι.

0: όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές. Το τα έχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς. Κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετά.

0: Άγια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
1: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τις παραπάνω, μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά και στα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην πόλη

0: υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: πού
0: τι λέτε
1: αυτό,
0: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
0: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλεια. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι το κάνω κάποια στιγμή τώρα. Πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να, πλε,

0: Αξιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσω ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα Starship?
0: Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκια.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, ώστε μου νησίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Star Sleep, παιδιά, κάτω από αστέρια.

0: ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Γιατρία, δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα.
4: Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου.
3: Ρε Νίκη, μην μιλάς.
4: Η Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
2: Μα είσαι έτσι. Δεν φτάνω εδώ.
5: Νίκη, συντονίσου.
3: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
2: Γεια σας.
5: Μα μην μου το χαλάσω, αγαπητέ.
3: Πρώτα θα αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
6: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
3: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
6: Ναι.
3: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
7: Άγριος, είναι άγριο
6: κορίτσι.
7: Άγριο κόριτσο είναι.
6: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις και δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
2: Μην μιλήσεις.
3: Καλά. Έμε, έλα, έμε. Εκεί,
2: ναι.
3: Εδώ πέρα.
2: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω. Περίμενε.
2: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
2: Έλα, πάμε.
3: Δεσποινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
2: Είμαι πανέτοιμη.
3: Ναι.
2: Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
3: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
2: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Άντε, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε.
2: Εσύ μου τις αγχώνεις. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
3: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Πού εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψω.
5: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
2: Μια φέντα μάγουλα θέλει πάλι.
5: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
2: Σε
5: ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
2: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
3: Φύγε.
5: Με δουλεύεις τώρα.
2: Εξίσυστη, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
8: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει.

0: γυαλιά μου.
1: Μια από τα μάτια σου.
0: Πέρα.
1: Γυαλίζει. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
2: Ναι. Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
3: Α,
2: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
3: Θα πάει.
2: Ναι! Το χάσαμε.
1: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
4: Γυλιά μου.
1: Γιατί ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
2: Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά βάζω σκοτωθώ. Εσύ νομίζω ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
1: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
2: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
1: Άκου το πλέον, πίσω
2: πουλάκια. Είσαι μια ράχνη στα μούτρα σου.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, για σαν ανιστό, το είδα, αφού το κρατούσε.
1: Τι έσπα, άκου τα πουλάκια.
2: Ναι. Βρισκόμαστε.
1: Όχι ρε εσύ, στοπ. Μα κάτω από τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία δίνει απόψε όφη η μεγάλη πρόκληση της ομάδας του Χριστού Κόντι για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Συνδέσεις με το Παγκρίτιο Στάδιο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για τον θάνατο του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη. Έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στον Πλατανιά. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δεδομένα για την Κρήτη, τι αλλάζει για τις ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει η Άγκυρα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών. Η απάντηση της Αθήνας.
0: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χριστού Κόντι είναι έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση. Ολόκληρη η πόλη ζει και αναπνέει για τον κρίσιμο αγώνα με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Και ήδη 75 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, πλήθος κόσμου σειραίει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί θα μεταφερθούμε για να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού και τον Γιάννη Χαμαλάκη για να μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και την ατμόσφαιρα λίγο πριν τη σέντρα. Καλησπέρα και στους δύο, Χρύσα. Γιάννη, Χρύσα, ξεκινώ με εσένα. Βρίσκεσαι λίγο έξω από το Παγκρίτιο και όλοι οι δρόμοι, και είναι χρήσιμο αυτό να το μεταφέρουμε, έχουν πλημμυρίσει από αυτοκίνητα, από φιλάθλους που σπέβδουν στο Παγκρίτιο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Σωτήρη, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε βλέπετε πόσα πολλά είναι τα αυτοκίνητα. Βλέπετε τον κόσμο που περνάει με φανέλες του Όφη, περνάνε με κασκόλ, περνάνε με τον ύμνο της ομάδας στη Διαπασόν. Πραγματικά είναι μια γιορτή.
0: Είναι, Χρύσα, η εικόνα, είναι η έξοδος από την Εθνική Οδό στο Γιώφυρο, σωστά?
2: Πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς αυτή η έξοδος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ ένας κύριος μας λέει ότι θα βάλει 3 γκολ όφη στην Τσέσκα. Όλοι όσοι περνάνε κορνάρουν, έχουν συνθήματα, φωνάζουν συνθήματα. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως βλέπεις και εσύ, μια διαδρομή την οποία συνήθως θα έπρεπε κάποιος να τη διανύσει σε 5 λεπτά. Τώρα, για να φτάσουμε μέχρι το Παγκρίτιο, χρειάζεται λίγη περισσότερη ώρα και είναι λογικό και θεωρώ ότι όλοι το γνώριζαν, καθώς είχαμε και το Super Cup πριν από λίγες μέρες, που συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει κίνηση, είναι χαρούμενος και αδειμονεί για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση και να δει ξανά την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Πάμε και μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για να συναντήσουμε τον Γιάννη Χαμαλάκη να μας μεταφέρει κλίμα και τις τελευταίες εξελίξεις από τα αγωνιστικά. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κρέτα. Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς είναι, και εγώ αυτό συνάντησα μέχρι να έρθει στο Παγκρίτιο. Ουρές, κασκόλ έξω από τα αυτοκίνητα. Και γενικά νομίζω ότι όχι μόνο η πόλη αλλά και όλο το νησί ζει για αυτό το παιχνίδι. Για ένα ιστορικό ραντεβού του ΟΦΕ απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για ένα παιχνίδι το οποίο όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας, νομίζω ότι όλη η πόλη ξεκάθαρα, ζει για αυτό που θα δούμε σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, στις 9. Από το πολύ μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαίου ΟΦΗ. Ένα ραντεβού έπειτα από αρκετά χρόνια. Πέρα από την αναμέτρηση με την Κωνσταντάη το 2000 για το τότε, υπήρχαν και προηγούμενα ραντεβού για το Europa League πριν 26 χρόνια το τελευταίο, για το Europa League αναλαμβάνω. Νομίζω ότι το Παγκρίτιο και οι καιρικές συνθήκες, αν θέλετε, δηλαδή μια ιδανική μέρα, με λίγο παραπάνω υγρασία που τα λέμε για μπάλα, αναμένονται περίπου 15.000 φιλάθλων κόσμου σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, το οποίο σήμερα βέβαια θα γίνει πιο ζεστό για να υποδεχθεί την ομάδα του Κόντι, για να όχι μόνο να γιορτάσουν μαζί το Super Cup και την κατάξυση του κυπέλλου φυσικά, το οποίο ανήκουν στο παρελθόν, αλλά για ένα Πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι και νομίζω, Σωτήρη, ότι και ο Κόντις και οι παίκτες δεν το βλέπουν απλά, όχι μόνο σαν μια γιορτή, αλλά για ένα παιχνίδι που απλά θα το παίξουν. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Όφη οφείλει και νομίζω αυτό θα κάνει, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που το αναλογεί. Έτσι.
0: Γιάννη, και μπορεί ο Όφη να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ακόμη και αν αποκλειστεί δηλαδή θα κατέβει στο Conference, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα και αγωνιστικά και οικονομικά και για το prestige της ομάδας η συμμετοχή στο Europa League.
3: Βέβαια, βλέπουμε πόσο έχει δυσκολέψει η είσοδος για ομάδες και ομάδες ανά την Ευρώπη για να μπουν στο Europa League. Στον Όφη δίνεται μια ευκαιρία μέσα από τα playoffs. Το πρώτο μέρος θα γίνει σήμερα. Το επόμενο μέρος αυτού του

0: ζευγαριού, να το πούμε, τη Τζέσικα Σόφια θα γίνει στη Σόφια την επόμενη Πέμπτη, να περάσει στη League Phase του Europa League. Και πέρα από το χρηματικό έπαθλο που το εξασφαλίζει, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι και χαοτικά διαφορετικό από αυτό του Conference League, αλλά όπως και να το κάνουν, άλλο Europa, άλλο Conference League. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση σήμερα για τον Όφη, για την ιστορία του, ένα παιχνίδι που το συζητάμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το συζητάμε για τον καλό λόγο που λέμε, για μια νίκη των αυτόματων.
1: Γιάννη Χρήσα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα συνδεθούμε κυρίες και κύριοι και στην συνέχεια στα αθλητικά του δελτίου μας με το Παγκρίτιο λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τώρα σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άγγελου Περιστέρη, ενός νέου ανθρώπου μόλις 21 ετών, ο οποίος έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Πλατανιά. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου, στον Αδεγιανό Κάμπο συγκεκριμένα, η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος έχοντας σχολάσει από την εργασία του κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Την αντίθετη κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο είχε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα ταξί εν προκειμένου. Η σύγκρουση ήταν με τοπική και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 21χρονος παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους διασώστες που ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο 21χρονος που είχε
1: γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά είχε ριζώσει
2: κυριολεκτικά από τα 14 του χρόνια στο Ρέθυμνο. Πρωτοχορευτεί σε παραδοσιακό σύλλογο παραδοσιακών χωρών. Ένα πολύ αγαπητό άτομο, ένα άτομο το οποίο ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητά του, αλλά και την λεβεντιά του, όπως λένε στο Ρέθυμνο, όταν χόρευε. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατό του, και να σου πω, Σωτήρη, ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Αθήνα, όπου είχε γεννηθεί.
1: Μάλιστα. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα, επαναφέροντας την πάγια θεωρία της περί γκρίζων ζωνών. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια κίνηση που ακολουθεί την πρόσφατη ένταση για τα θαλάσσια πάρκα, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς τους παραμένει ασαφές βάσει διεθνών συνθήκων. Από την πλευρά της, βεβαίως, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις και ξεκαθαρίζει ότι ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός της χώρας θα προχωρήσει κανονικά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
3: Η Άγκυρα τεντώνει το σκηνί της έντασης μετά τις παράνομες χαράξεις με τα θαλάσσια πάρκα, μέρος των οποίων ακουμπά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, και ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων, αντιδρώντας με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών για το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
3: Στην Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται το προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
5: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.
3: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτημα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Τουρκίας στη Λιβύη και στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
6: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων,

0: κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας που μιλά με ανακοίνωσή του για δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
2: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα και θα ακολουθήσει η νομοθέτηση περί ΑΟΣ, της αντίληψης Τουρκίας για ΑΟΣ με το ξετύλιγμα ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας όπως η Τουρκία το αντιλαμβάνεται ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
1: Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία δεν αποκλείεται με φόντο την έναρξη των θαλασσίων ερευνών βυθού για το έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να επιχειρήσει να επεκτείνει τη ζώνη της αναταραχής ακόμα πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
3: Επιστροφή στα της τοπικής επικαιρότητας, μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, του γνωστού ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος σε περιοχή του Ηρακλείου στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Στην τουριστική περιοχή των Μαλίων και σε αποθηκευτικό χώρο μιας επιχείρησης, ενός μπαρ συγκεκριμένα, δεκάδες φιάλες με αλκοόλ, αλκοολούχο υγρό χαρακτηρίζεται από το δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αλκοόλ αμφιβόλου ποιότητας, το οποίο προφανώς προοριζόταν
3: προς κατανάλωση στους τουρίστες, στους επισκέπτες.
4: Και τα φιαλίδια με το αέριο γέλιο, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι σε εισαγωγικά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές συλλήψεις για το συγκεκριμένο αέριο, για το υποξίδιο του αζότου, το οποίο χρησιμοποιείται ως διασκέδαση για τους νεαρούς που κάθε βράδυ κατακλείζουν τα μπαρ της περιοχής. Υπήρχαν οι πληροφορίες, η έλεγχη είναι συχνή τους καλοκαιρινούς μήνες για νοθευμένο αλκοόλ. Έτσι κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να βρουν την ποσότητα, 1.000 λίτρα. 1.003 λίτρα ήταν η ποσότητα που κατέσχεσαν. Τα μπαλόνια που μπορούσαν να φουσκώσουν με την ποσότητα του υποξιδίου του αζότου που βρήκαν οι αστυνομικοί υπολογίζονται σε 30.000 μπαλόνια.
3: Αδιανόητα νούμερα.
4: Αδιανόητα νούμερα.
3: Από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί καιρό τώρα από την τοπική Ελλάδα.
4: Πριν από μερικά χρόνια είχαμε αρκετές περιπτώσεις που σχεδόν κάθε καλοκαίρι είχαμε τέτοια περιστατικά και με εξίσου σημαντικές ποσότητες. Όμως μια τόσο μεγάλη ποσότητα δεν θυμάμαι να έχει κατασχεθεί ποτέ σωτήρι. Και βέβαια μιλάμε για αλκοόλ, στην προκειμένη περίπτωση νοθευμένο αλκοόλ, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα όταν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά μέθης είτε με ενήλικες είτε με ανήλικους που καταλήγουν στα νοσοκομεία του νησιού. Και χθες είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή του Δήμου Μινώα, στο Καστέλι, όπου ένας ανήλικος, ένας 16χρονος, κατέληξε στο κέντρο υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
3: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού, στα Καμίνια, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για έναν καθημερινό Γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή.
5: Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
6: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες. Εδώ, αν θα βρέξει, θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και

0: ιεραρχικά, πώς να το πω. Τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα. Έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο. Και έγινε μήνυση στο Δήμο, φυσικά. Γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό. Είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
1: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
2: Και ξεχυλούν τα.
1: Και ξεχυλούν, ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι. Να περνούν. Αυτά, παιδί μου.
2: Εσύ τι δεν βλέπεις και είσαι.
1: Δεν ζάντα, δεν φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σας στούν οι λακκούβες, να σας στεί και ένας δρόμος και το πάει.
3: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
0: Και το λακκούβα, λάκκους παπούρια, πέρα 2 χρόνια γκρεμίστηκε η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψανε ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
4: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
0: Τίποτα. Ήρθαν, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγανε δικαστικά και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι τσιχά, μα δεν μπορώ, γέρνει το...
3: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμινίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
0: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθη, είναι ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθη.
5: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η υπουργική απόφαση για το χώρο ταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη ενεργειακών στόχων της Ελλάδας έως το 2050. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
5: Να είστε καλά. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για ένα εργαλείο έτσι και αλλιώς όχι μόνο χρήσιμο, αλλά απαραίτητο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και θέλω να των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλω να σας ρωτήσω εάν έστω και με αυτή την καθυστέρηση οι όροι, οι κανόνες απαντούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και είδαμε και το τι προκάλεσε ως προς την αντίδραση από τη γείτονα.
6: Να σχολιάσω πρώτα αυτό, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στον Όφη απόψε που παίζει για την Ευρώπη. Καλή επιτυχία στα παιδιά και είμαστε μαζί τους. Να σχολιάσω, κύριε Μεταξά, με την ευκαιρία που μου δίνετε, αυτό που έγινε με την Τουρκία. Κάτι σημαίνει ότι γίνεται καλό στη χώρα σε ό,τι αφορά στα νησιά. Εννοώ ότι το χωροταξικό κάτι ενόχλησε τους γείτονες, άρα αφού ενοχλεί το γείτονα...
5: Προφανώς που είναι και απένα, γι' αυτό το λόγο αντέδρασε.
6: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο νομοσχέδιο, όμως πρέπει να πούμε κάτι. Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, ισχύει από το 2008 το προηγούμενο. Από το 2008 μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα.

έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα ενεργειακά, τα κοινωνικά, όπως είπατε, συνολικά τα δεδομένα στη χώρα, και έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να ανανεωθεί και να γίνει και αυστηρότερο και να γίνει και πιο συγκεκριμένο, γιατί οι ανάγκες πια είναι διαφορετικές. Δηλαδή, τότε που ίσχυε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, η Κρήτη θεωρείται μη συνδεδεμένη με τον κορμό της χώρας, νησί, ως νησί που δεν είχε ήδη

0: παίρνει το καινούργιο ειδικό χωροταξικό, στο οποίο γίνονται αλλαγές σοβαρές. Και πρέπει να πω όμως μερικά πράγματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, τώρα και 10 χρόνια έχουμε βάλει κάποιους κανόνες στη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίοι χαίρομαι που σε μεγάλο βαθμό έγιναν δεκτές τώρα.
1: Ενσωματώθηκαν στο νέο χωροταξικό.
0: Βεβαίως. Όχι απολύτως.
1: Τα κουβεντιάζαμε, κύριε Ξυλούρη, και μέσα στο χειμώνα, έχοντας την ευκαιρία σε ένα de facto να κουβεντιάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικά, ότι όχι όλες οι περιφέρειες, αλλά η Κρήτη ήταν εκεί καταθέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που δεν αφορούν μονάχα το νησί, αλλά ένα ευρύτερο πεδίο. Για παράδειγμα, το καθεστώς προστασίας σε περιοχές Natura.
0: Σωστά.
1: Τι γίνεται για τα παραθαλάσσια αιωλικά. Ενσωματώθηκαν αυτά τα ζητήματα στο χωροταξικό.
0: Σε μεγάλο βαθμό ναι. Όχι απολύτως. Και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε όχι, και βάζοντας προτάσεις για να βελτιωθεί, για να γίνει καλύτερο δηλαδή. Εμείς λέγαμε όχι σε περιοχές Natura. Όποια επένδυση ερχόταν για άπεστε περιοχές Natura, πολιτικά είχαμε πάρει την απόφαση ως Περιφέρεια Κρήτης, εννοώ. Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέγαμε όχι, δεν συμφωνούσαμε. Ήταν πάρα πολλές οι επενδύσεις που είχαν πάρει έγκριση από τη ΡΑΕ. Εμείς είχαμε πει όχι. Είχαμε πει σε μεγάλα υψόμετρα όχι. Και μάλιστα κρατάω το χαρτί που είχαμε προτείνει και είχαμε αποφασίσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο. 1.300 μέτρα είχαν πει, 1.200-1.300 μέτρα. Τώρα το ειδικό χωροταξικό λέει 1.100. Συγγνώμη, 1.200. Το έκανε ακόμα, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα. Τα συνοδά έργα να μην είναι μεγάλα, κάποια χιλιόμετρα. Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις, και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
1: Πλέον, κύριε Ξυλούρη, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι στιγμής λειτουργούσε και πολιτικά, διότι το πλαίσιο ήταν παλιό και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Με αυτό το νέο χωροταξικό είναι πια τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο, ώστε ακόμη κι αν πολιτικά διαφωνεί η περιφέρεια με ένα project ΑΠΕ, θα πρέπει με βάση αυτό το χωροταξικό να ακολουθήσει τις επιταγές του.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το νομικό τμήμα μιας αδειοδότησης, δηλαδή τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που εκφράζει την άποψή της υπηρεσιακά, υποχρεωμένη να ακολουθήσει το θεσμικό πλαίσιο. Και μπορεί δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να πει θετικά, να βάλει τους όρους της, και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είναι η Επιτροπή, να στηρίξει την πρόταση με μια διαφορετική τοποθέτηση,
1: με
0: ακόμα πιο αυστηρή.
1: Με ενστάσεις ενδεχομένως.
0: Ακόμα πιο αυστηρή. Δηλαδή, λέει, για παράδειγμα, λέει ότι μπορεί να δώσει, προσέξτε, αυτές που έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν καταθέσει οι προτάσεις ΑΠΕ δηλαδή, με το παλιό καθεστώς, λέει το ειδικό χωροταξικό, ότι θα εξεταστούν με το παλιό. Εμείς, άμα δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συζήτησε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, είπαμε ότι όλες οι ΑΠΕ που θα έρθουν από τώρα και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή δηλαδή, θα εξεταστούν με το καινούργιο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ο νόμος του δώσει το δικαίωμα, ας το δώσει. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ένας νόμος που είναι πιο καλός για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθηθεί από εμάς. Και ας έρθει το κράτος να κάνει τα δικά του. Τότε έχουμε και τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.
1: Αλλάζει κάτι με τους υφιστάμενους φακέλους που υπάρχουν στο τραπέζι, κυρίως για τα παράκτια?
0: Για τα παράκτια θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η

0: πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης. Δεν μπορεί να γίνουν γιατί υπάρχει ο περιορισμός του Natura, υπάρχει ο περιορισμός των αρχαιολογικών χώρων, υπάρχει ο περιορισμός της τουριστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, η εξίσωση της ανάπτυξης της Κρήτης, που έχει βασικό πυλώνα τον τουρισμό και τον πρωτογενή τουρισμό, όμως που δεν συμβαδίζει με τη ΣΑΠΕ ή, εν πάση περιπτώσει, βάζει κάποιους περιορισμούς, σοβαρούς περιορισμούς, απόσταση κλπ. Η εξίσωση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε και τουριστική ανάπτυξη και ΑΠΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν σε συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί, τους οποίους εμείς θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και οι προτάσεις για τα υπεράκτια νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους μεγέθη, να το πω έτσι πιο πρακτικά.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι κλειδί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το ενεργειακό της Κρήτης με φόντο τις ενεργειακές διασυνδέσεις που ήδη λειτουργούν, το Ηράκλειο Αττική και το Χανιά Πελοπόννησος, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για να σταματήσουν οι ενεργοβόρες μονάδες της ΔΕΗ σήμερα στην Κρήτη?
0: Κύριε Μεταξά, οι μονάδες έχουν σταματήσει. Είναι σε ψυχρή εφεδρεία.
1: Εν μέρη όμως.
0: Ναι. Είναι το βήμα που πάει για να σταματήσουν.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Ο σχεδιασμός είναι να σταματήσουν και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως,
1: ναι.
0: Στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να κατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη. Το έχουμε γράψει στην
1: πρόταση. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Το έχουμε γράψει στην πρόταση και θα επιμείνουμε. Και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό, κύριε Μεταξά, που το βάζουμε και είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι τα ανταποδοτικά που πρέπει να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ο νόμος λέει μέχρι 3%. Εμείς ζητήσαμε πάνω από 3%, μάλιστα το ποσοτικοποιήσαμε στο 5% και πάνω, που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να μπουν εταίροι, οι δήμοι, ή να δίνονται ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει και κάποιο όφελος στους πολίτες της Κρήτης, τοπικά ή γενικότερα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα της συμμετοχής για να έχει, αν θέλετε, την κοινωνική συνένεση. Διαφορετικά θα έρχεται μια εταιρεία να κάνει μια επένδυση για το δικό της. Καλά το κάνει, ας το κάνει. Ο κριτικός τι κερδίζει? Θα πρέπει λοιπόν τα ανταποδοτικά να θεσμοθετούνται. Δεν είναι επαιτία, είναι, αν θέλετε, ανάγκη κοινωνική.
1: Ναι, και να μην είναι πεδίο διαπραγμάτευσης κάθε
0: σε
1: φορά,
0: καμία
1: αλλά
0: περίπτωση.
1: Να είναι οριζόντιο το πλαίσιο και απόλυτα ξεκάθαρο για κάθε μία
0: επένδυση. Ακριβώς αυτό ζητάμε ως Περιφέρεια Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξελούρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, το 2026 για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Για τις τάσεις, τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και την περαιτέρω δυναμική που μπορούν να δώσουν οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης. Ειδική αναφορά έκανε στη νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει για τον τουρισμό της Κρήτης το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Στα αεροδρόμια της Κρήτης καταγράφονται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις τουριστών, όμως οι εκτιμήσεις των τουριστικών επιχειρηματιών είναι πως τα έσοδα δεν θα έχουν την αντίστοιχη αύξηση. Αυτό οφείλεται τόσο στη μείωση των διανυκτερεύσεων των τουριστών, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας.
3: Όλη τη διαφορά, παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Πάντως, η μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Κρήτης, σύμφωνα με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχείων,

0: Ταυτόχρονα οφείλεται και στη ραγδαία αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφήξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδυας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως τη μεγάλη τουριστική αγορά της Γερμανίας προβληματίζουν τους ξενοδόχους για την επόμενη τουριστική σεζόν.
1: Ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Μεγάλος στόχος για την Κρήτη παραμένει η τουριστική κίνηση 12 μήνες το χρόνο, με τον κύριο Τσακαλάκη μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα να εκτιμά πως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το νυν αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι.
2: Μεικτή εικόνα για την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών αφήνει η μέχρι τώρα τουριστική κίνηση στην Αμουδάρα. Η περιοχή μπορεί να έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, ωστόσο η τοπική αγορά λειτουργεί με 2 ταχύτητες, καθώς πολλοί επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους άδεια λόγω και της διεθνούς ακρίβειας που περιορίζει τις δαπάνες των τουριστών. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για να αποφευχθεί ένα πιθανό αρνητικό πρόσημο στο φινάλε της σεζόν.
3: Ικανοποιητικά κινήθηκε σε γενικές γραμμές η φετινή τουριστική σεζόν στην Αμουδάρα, με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν έναν πρώτο απολογισμό καταγράφοντας θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Για περίπου 2 μήνες η περιοχή παρουσίασε αρκετά αυξημένη κίνηση, με την τουριστική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα.
4: Είχαμε δουλειά 2 μήνες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αλλά τώρα το Αύγουστο, μετά από 15 Αυγούστου, έχει πέσει εντολιά. Έχουμε λίγο κόσμο και μέρα δεν έχουμε καθόλου κόσμο. Το βράδυ λίγο κίνηση.
3: Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια για όλους. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκτιμούν ότι η σεζόν δεν κινήθηκε στα επίπεδα που θα περίμεναν. Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη κίνηση καταγραφόταν κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι επισκέπτες επέστρεφαν από τις εξορμήσεις τους. Το γεγονός αυτό όμως δεν μεταφράστηκε απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διακοπών φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά τις καταναλωτικές και στους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τα έξοδά τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
5: Από την αρχή της σεζόν η κίνηση δεν ήταν αρκετή, έτσι έχει συνεχιστεί. Τα βράδια κυκλοφορούν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, απλά δεν αγοράζουν τόσο όσο τουλάχιστον θα θέλαμε τα καταστήματα.
3: Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, πάντως, οι επαγγελματίες της Αμουδάρας δεν κάνουν ακόμη τον τελικό απολογισμό. Γι' αυτό γιατί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η σεζόν παραδοσιακά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι, οι επαγγελματίες παραμένουν αισιόδοξοι.

0: ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να δώσει μια καλύτερη εικόνα στο τελικό ταμείο της σεζόν.
1: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα πράγματα τα βλέπω λίγο τα ίδια. Και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές.
2: Περιμένετε κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα ή δεν είστε...
1: Πάντα περιμένουμε κάτι καλύτερο.
0: Οι επόμενες εβδομάδες άλλωστε θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν η φετινή τουριστική περίοδος θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο για την περιοχή.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών στο Ηράκλειο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα εμβληματικά τοπόσημα των τυχών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, θυμάμαι όταν ξεκινούσε το Φεστιβάλ των Τυχών η αγωνία, η μεγάλη πρόκληση, τελικά όχι μόνο πέτυχε το πρώτο που έδωσε τη σκυτάλη σε ένα ακόμη καλύτερο που ακολούθησε, αλλά είναι ένα φεστιβάλ που έχει εδραιωθεί και σιγά σιγά πετυχαίνει και το μεγάλο στοίχημα που εξ αρχής ήταν να αγκαλιάσει η κοινωνία τα τείχη. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
4: Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε το 2024 με την Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Πιλωτικά στην αρχή, την πρώτη χρονιά, είδαμε όμως ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, ανέβηκε στα τείχη, γνώρισε τα τείχη, γνώρισε πολλά σημεία των τειχών που μέχρι τότε δεν τα είχε επισκεφθεί, τουλάχιστον πολλοί κόσμος δεν τα είχε επισκεφθεί. Συνεχίσαμε τη δεύτερη χρονιά και νομίζω πλέον ότι έχει γίνει θεσμός το Φεστιβάλ των Τειχών. Το ζητάει ο κόσμος, το περιμένει. Και φέτος έχουμε 12 μέρες Φεστιβάλ των Τειχών, το τρίτο μας φεστιβάλ, από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες κατά την άποψή μας. Ελπίζουμε να έχει την ίδια άποψη και ο κόσμος που θα τις παρακολουθήσει.
3: Δώστε μας ένα περίγραμμα αυτών των εκδηλώσεων.
4: Έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, έχουμε θεατρικές, έχουμε παραστάσεις χορού, έχουμε κινηματογράφο, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση, έχουμε εικαστικές δράσεις πολλές, εκθέσεις. Ξεκινάμε στις 31 Αυγούστου με drones, όπως ίσως γνωρίζετε. Έτσι θα ξεκινήσει πανηγυρικά το φεστιβάλ μας, στον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη. Και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα του Βόλου, μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Και θα συνεχίσουμε με θεατρικές παραστάσεις, με ένα τριήμερο jazz με τον David Lynch, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Σταύρο Λάντσια. Έχουμε, όπως σας είπα, δύο πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις για την Έλλη Αλεξίου και το Κύμα σε σκηνοθεσία ενός δικού μας ανθρώπου, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Και βεβαίως έχουμε την έναρξη, τα εγγένεια της στο Άσμα Κάση, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αδικό κάποιες εκδηλώσεις, γιατί δεν τις θυμάμαι όλες αυτή τη στιγμή για να
3: είναι
4: τις
3: εύκολο, είναι εύκολο έτσι κι αλλιώς όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι ενδιαφερόμενοι να δουν την ατζέντα του φεστιβάλ.
4: Θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι Φίλιππο Γράψα και με παραδοσιακή μουσική εξαιρετική, το Βασίλη Τσαμπρόπουλο που θα παίξει πιάνο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Θέλω να πω για το Συμπόσιο Πολιτισμού και θέλω να πω για το κλείσιμο του φεστιβάλ, όπου φέτος έχουμε κάνουμε ένα σημαντικό βήμα κατά την άποψή μας. Φέρνουμε στο φεστιβάλ ένα ξένο δημιουργό, πολύ δημοφιλή, έναν μουσικό βραβευμένο με Όσκαρ. Είναι ο Νίκολα Πιοβάνη, ο Ιταλός συνθέτης, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε.
3: Το περίφημο «La Vita è Bella».
4: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Και είναι το πρώτο φεστιβάλ που πραγματοποιείται μετά και τις επίσημες υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια.

0: και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των ενετικών τυχών. Και έχει αυτό και δεν είναι μόνο σημειολογική συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά εξόχως ουσιαστική.
1: Ακριβώς, είναι η προγραμματική σύμβαση για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ενετικών τυχών και των νεωρίων που υπογράφηκε, όπως είπατε, μεταξύ του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και της Υπουργού Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό και θεσμικά και ουσιαστικά όμως και για το Φεστιβάλ των Τυχών και για την αξιοποίηση των τυχών γενικότερα. Είναι η πρώτη χρονιά που στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής πραγματοποιείται το Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
1: Σας περιμένουμε. Πολύ. Ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Μεσοσταθμικές μειώσεις τιμονέως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων με προοπτική να φτάσουν τους 1.500 αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του τρέχοντος έτους στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
2: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
3: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
2: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
3: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σε σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
2: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
3: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης, είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυνο υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
0: Μουσική βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία η Αχτίδα την προσεχή Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και όλων των παιδιών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τις οικογένειες και τα παιδιά που μάχονται σήμερα με τον καρκίνο.

0: Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα, σε συνεργασία με την Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις δεν έρθεις, θα σε αγκαλιάζω» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς, αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν. Παράλληλα, αποτελεί και μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.
1: Η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» γεννήθηκε από την αγάπη μιας μαμάς, της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία επέλεξε να μετουσιώσει τον πόνο από την απώλεια του πολυαγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε μια σπουδαία πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης. Η συναυλία αυτή δεν είναι απλά μια μουσική εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια βραδιά η οποία θα είναι μια βραδιά τιμής, μνήμης στα παιδιά που έφυγαν νωρίς και στις οικογένειές τους, αλλά και μία βραδιά υποστήριξης σε άλλα παιδιά που δοκιμάζονται.
2: Έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να πραγματοποιείται και φέτος η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω». Μία συναυλία που αγγίζει τις καρδιές όλων, γιατί έχει να κάνει με τα αγγελάκια στον ουρανό, τα παιδιά που δεν είναι πια κοντά μας, και νομίζω ότι σίγουρα θα χαρούν οι ψυχές τους, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Και για τα ηρωάκια που εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα και τα καταφέρνουν και μας δίνουν και μαθήματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.
0: Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
2: Στο χώρο θα υπάρχουν κεράκια, αυτά εδώ, τα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να τα αγοράζει, προκειμένου να στηρίξουμε το έργο της Ηλιακτίδας, και θα τα ανάψουμε στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν. Θα υπάρχουν βεντάλιες, τις οποίες τις έχουν φτιάξει παιδάκια από εδώ, από την Ογκολογική Αιματολογική Κλινική. Δείτε εδώ, τα χρώματα μας δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά δεν ορίζουν τη ζωή τους με το πρόβλημά τους, αλλά συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, έχουν αισιοδοξία και γι' αυτό θα τα καταφέρουν κιόλας.
1: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αφιλοκερδώς θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση, τους εκπροσώπους των φορέων που θα παραστούν, τον κόσμο, τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την κυρία Μέρη Τζουλάκη.
0: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα.
3: Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και ενημέρωσης για νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που αξίζει να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα είμαστε εκεί να λύσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε ηλικίες έτσι άνω των 18 με 45 που να μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.
4: Δύο μεγάλες μουσικές παραστάσεις αφιερώματα στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια» διοργανώνονται στην Κρήτη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Διακεκριμένη μουσική θα ζωντανέψουν στη σκηνή τις εμβληματικές μελωδίες και τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία.

στη μουσική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Κουγιουμτζή, τιμούν δύο συναυλίες στην Κρήτη. Η μουσική παράσταση «Πούνε τα χρόνια» ταξιδεύει στη Σιντία και το Ηράκλειο με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι.

0: Σταύρος Κουγιμουτζής υπήρξε ένας από τους πιο ξεχωριστούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, συνδυάζοντας τη λόγια μουσική παιδεία με την αμεσότητα του λαϊκού ήχου. Τη μουσική κληρονομιά που άφησε ο Σταύρος Κουγιμουτζής αναδεικνύει η συναυλία αφιέρωμα που είναι τα χρόνια που πραγματοποιείται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Η πρώτη συναυλία θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Ιτίας, ενώ τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η μουσική παράσταση μεταφέρεται στο Μικρό Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο.
1: Θα πραγματοποιήσουμε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης φέτος δύο συναυλίες αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Η μία είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της αγαπημένης της Ιτίας. Και η δεύτερη συναυλία είναι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο Μικρό Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το μαγικό κηποθέατρο των παιδικών μου χρόνων και προσωπικά είναι για μένα μεγάλη χαρά και η τιμή γιατί επιστρέφω στο γενέθλιο τόπο μου. Πρόκειται να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ένα βαθιά βιωματικό δημιουργό, ο οποίος μπόλιασε στη μουσική του τα παιδικά του βιώματα στην προσφυγική συνοικία με την κλασική μουσική του παιδεία. Είναι μια σπουδαία αναμέτρηση αυτή με το μουσικό σύμπαν αυτού του σπουδαίου συνθέτη, γιατί η μουσική του είναι τόσο βαθιά, τόσο αισθαντική, τόσο απλή, τόσο δωρική, που πραγματικά το άκουσμα και μόνο μιας μελωδίας ενός στίχου του είναι ικανό να σε σημαδέψει κατευθείαν στην καρδιά. Μιλάμε για το δημιουργό του «Κάπου νυχτώνει και ο ήλιος παγώνει», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Η ελεύθερη και ωραία», «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».
0: Στη σκηνή οι μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μελωδίες και τους στίχους του μεγάλου δημιουργού, επιχειρώντας να ξαναφέρουν στο σήμερα το συναίσθημα και την αμεσότητα των τραγουδιών του.
1: Εγώ και ο Πάνος ο Τσίτσικας, ο βασικός συνεργάτης μου, είμαστε οι βασικοί ερμηνευτές. Στην παρέα μας φέτος έχουμε πολύ πολύ σπουδαίους μουσικούς. Στο μπουζούκι είναι ο Πάνος ο Γαλάνης, βασικός και εκείνος συνεργάτης, το μπουζούκι και το μαντολίνο, ο Πέτρος ο Κάπελας στο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Βαρτσάκης στην κιθάρα και η Αγγέλικα Παπανικολάου στο ακορντεόν. Είναι όλοι πολύ ωραία μουσική, είμαστε μια δεμένη ομάδα.
0: Η ώρα έναρξης στις δύο συναυλίες είναι 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μοιραστείτε μαζί μας ένα ωραίο ταξίδι και μια κατάδυση σε ένα όμορφο μαγικό σύμπαν με απλότητα και χαρά και στα άδυτα της καρδιάς μας, θα έλεγα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικό απολογισμό με 15 νεκρούς και 33 τραυματίες. Αφήνει πίσω του το νέο σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο. Οι πύραυλοι έπληξαν 12 διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, μία υγειονομική δομή και ένα σχολείο.
1: Στους 15 ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές. Άλλα 33 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν σε ισχύ ως τις πρώτες πρωινές.

0: ώρες επλήγησαν 12 σημεία προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, μια υγειονομική δομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης απεγκλώβησαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα ερείπια. Στη συνοικία Σολομιάς και οι δύο τελευταίοι όροφοι 9 όροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν και σε άλλους ορόφους ξέσπασαν πυρκαγιές. Άνθρωποι παγιδεύτηκαν επίσης σε 2 πολυκατοικίες και σε καταφύγιο σχολείου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Τιμούρ Τσκανέσκο, δήλωσε ότι η επίθεση στην περιοχή Μποβαρή, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε έναν ακόμη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης διατηρεί την εντεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στην ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup. Πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη, εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο, που περισσότεροι από 15.000 φίλοι του ΟΦΗ έχουν δώσει πολύ δυναμικό παράδειγμα. Ενώ να σας ενημερώσω ότι έχει και φίλους από την Βουλγαρία, φίλους της ΣΕΣΚΑ, οι οποίοι μάλιστα ήταν εδώ σε Φύρα, που ήταν και οι φίλοι του ΟΦΗ, υπήρξε μια μικροένταση και εν τέλει μεταφέρθηκαν σε μια Φύρα που είναι ακριβώς η Νεολομόναχη. Με αστυνομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά και την 11η, όπως είπε και εσύ, ο ίδιος είναι η ίδια με αυτή τη Super Cup. Να πω εντάχει ότι είμαι ο Χρήστος Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα έχουμε τον Κουρασιέλη και Κοστούλα. Μπροστά τους Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Αμβρούτσο και Αποστολάκη. Και η γραμμή κρούσης αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Τώρα οι φίλοι του Όφη, όλοι μαζί, όλο το στάδιο έχει, είναι όρθιο, έχει σηκώσει τα χέρια και είναι έτοιμο να πει το γνωστό σύνθημα. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, όπως είπαμε και νωρίτερα στο Τύρι. Όλα έχουν κυλήσει πάρα πολύ ομαλά για τον Όφη. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία από όλο τον κόσμο και για αυτή την αναμέτρηση και για την αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ που κάναμε έξω από το γήπεδο μας έλεγαν ότι ανυπομονούν και να ταξιδέψουν με την ομάδα στη Βουλγαρία. Το να βλέπουν τον Όφη στην Ευρώπη είναι κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως και μετά από τις επιτυχίες που έχει καταγράψει η ομάδα τους τελευταίους 3 μήνες, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έχει μείνει περίπου 1/4. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, η αλήθεια είναι.
2: Μερικά λεπτά ακόμη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Χρήσα, σε ευχαριστώ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τα νεότερα του χρηματιστηρίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,23%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 198,90 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 43 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη, στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, ναι. Εσείς πήγατε πολύ μακριά τώρα, έτσι. Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια, ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση. Από την...
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε.

0: συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι τόσοι, είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
0: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και μετά στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Mm-hmm. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν.
1: Ρωτάω, γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
0: πράγμα. Ναι.
1: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω,
0: ναι.
1: Ενώ είναι τόσο
0: μπροστά. Ναι, ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
1: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε.
0: Όχι, όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
1: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
1: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
0: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί,
1: ναι,
0: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
1: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
0: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
1: σαν τα τρένα τους κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν τα τρένα τους.
0: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
1: Α, πολύ μελετημένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
1: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
0: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
1: Ναι. Ελάτε αύριο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
1: Τι άλλο θα ήταν?
0: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
1: Σαν τελειωμένο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
1: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή, ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά,
0: σαφώς,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τα συνδέουν.
0: Μα και αυτό είναι, το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
1: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το πείτε
0: καλά,
1: τώρα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός,
1: Σου λέει θα κάνουμε έρευνα, υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά,
0: ακριβώς,
1: αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει

0: προσμονή θα έλεγα ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία με τα αποτελέσματα της έρευνας μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να
1: δηλαδή,
0: κάνουμε...
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα που προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται, να τα χαράξουμε κάτω, έτσι, να χτίσουμε τις μεσοτυχίες, να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: κάπως
1: μας.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται καλά, λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
1: Δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στην Αμερική, στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα. Ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ότι παίζει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail. Ναι. Φαντάζομαι, με mail. Να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
0: Ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις ή διαφορετικό να εργάζεσαι εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, ναι, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό, λοιπόν, τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους.
0: Ναι.
1: Η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
0: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες του τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε

0: πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
1: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
0: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά,

0: για τις εγκατάστασεις φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
1: 40%.
0: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες ας πούμε κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Καλά, δεν ξέρω. Το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώσαμε τις
0: οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που πούμε, να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή. Έχουμε ας πούμε ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 MW, αλλά τα χάνουμε τώρα που, ναι, που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την, ναι, επόμενη.
0: Όπως έχουμε,
1: δηλαδή μπορεί και να το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Δεν, ναι, υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας.
1: Mm-hmm.
0: Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά.
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει ήδη.
1: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
0: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας, mm-hmm, είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά? Σε αυτό το τομέα?
0: Ίσως το τομέας της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD, που είναι η μεγαλύτερη...
1: Τι βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα... τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε,
1: ναι,
0: τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και

0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
1: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς. Ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
0: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για ακριβώς, την ανακύκλωση?
1: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
0: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
1: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο, αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς, ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
0: Μία άλλη ερώτηση τώρα που κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable. Μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε. Όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη
0: σειρά,
1: ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
0: Ναι.
1: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε.
0: Ότι αυτό είναι
1: που
0: δεν έχει πέφτει και το νόημα, και ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
1: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή δεν. Κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
0: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλη αυτή Ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το... Με το...
1: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο, και η Κίνα

0: Έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό
1: Ναι.
0: πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
0: Ναι.
1: από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε με τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανείς τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον
0: Ναι.
1: Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα
1: Ναι.
0: κινηθεί η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι
0: Ναι,
1: αύριο. Δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό.
1: αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους,
0: Ναι.
1: θα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική
0: Ναι,
1: φαντασία.
0: όμως τώρα κινούνται
1: Υπάρχει
0: μόνα τους, ναι.
1: στην Κίνα, ας πούμε,
0: Ναι.
1: και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική και υπάρχει.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντες, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια, όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες από εκεί
1: Ερώτηση
0: πίσω.
1: από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογονανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα. Τώρα.
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην
1: Να μην
0: τις
1: το κάνει.
0: εκμεταλλευτεί, να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της,
1: Και θα λύσει όλα τα
0: ναι, ότι θα
1: προβλήματα.
0: λύσει όλα τα
1: Ναι.
0: προβλήματα, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε
1: Η
0: γελεμπίες
1: Νορβηγή,
0: η
1: έτσι.
0: Νορβηγία, ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις ΣΑΠΕ. Όταν πήγαμε στις ΣΑΠΕ, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις. Γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό
0: Ναι,
1: παιχνίδι αυτό
0: ναι.
1: που παίζεται και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι ακροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον ή πάμε και εκεί.
0: Εγώ θα για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ
1: Θα είναι, λέτε.
0: χώτος τομέας τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
1: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια
0: Ναι,
1: κρίση.
0: πέρασαν ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά
1: 15
0: δεκαριά,
1: χρόνια, ας
0: 15
1: πούμε.
0: χρόνια.
1: Ναι. Τώρα περιζήτητε στις σχολές.
0: Τώρα είναι περιζήτητες σε όλες αυτές τις σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνική

0: τη νοημοσύνη.
1: Ήθελα να σας πω ότι αυτό θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό, τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό, τι δεν είναι
0: κινέζικο. Είχα διαβάσει
1: κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια, η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουμε Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας. Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα. Τα δικά τους. Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτεροι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι Καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή τα

0: Ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε τώρα, μια δεκαετία. Πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Σε υπήρξε μια εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε, αυτό ναι, που καταλάβατε.
0: Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Είναι... Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπει στο τρένο, να πας στη Σανγκάη,
0: σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας, για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες?
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Στο σπίτι που μένω, όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του πρώτου ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα, ναι, έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά, τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα... Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα, να μείνετε εκεί?

0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο ενδεχομένως.
1: Άρα σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν 2 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.

0: τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
1: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
0: Αυτή σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
1: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία δίνει απόψε όφη. Η μεγάλη πρόκληση της ομάδας του Χριστού Κόντι για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Συνδέσεις με το Παγκρίτιο Στάδιο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για τον θάνατο του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη. Έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στον Πλατανιά. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δεδομένα για την Κρήτη, τι αλλάζει για τις ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει η Άγκυρα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών. Η απάντηση της Αθήνας.

0: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε Όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι είναι έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση. Ολόκληρη η πόλη ζει και αναπνέει για τον κρίσιμο αγώνα με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ήδη 75 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, πλήθος κόσμου σειραίει στο Παγκρίτιο στάδιο. Εκεί θα μεταφερθούμε για να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού και τον Γιάννη Χαμαλάκη για να μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και την ατμόσφαιρα λίγο πριν τη σέντρα. Καλησπέρα και στους δύο, Χρύσα. Γιάννη, Χρύσα, ξεκινώ με εσένα. Βρίσκεσαι λίγο έξω από το Παγκρίτιο και όλοι οι δρόμοι, και είναι χρήσιμο αυτό να το μεταφέρουμε, έχουν πλημμυρίσει από αυτοκίνητα, από φιλάθλους που σπέβδουν στο Παγκρίτιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, Σωτήρη, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε βλέπετε πόσα πολλά είναι τα αυτοκίνητα. Βλέπετε τον κόσμο που περνάει με φανέλες του Όφη, περνάνε με κασκόλ, περνάνε με τον ύμνο της ομάδας στη Διαπασόν. Πραγματικά είναι μια γιορτή.
0: Είναι, Χρύσα, η εικόνα, είναι η έξοδος από την Εθνική Οδό στο Γιόφυρο, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς αυτή η έξοδος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ ένας κύριος μας λέει ότι θα βάλει 3 γκολ Όφη στην Τσέσκα. Όλοι όσοι περνάνε κορνάρουν, έχουν συνθήματα, φωνάζουν συνθήματα. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως βλέπεις και εσύ, μια διαδρομή την οποία συνήθως θα έπρεπε κάποιος να τη διανύσει σε 5 λεπτά. Τώρα, για να φτάσουμε μέχρι το Παγκρίτιο, χρειάζεται λίγη περισσότερη ώρα και είναι λογικό και θεωρώ ότι όλοι το γνώριζαν, καθώς είχαμε και το Super Cup πριν από λίγες μέρες, που συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει κίνηση, είναι χαρούμενος και αδειμονεί για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση και να δει ξανά την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Πάμε και μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο για να συναντήσουμε τον Γιάννη Χαμαλάκη να μας μεταφέρει κλίμα και τις τελευταίες εξελίξεις από τα αγωνιστικά. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές τηλεόρασης Κρέτα. Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς είναι, και εγώ αυτό συνάντησα μέχρι να έρθει στο Παγκρίτιο. Ουρές, κασκόλ έξω από τα αυτοκίνητα. Και γενικά νομίζω ότι όχι μόνο η πόλη αλλά και όλο το νησί ζει για αυτό το παιχνίδι. Για ένα ιστορικό ραντεβού του Όφη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για ένα παιχνίδι το οποίο όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας, νομίζω ότι όλη η πόλη ξεκάθαρα, ζει για αυτό που θα δούμε σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, στις 9. Από το πολύ μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαίου Όφη. Ένα ραντεβού έπειτα από αρκετά χρόνια. Πέρα από την αναμέτρηση με την Κωνσταντάη το 2000 για το τότε, υπήρχαν και προηγούμενα ραντεβού για το Europa League πριν 26 χρόνια το τελευταίο, για το Europa League αναλαμβάνω. Νομίζω ότι το Παγκρίτιο και οι καιρικές συνθήκες, αν θέλετε, δηλαδή μια ιδανική μέρα, με λίγο παραπάνω υγρασία που τα λέμε για μπάλα, αναμένονται περίπου 15.000 φιλάθλων κόσμου σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, το οποίο σήμερα βέβαια θα γίνει πιο ζεστό για να υποδεχθεί την ομάδα του Κόντι, για να όχι μόνο να γιορτάσουν μαζί το Super Cup και την κατάξυση του κυπέλλου φυσικά, το οποίο ανήκουν στο παρελθόν, αλλά για ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω, Σωτήρη, ότι και ο Κόντις και οι παίκτες δεν το βλέπουν απλά, όχι μόνο σαν μια γιορτή, αλλά για ένα παιχνίδι που απλά θα το παίξουν. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Όφη οφείλει και νομίζω αυτό θα κάνει, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που το αναλογεί. Έτσι.
0: Γιάννη, και μπορεί ο Όφη να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ακόμη και αν αποκλειστεί, δηλαδή θα κατέβει στο Conference, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και οικονομικά, και για το prestige της ομάδας η συμμετοχή στο Europa League.
2: Βέβαια, βλέπουμε πόσο έχει δυσκολέψει η είσοδος για ομάδες και ομάδες ανά την Ευρώπη για να μπουν στο Europa League. Στον Όφη δίνεται μια ευκαιρία μέσα από τα play-offs. Το πρώτο μέρος θα γίνει σήμερα. Το επόμενο μέρος αυτού του ζευγαριού, να το πούμε, της ΤΣΣΚΑ Σόφια, θα γίνει στη Σόφια την επόμενη Πέμπτη, να περάσει στη League Phase του Europa League. Και πέρα από το χρηματικό έπαθλο που το εξασφαλίζει, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι και χαοτικά διαφορετικό από αυτό του Conference League, αλλά όπως και να το κάνουν, άλλο Europa, άλλο Conference League. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση σήμερα για τον Όφη. για την ιστορία του. Ένα παιχνίδι που το συζητάμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το συζητάμε για τον καλό λόγο που λέμε, για μια νίκη των.

0: αυτόματο.
1: Γιάννη Χρύσα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ευχαριστώ, συνδεθούμε κυρίες και κύριοι και στην συνέχεια στα αθλητικά του δελτίου μας με το Παγκρίτιο λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τώρα σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άγγελου Περιστέρη, ενός νέου ανθρώπου μόλις 21 ετών, ο οποίος έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Πλατανιά. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου, στον Αδελιανό Κάμπο συγκεκριμένα, η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος, έχοντας σχολάσει από την εργασία του, κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Την αντίθετη κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο είχε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα ταξί εν προκειμένου. Η σύγκρουση ήταν με τοπική και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 21χρονος, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους διασώστες που ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο 21χρονος που είχε καταγωγή,
1: γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά είχε ριζώσει
2: κυριολεκτικά από τα 14 του χρόνια στο Ρέθυμνο. Πρωτοχορευτή σε παραδοσιακό σύλλογο παραδοσιακών χωρών. Ένα πολύ αγαπητό άτομο, ένα άτομο το οποίο ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητά του, αλλά και την λεβεντιά του, όπως λένε στο Ρέθυμνο, όταν χόρευε. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατό του, και να σου πω, Σωτήρη, ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Αθήνα όπου είχε γεννηθεί.
1: Μάλιστα. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα, επαναφέροντας την πάγια θεωρία της περί γκρίζων ζωνών. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια κίνηση που ακολουθεί την πρόσφατη ένταση για τα θαλάσσια πάρκα, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς τους παραμένει ασαφές βάσει διεθνών συνθήκων. Από την πλευρά της, βεβαίως, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις και ξεκαθαρίζει ότι ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός της χώρας θα προχωρήσει κανονικά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
3: Η Άγκυρα τεντώνει το σκηνί της έντασης μετά τις παράνομες χαράξεις με τα θαλάσσια πάρκα, μέρος των οποίων ακουμπά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, και ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων, αντιδρώντας με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών για το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
3: Στην Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται το προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
5: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.
3: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτημα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Τουρκίας στη Λιβύη και στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
6: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
3: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας, που μιλά με ανακοίνωσή του για δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
7: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα και θα ακολουθήσει η νομοθέτηση περί ΑΟΣ, της αντίληψης Τουρκίας για ΑΟΣ, με το ξετύλιγμα ουσιαστικά της

0: γαλάζιας πατρίδας όπως η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
1: Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία δεν αποκλείεται με φόντο την έναρξη των θαλασσίων ερευνών βυθού για το έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να επιχειρήσει να επεκτείνει τη ζώνη της αναταραχής ακόμα πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
2: Επιστροφή στα της τοπικής επικαιρότητας, μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, του γνωστού ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος σε περιοχή του Ηρακλείου στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Στην τουριστική περιοχή των Μαλίων και σε αποθηκευτικό χώρο μιας επιχείρησης, ενός μπαρ συγκεκριμένα, δεκάδες φιάλες με αλκοόλ, αλκοολούχο υγρό χαρακτηρίζεται από το δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αλκοόλ αμφιβόλου ποιότητας, το οποίο προφανώς προοριζόταν
2: προς κατανάλωση στους τουρίστες, στους επισκέπτες.
3: Και τα φιαλίδια με το αέριο γέλιο, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι σε εισαγωγικά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές συλλήψεις για το συγκεκριμένο αέριο, για το υποξίδιο του αζότου, το οποίο χρησιμοποιείται ως διασκέδαση για τους νεαρούς που κάθε βράδυ κατακλείζουν τα μπαρ της περιοχής. Υπήρχαν οι πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι συχνοί τους καλοκαιρινούς μήνες για νοθευμένο αλκοόλ. Έτσι κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να βρουν την ποσότητα, 1,000 λίτρα. 1,003 λίτρα ήταν η ποσότητα που κατέσχεσαν. Τα μπαλόνια που μπορούσαν να φουσκώσουν με την ποσότητα του υποξιδίου του αζότου που βρήκαν οι αστυνομικοί υπολογίζονται σε 30.000 μπαλόνια.
2: Αδιανόητα νούμερα.
3: Αδιανόητα νούμερα.
2: Από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί καιρό τώρα από την τοπική Ελλάδα.
3: Πριν από μερικά χρόνια είχαμε αρκετές περιπτώσεις που σχεδόν κάθε καλοκαίρι είχαμε τέτοια περιστατικά και με εξίσου σημαντικές ποσότητες. Όμως μια τόσο μεγάλη ποσότητα δεν θυμάμαι να έχει κατασχεθεί ποτέ σωτήρι. Και βέβαια μιλάμε για αλκοόλ, στην προκειμένη περίπτωση νοθευμένο αλκοόλ, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα όταν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά μέθης είτε με ενήλικες είτε με ανήλικους που καταλήγουν στα νοσοκομεία του νησιού. Και χθες είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή του Δήμου Μινώα, στο Καστέλι, όπου ένας ανήλικος, ένας 16χρονος, κατέληξε στο κέντρο υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού, στα Καμίνια, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για έναν καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή.
4: Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
5: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες, εδώ αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω. Τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα. Έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο. Και έγινε μήνυση στο Δήμο, φυσικά. Γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό, Είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και

0: καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
1: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
2: Και
1: ξεχυλούν, ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα.

0: να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το πάει.
1: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
2: Και το λακκούβα, λάκκους παπούρια, πέραν 2 χρόνια γκρεμίσει η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Και καλύψαν ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
3: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
2: Τίποτα. Ήρθαν, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγαν δικαστικά. Και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι Τσιχάμα, δεν μπορώ, γέρνει το...
1: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμινίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
4: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθηνε ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθηνε.
5: Θεσμικό πλαίσιο ορών, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η υπουργική απόφαση για το χώρο ταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη ενεργειακών στόχων της Ελλάδας έως το 2050. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
5: Να είστε καλά. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για ένα εργαλείο έτσι και αλλιώς όχι μόνο χρήσιμο, αλλά απαραίτητο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και θέλω να των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλω να σας ρωτήσω εάν έστω και με αυτή την καθυστέρηση οι όροι, οι κανόνες απαντούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και είδαμε και το τι προκάλεσε ως προς την αντίδραση από τη γείτονα.
6: Να σχολιάσω πρώτα αυτό, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στον Όφη απόψε που παίζει για την Ευρώπη. Καλή επιτυχία στα παιδιά και είμαστε μαζί τους. Να σχολιάσω, κύριε Μεταξά, με την ευκαιρία που μου δίνετε, αυτό που έγινε με την Τουρκία. Κάτι σημαίνει ότι γίνεται καλό στη χώρα σε ό,τι αφορά στα νησιά. Εννοώ ότι το χωροταξικό κάτι ενόχλησε τους γείτονες, άρα αφού ενοχλεί το γείτονα...
5: Προφανώς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε.
6: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο νομοσχέδιο, όμως πρέπει να πούμε κάτι. Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, ισχύει από το 2008 το προηγούμενο. Από το 2008 μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα ενεργειακά, τα κοινωνικά, όπως είπατε, συνολικά τα δεδομένα στη χώρα. Και έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να ανανεωθεί και να γίνει και αυστηρότερο και να γίνει και πιο συγκεκριμένο, γιατί οι ανάγκες πια είναι διαφορετικές. Δηλαδή, τότε που ίσχυε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, η Κρήτη θεωρείται μη συνδεδεμένη με τον κορμό της χώρας, νησί, ως νησί που δεν είχε ήδη παραγωγή
5: εδώ. Έχει αλλάξει. Η Κρήτη έχει δύο ενεργειακές υποβρύχες
6: διασυνδέσεις. Μπήκαν οι ΑΠΕ στη ζωή μας. Θα έπρεπε να μπει ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο το οποίο το φέρνει το καινούριο ειδικό χωροταξικό, στο οποίο γίνονται αλλαγές σοβαρές. Και πρέπει να πω όμως μερικά πράγματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, τώρα και 10 χρόνια έχουμε βάλει κάποιους κανόνες στη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίοι χαίρομαι που σε μεγάλο βαθμό έγιναν δεκτές τώρα.
5: ενσωματώθηκαν στο νέο χωροταξικό.
6: Βεβαίως.
5: Όχι απολύτως. Τα κουβεντιάζαμε, κύριε Ξυλούρη, και μέσα στο

0: Το χειμώνα, έχοντας την ευκαιρία σε ένα de facto να κουβεντιάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικά, ότι όχι όλες οι περιφέρειες, αλλά η Κρήτη ήταν εκεί καταθέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που δεν αφορούν μονάχα το νησί, αλλά ένα ευρύτερο πεδίο. Για παράδειγμα, το καθεστώς προστασίας σε περιοχές Natura.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται για τα παραθαλάσσια αιωλικά. Ενσωματώθηκαν αυτά τα ζητήματα στο χωροταξικό?
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι. Όχι απολύτως. Και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε όχι, και βάζοντας προτάσεις για να βελτιωθεί, για να γίνει καλύτερο δηλαδή. Εμείς λέγαμε όχι σε περιοχές Natura. Όποια επένδυση ερχόταν για άπεστε περιοχές Natura, πολιτικά είχαμε πάρει την απόφαση ως Περιφέρεια Κρήτης, εννοώ. Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέγαμε όχι, δεν συμφωνούσαμε. Ήταν πάρα πολλές οι επενδύσεις που είχαν πάρει έγκριση από τη ΡΑΕ. Εμείς είχαμε πει όχι. Είχαμε πει σε μεγάλα υψόμετρα όχι. Και μάλιστα κρατάω το χαρτί που είχαμε προτείνει και είχαμε αποφασίσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο. 1.300 μέτρα είχαν πει, 1.200-1.300 μέτρα. Τώρα το ειδικό χωροταξικό λέει 1.100. Συγγνώμη, 1.200. Το έκανε ακόμα, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα. Τα συνοδά έργα να μην είναι μεγάλα, κάποια χιλιόμετρα. Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες, με κάποιες παρατηρήσεις, και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
0: Πλέον, κύριε Ξυλούρη, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι στιγμής λειτουργούσε και πολιτικά, διότι το πλαίσιο ήταν παλιό και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, με αυτό το νέο χωροταξικό είναι πια τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο, ώστε ακόμη κι αν πολιτικά διαφωνεί η περιφέρεια με ένα project ΑΠΕ, θα πρέπει με βάση αυτό το χωροταξικό να ακολουθήσει τις επιταγές του?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το νομικό τμήμα μιας αδειοδότησης, δηλαδή τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που εκφράζει την άποψή της υπηρεσιακά, υποχρεωμένη να ακολουθήσει
0: Σωστά.
1: το θεσμικό πλαίσιο. Και μπορεί δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να πει θετικά, να βάλει τους όρους της, και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είναι η Επιτροπή, να στηρίξει την πρόταση με μια διαφορετική τοποθέτηση,
0: με
1: ακόμα πιο αυστηρή.
0: Με ενστάσεις ενδεχομένως.
1: Ακόμα πιο αυστηρή. Δηλαδή, λέει, για παράδειγμα, λέει ότι μπορεί να δώσει, προσέξτε, αυτές που έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν καταθέσει οι προτάσεις ΑΠΕ δηλαδή, με το παλιό καθεστώς, λέει το ειδικό χωροταξικό, ότι θα εξεταστούν με το παλιό. Εμείς, άμα δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συζήτησε το ειδικό χωροταξικό, τον ΑΠΕ, είπαμε ότι όλες οι ΑΠΕ που θα έρθουν από τώρα και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή δηλαδή, θα εξεταστούν με το καινούργιο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ο νόμος του δώσει το δικαίωμα, ας το δώσει. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ένας νόμος που είναι πιο καλός για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθηθεί από εμάς. Και ας έρθει το κράτος να κάνει τα δικά του. Τότε έχουμε και τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αλλάζει κάτι με τους υφιστάμενους φακέλους που υπάρχουν στο τραπέζι, κυρίως για τα παράκτια?
1: Για τα παράκτια θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης. Δεν μπορεί να γίνουν γιατί υπάρχει ο περιορισμός του Natura, υπάρχει ο περιορισμός των αρχαιολογικών χώρων, υπάρχει ο περιορισμός της τουριστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, η εξίσωση της ανάπτυξης της Κρήτης, που έχει βασικό πυλώνα τον τουρισμό και τον πρωτογενή τουρισμό, όμως που δεν συμβαδίζει με τη ΣΑΠΕ ή, εν πάση περιπτώσει, βάζει κάποιους περιορισμούς, σοβαρούς περιορισμούς, απόσταση.

0: κλπ. Η εξίσωση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε και τουριστική ανάπτυξη και ΑΠΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν σε συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί, τους οποίους εμείς θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και οι προτάσεις για τα υπεράκτια νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους μεγέθη, να το πω έτσι πιο πρακτικά.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι κλειδί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το ενεργειακό της Κρήτης με φόντο τις ενεργειακές διασυνδέσεις που ήδη λειτουργούν, το Ηράκλειο Αττική και το Χανιά Πελοπόννησος, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για να σταματήσουν οι ενεργοβόρες μονάδες της ΔΕΗ σήμερα στην Κρήτη?
0: Κύριε Μεταξά, οι μονάδες έχουν σταματήσει. Είναι σε ψυχρή εφεδρεία.
1: Εν μέρη όμως.
0: Ναι. Είναι το βήμα που πάει για να σταματήσουν.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Ο σχεδιασμός είναι να σταματήσουν και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως,
1: ναι.
0: Στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη. Το έχουμε γράψει.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Το έχουμε γράψει στην πρόταση και θα επιμείνουμε. Και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό, κύριε Μεταξά, που το βάζουμε και είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι τα ανταποδοτικά που πρέπει να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ο νόμος λέει μέχρι 3%. Εμείς ζητήσαμε πάνω από 3%, μάλιστα το ποσοτικοποιήσαμε στο 5% και πάνω, που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να μπουν εταίροι ή δήμοι ή να δίνονται ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει και κάποιο όφελος στους πολίτες της Κρήτης, τοπικά ή γενικότερα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα της συμμετοχής για να έχει, αν θέλετε, την κοινωνική συνένεση. Διαφορετικά θα έρχεται μια εταιρεία να κάνει μια επένδυση για τον δικό της. Καλά το κάνει, ας το κάνει. Ο κριτικός τι κερδίζει? Θα πρέπει λοιπόν τα ανταποδοτικά να θεσμοθετούνται. Δεν είναι επαιτία, είναι, αν θέλετε, ανάγκη κοινωνική.
1: Ναι, και να μην είναι πεδίο διαπραγμάτευσης κάθε φορά,
0: σε καμία περίπτωση,
1: αλλά να είναι οριζόντιο το πλαίσιο και απόλυτα ξεκάθαρο για κάθε μία
0: επένδυση. Ακριβώς αυτό ζητάμε ως Περιφέρεια Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξελούρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, το 2026 για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Για τις τάσεις, τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και την περαιτέρω δυναμική που μπορούν να δώσουν οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης. Ειδική αναφορά έκανε στη νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει για τον τουρισμό της Κρήτης το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Στα αεροδρόμια της Κρήτης καταγράφονται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις τουριστών. Όμως οι εκτιμήσεις των τουριστικών επιχειρηματιών είναι πως τα έσοδα δεν θα έχουν την αντίστοιχη αύξηση. Αυτό οφείλεται τόσο στη μείωση των διανυκτερεύσεων των τουριστών, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας.
3: Όλη τη διαφορά, παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Πάντως η μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Κρήτης, σύμφωνα με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, οφείλεται και στη ραγδαία αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλείνε στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διαδικασίες.

0: ελευθερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδειας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουνε στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως τη μεγάλη τουριστική αγορά της Γερμανίας προβληματίζουν τους ξενοδόχους για την επόμενη τουριστική σεζόν.
0: Ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις πτώσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Μεγάλος στόχος για την Κρήτη παραμένει η τουριστική κίνηση 12 μήνες το χρόνο, με τον κύριο Τσακαλάκη μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα να εκτιμά πως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το νυν αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι.
2: Μεικτή εικόνα για την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών αφήνει η μέχρι τώρα τουριστική κίνηση στην Αμουδάρα. Η περιοχή μπορεί να έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, ωστόσο η τοπική αγορά λειτουργεί με 2 ταχύτητες, καθώς πολλοί επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους άδεια λόγω και της διεθνούς ακρίβειας που περιορίζει τις δαπάνες των τουριστών. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για να αποφευχθεί ένα πιθανό αρνητικό πρόσημο στο φινάλε της σεζόν.
3: Ικανοποιητικά κινήθηκε σε γενικές γραμμές η φετινή τουριστική σεζόν στην Αμουδάρα, με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν έναν πρώτο απολογισμό καταγράφοντας θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Για περίπου 2 μήνες η περιοχή παρουσίασε αρκετά αυξημένη κίνηση, με την τουριστική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα.
4: Είχαμε δουλειά 2 μήνες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αλλά τώρα το Αύγουστο, μετά από 15 Αυγούστου, έχει πέσει η δουλειά. Έχουμε λίγο κόσμο και μέρα δεν έχουμε καθόλου κόσμο. Το βράδυ λίγο κίνηση.
3: Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια για όλους. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκτιμούν ότι η σεζόν δεν κινήθηκε στα επίπεδα που θα περίμεναν. Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη κίνηση καταγραφόταν κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι επισκέπτες επέστρεφαν από τις εξορμήσεις τους. Το γεγονός αυτό όμως δεν μεταφράστηκε απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διακοπών φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά τις καταναλωτικές και στους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τα έξοδά τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
5: Από την αρχή της σεζόν η κίνηση δεν ήταν αρκετή, έτσι έχει συνεχιστεί. Τα βράδια κυκλοφορούν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, απλά δεν αγοράζουν τόσο όσο τουλάχιστον θα θέλαμε τα καταστήματα.
3: Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, πάντως οι επαγγελματίες της Αμουδάρας δεν κάνουν ακόμη τον τελικό απολογισμό. Και αυτό γιατί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η σεζόν παραδοσιακά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι, οι επαγγελματίες παραμένουν αισιόδοξοι ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να δώσει μια καλύτερη εικόνα στο τελικό ταμείο της σεζόν.
5: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα πράγματα τα βλέπω λίγο τα ίδια. Και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές.
6: Περιμένετε κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα ή δεν είστε?
5: Πάντα περιμένουμε κάτι καλύτερο.
3: Οι επόμενες εβδομάδες άλλωστε θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν η φετινή τουριστική περίοδος θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο για την περιοχή.

0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών στο Ηράκλειο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα εμβληματικά τοπόσημα των τυχών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θυμάμαι όταν ξεκινούσε το Φεστιβάλ των Τυχών η αγωνία, η μεγάλη πρόκληση, τελικά όχι μόνο πέτυχε το πρώτο που έδωσε τη σκυτάλη σε ένα ακόμη καλύτερο που ακολούθησε, αλλά είναι ένα φεστιβάλ που έχει εδραιωθεί και σιγά σιγά πετυχαίνει και το μεγάλο στοίχημα που εξ αρχής ήταν να αγκαλιάσει η κοινωνία τα τείχη. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
1: Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε το 2024 με την Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Πιλωτικά στην αρχή, την πρώτη χρονιά, είδαμε όμως ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, ανέβηκε στα τείχη, γνώρισε τα τείχη, γνώρισε πολλά σημεία των τειχών που μέχρι τότε δεν τα είχε επισκεφθεί, τουλάχιστον πολλοί κόσμος δεν τα είχε επισκεφθεί. Συνεχίσαμε τη δεύτερη χρονιά και νομίζω πλέον ότι έχει γίνει θεσμός το Φεστιβάλ των Τυχών. Το ζητάει ο κόσμος, το περιμένει. Και φέτος έχουμε 12 μέρες Φεστιβάλ των Τυχών, το τρίτο μας φεστιβάλ, από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες κατά την άποψή μας. Ελπίζουμε να έχει την ίδια άποψη και ο κόσμος που θα τις παρακολουθήσει.
0: Δώστε μας ένα περίγραμμα αυτών των εκδηλώσεων.
1: Έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, έχουμε θεατρικές, έχουμε παραστάσεις χορού, έχουμε κινηματογράφο, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση, έχουμε εικαστικές δράσεις πολλές, εκθέσεις. Ξεκινάμε στις 31 Αυγούστου με drones, όπως ίσως γνωρίζετε. Έτσι θα ξεκινήσει πανηγυρικά το φεστιβάλ μας, στον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη. Και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα του Βόλου, μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Και θα συνεχίσουμε με θεατρικές παραστάσεις, με ένα τριήμερο jazz με τον David Lynch, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Σταύρο Λάντσια. Έχουμε, όπως σας είπα, δύο πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις για την Έλλη Αλεξίου και το Κύμα σε σκηνοθεσία ενός δικού μας ανθρώπου, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Και βεβαίως έχουμε την έναρξη, τα εγγένεια της στο Άσμα Κάση, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αδικό κάποιες εκδηλώσεις, γιατί δεν τις θυμάμαι όλες αυτή τη στιγμή για να
0: είναι
1: τις
0: εύκολο, είναι εύκολο έτσι κι αλλιώς όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι ενδιαφερόμενοι να δουν την ατζέντα του φεστιβάλ.
1: Θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι Φίλιππο γράψα και με παραδοσιακή μουσική εξαιρετική, το Βασίλη Τσαμπρόπουλο που θα παίξει πιάνο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Θέλω να πω για το Συμπόσιο Πολιτισμού και θέλω να πω για το κλείσιμο του φεστιβάλ, όπου φέτος έχουμε και έτσι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα κατά την άποψή μας. Φέρνουμε στο φεστιβάλ ένα ξένο δημιουργό, πολύ δημοφιλή, έναν μουσικό βραβευμένο με Όσκαρ. Είναι ο Νίκολα Πιοβάνι, ο Ιταλός συνθέτης, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε.
0: Το περίφημο «La Vita è Bella».
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό θα κλείσουμε το πρόγραμμά
0: μας. Και είναι το πρώτο φεστιβάλ που πραγματοποιείται μετά και τις επίσημες υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των ενετικών τυχών. Και έχει αυτό και... Δεν είναι μόνο σημειολογική ή συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά εξόχως ουσιαστική.
1: Ακριβώς. Είναι η προγραμματική σύμβαση για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ενετικών τυχών και των νεωρίων, που υπογράφηκε, όπως είπατε, μεταξύ του Δημάρχου του Περιφερειάρχη και της Υπουργού Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό και θεσμικά.

0: και ουσιαστικά όμως και για, για το Φεστιβάλ των Τειχών και για την αξιοποίηση των τειχών γενικότερα. Είναι η πρώτη χρονιά που στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής πραγματοποιείται το Φεστιβάλ των Τειχών.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
0: Σας περιμένουμε. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Μεσοσταθμικές σημειώσεις τιμονέως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων με προοπτική να φτάσουν τους 1.500 αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του τρέχοντος έτους στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
2: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
3: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
2: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Καναχαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
3: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
2: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
3: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυνο υπάρχει κίνηση τουριστών αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
1: Μουσική βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία η Αχτίδα την προσεχή Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και όλων των παιδιών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τις οικογένειες και τα παιδιά που μάχονται σήμερα με τον καρκίνο.
2: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα, σε συνεργασία με την Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σε αγκαλιάζω» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς, αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν. Παράλληλα,

0: αποτελεί και μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.
1: Η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω» γεννήθηκε από την αγάπη μιας μαμάς, της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία επέλεξε να μετατρέψει, να μετουσιώσει τον πόνο από την απώλεια του πολυαγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε μια σπουδαία πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης. Η συναυλία αυτή δεν είναι απλά μια μουσική εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια βραδιά η οποία θα είναι μια βραδιά τιμής, μνήμης στα παιδιά που έφυγαν νωρίς και στις οικογένειές τους, αλλά και μία βραδιά υποστήριξης σε άλλα παιδιά που δοκιμάζονται.
2: Έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να πραγματοποιείται και φέτος η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω». Μία συναυλία που αγγίζει τις καρδιές όλων, γιατί έχει να κάνει με τα αγγελάκια στον ουρανό, τα παιδιά που δεν είναι πια κοντά μας, και νομίζω ότι σίγουρα θα χαρούν οι ψυχές τους, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, και για τα ηρωάκια που εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα και τα καταφέρνουν και μας δίνουν και μαθήματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.
0: Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
2: Στο χώρο θα υπάρχουν κεράκια, αυτά εδώ, τα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να τα αγοράζει προκειμένου να στηρίξουμε το έργο της Ηλιακτίδας, και θα τα ανάψουμε στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν. Θα υπάρχουν βεντάλιες, τις οποίες τις έχουν φτιάξει παιδάκια από εδώ, από την Ογκολογική Αιματολογική Κλινική. Δείτε εδώ, τα χρώματα μας δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά δεν ορίζουν τη ζωή τους με το πρόβλημά τους, αλλά συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, έχουν αισιοδοξία και γι' αυτό θα τα καταφέρουν κιόλας.
1: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αφιλοκερδώς θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση, τους εκπροσώπους των φορέων που θα παραστούν, τον κόσμο, τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την κυρία Μέρη Τζουλάκη.
0: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα.
3: Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και ενημέρωσης για νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που αξίζει να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα είμαστε εκεί να λύσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε ηλικίες έτσι άνω των 18 με 45 που να μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.
4: Δύο μεγάλες μουσικές παραστάσεις αφιερώματα στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια» διοργανώνονται στην Κρήτη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Διακεκριμένοι μουσικοί θα ζωντανέψουν στη σκηνή τις εμβληματικές μελωδίες και τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία.

τη μουσική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Κουγιουμτζή, τιμούν δύο συναυλίες στην Κρήτη. Η μουσική παράσταση «Πούνε τα χρόνια» ταξιδεύει στη Σιντία και το Ηράκλειο με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Σταύρος Κουγιουμτζής υπήρξε ένας από τους πιο ξεχωριστούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, συνδυάζοντας τη λόγια μουσική παιδεία με την αμεσότητα του λαϊκού ήχου. Τη μουσική κληρονομιά που άφησε ο Σταύρος Κουγιουμτζής αναδεικνύει η συναυλία αφιέρωμα που είναι τα χρόνια, που πραγματοποιείται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.

0: Η συναυλία θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Ιτίας, ενώ τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η μουσική παράσταση μεταφέρεται στο μικρό κήποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο.
1: Θα πραγματοποιήσουμε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης φέτος δύο συναυλίες αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Η μία είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της αγαπημένης της Ιτίας. Και η δεύτερη συναυλία είναι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο μικρό κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το μαγικό κηποθέατρο των παιδικών μου χρόνων και προσωπικά είναι για μένα μεγάλη χαρά και η τιμή γιατί επιστρέφω στο γενέθλιο τόπο μου. Πρόκειται να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ένα βαθιά βιωματικό δημιουργό, ο οποίος μπόλιασε στη μουσική του τα παιδικά του βιώματα στην προσφυγική συνοικία με την κλασική μουσική του παιδεία. Είναι μια σπουδαία αναμέτρηση αυτή με το μουσικό σύμπαν αυτού του σπουδαίου συνθέτη, γιατί η μουσική του είναι τόσο βαθιά, τόσο αισθαντική, τόσο απλή, τόσο δωρική, που πραγματικά το άκουσμα και μόνο μιας μελωδίας ενός στίχου του είναι ικανό να σε σημαδέψει κατευθείαν στην καρδιά. Μιλάμε για το δημιουργό του «Κάπου νυχτώνει και ο ήλιος παγώνει», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Η ελεύθερη και ωραία», «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».
0: Στη σκηνή οι μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μελωδίες και τους στίχους του μεγάλου δημιουργού, επιχειρώντας να ξαναφέρουν στο σήμερα το συναίσθημα και την αμεσότητα των τραγουδιών του.
1: Εγώ και ο Πάνος ο Τσίτσικας, ο βασικός συνεργάτης μου, είμαστε οι βασικοί ερμηνευτές. Στην παρέα μας φέτος έχουμε πολύ σπουδαίους μουσικούς. Στο μπουζούκι είναι ο Πάνος ο Γαλάνης, βασικός και εκείνος συνεργάτης, το μπουζούκι και το μαντολίνο, ο Πέτρος ο Κάπελας στο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Βαρτσάκης στην κιθάρα και η Αγγέλικα Παπανικολάου στο ακορντεόν. Είναι όλοι πολύ ωραία μουσική, είμαστε μια δεμένη ομάδα.
0: Η ώρα έναρξης στις δύο συναυλίες είναι 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μοιραστείτε μαζί μας ένα ωραίο ταξίδι και μια κατάδυση σε ένα όμορφο μαγικό σύμπαν με απλότητα και χαρά και στα άδυτα της καρδιάς μας, θα έλεγα.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικό απολογισμό με 15 νεκρούς και 33 τραυματίες αφήνει πίσω του το νέο σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο. Οι πύραυλοι έπληξαν 12 διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, μία υγειονομική δομή και ένα σχολείο.
1: Στους 15 ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές. Άλλα 33 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν σε ισχύ ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Επλήγησαν 12 σημεία προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, μια υγειονομική δομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης απεγκλώβησαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι δύο τελευταίοι όροφοι 9 όροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν και σε άλλους ορόφους ξέσπασαν πυρκαγιές. Άνθρωποι παγιδεύτηκαν επίσης σε δύο πολυκατοικίες και σε καταφύγιο σχολείου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Τιμούρ Τσκανέσκο, δήλωσε ότι η επίθεση στην περιοχή Μποβαρή, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε έναν ακόμη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης διατηρεί την εντεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στην ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup. Πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη, εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο, που περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Όφη έχουν δώσει πολύ δυναμικό παράδειγμα. Ενώ να σας ενημερώσω ότι έχει και φίλους από την Βουλγαρία, φίλους της ΣΕΣΚΑ, οι οποίοι μάλιστα ήταν εδώ σε πύρα που ήταν και οι φίλοι του Όφη. Υπήρξε μια μικρό ένταση και εν τέλει μεταφέρθηκαν σε μια πύρα που είναι ακριβώς είναι ολομόναχη. Με αστυνομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά και την 11η, όπως είπε και ο ίδιος, είναι η ίδια με αυτή τη Super Cup. Να πω εντάξει ότι είμαι ο Χρήστος Γιώργος πάντα τα δοκάρια. Στην άμυνα έχουμε τον Κουρασιέλη και Κοστούλα. Μπροστά τους Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο και Αποστολάκη. Και η

0: γραμμή κρούσης αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Πούντα. Τώρα οι φίλοι του Όφη, όλοι μαζί, όλο το στάδιο έχει, είναι όρθιο, έχει σηκώσει τα χέρια και είναι έτοιμο να πει το γνωστό σύνθημα. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, όπως είπαμε και νωρίτερα στο Τύρι. Όλα έχουν κυλήσει πάρα πολύ ομαλά για τον Όφη. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία από όλο τον κόσμο και για αυτή την αναμέτρηση και για την αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ που κάναμε έξω από το γήπεδο μας έλεγαν ότι ανυπομονούν και να ταξιδέψουν με την ομάδα στη Βουλγαρία. Το να βλέπουν τον Όφη στην Ευρώπη είναι κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως και μετά από τις επιτυχίες που έχει καταγράψει η ομάδα τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έχει μείνει περίπου ένα τέταρτο. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Μερικά λεπτά ακόμη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Χρύσα, σε ευχαριστώ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τα νεότερα του χρηματιστηρίου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,23%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 198,90 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 43 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: είμαι κάτω από τα Νόγια, πολύ κοντά στα Λιβάδια, είμαι γαράζο. Δεν θα σας πω τι μας περιμένει και τι σας περιμένει. Γαστρονομικό ενδιαφέρον, ένα όμορφο χωριό, ένα χωριό που φημίζεται για τη γιορτή Κίτρου. Μένω μόνο σε αυτό και τα άλλα πάμε να τα δούμε.
1: Έλα να σε πάρω μαζί. Έλα και εσύ. Έλα, έλα πάμε. Έλα να σε πάρω μαζί.

0: αγώνας επιβίωσης. Αυτό συμβολίζει τον αγώνα επιβίωσης. Δεν υπάρχουν τα στενά, ε! Και αυτού του κριτικού χωριού, γραφικού χωριού, αυτό εδώ με τρελαίνει, ε! Αυτό με παραπέμπει 1970-60 εκεί. Έχει το χωριό δρομό. Έτσι ανεβαίνεις, κατεβαίνεις,
1: ο παλιός οικισμός, ναι, έχει ονομασία στη δρόμη. Το χήμα,
0: οι γειτονιές, ε, σοκάκια.
1: Από εδώ πάνω είναι η Μοσχοβία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πίσω είναι τα Μανιδιανά. Μετά είναι τα Βόλτα.
0: Άντε ρε,
1: τα Σταρχιλιανά. Η Κοκκινιά, η είσοδός της, η είσοδο από εκεί, του χωριού. Ο παλιός οικισμός, ναι, είχε γειτονιές.
0: Να υποθέσω, ναι, τα επίθετα, ε, ή όχι.
1: Τα Μανιδιανά, ναι. Τα Σταυροκουλιανά, ναι. Τα Βόλτα, εκεί που είναι το μουσείο, είναι ορφανός, επειδή φτιάχνανε το Πάσχα τον ορφανό. Το παλιό χωριό κατοικούνταν παλιά, μόνο εδώ είχε, δεν είχε το νέο χωριό. Οπότε τον ορφανό που κάνουν το Πάσχα τα ξύλα που κάνουν τον Ιούδα, γινόταν στο κέντρο του χωριού, άρα στον ορφανό, εκεί στην Παναγία, και λέει το ορφανός, κατεβαίνουμε το χήμα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, είδες ότι σε βρήκα την κατάλληλη στιγμή και μου είπες τα tip του παλιού χωριού. Χρήσιμες πληροφορίες.
1: Ίσως επειδή, ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα, εδώ ήταν το σπίτι της μαμάς μου.
0: Τώρα που μένεις, αν επιτρέπετε.
1: Τώρα μένω Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Κάτι Σαββατοκύριακο.
0: Να σε αφήσω να πάω στο Ηράκλειο.
1: Και
0: εγώ φύγω για να το πω. Πάω στα κουτσέφια.
1: Όχι, τώρα πας στο μουσείο.
0: Μουσείο τώρα, μουσείο.

0: Θες τι ύπνους κάνεις εδώ, ε? Εντάξει, εδώ πέρα έχει πολλούς αργαλιούς και το πατητήρι έχει δοχή επεξεργασίας στα φιλιού. Και κυρίως αγροτικά εργαλεία διακρίνω. Βαρέλι.
1: Τι κάνετε? Καλώς. Καλώς, αδερφέ, Πάτσι.
2: Άντε πάλι Πάτσι, αυτό το τόνο ρε παιδί μου.
1: No
3: shame.
2: No shame.
1: Καμία ντροπή, παιδιά, καταλαβαίνετε
2: ότι
1: υπάρχει μεγάλη...
2: Τι
3: κεράσετε?
1: Να κεράσετε τα παιδιά, να κεράσετε τον κάμεραμαν. Αυτή είναι η από πίσω. Αυτή είναι οι ήρωες, αδερφέ.
2: Οπα, έχεις κάνει τηλεόραση?
1: Όχι, Τσίτας Μαρκάκης, επί δεκαετίας πρόεδρος του Βαράκη.

0: πρόεδρος της ομάδας.
1: Έρχομαι και εκεί.
0: Γιάννη, έλα εδώ, ο πρόεδρος του Χαράλ τώρα. Ελάτε.
2: Για πάμε και να πούμε και ένα γεια και μέσα.
3: Ναι.
2: Πούμε ένα γεια στους ανθρώπους.
4: Γεια σας, παιδιά.
5: Καλώς
2: ήρθατε. Εδώ έχει καλύτερο μεζέ.
5: Είναι αναλόγως στους πόντες.
2: Έξω πατατάκι, εδώ έχει...
5: Αναλόγως στους
4: πόντες.
6: Καλώς ήρθατε.
2: Τι ώρα κάνετε για σπίτι, όλη μέρα εδώ.
5: Δεν έχω πει σπίτια κάποτε. Όσοι έχουν ήδη πάει, σαν είμαστε τώρα δέσποτες.
2: Σας βάζει και ένσημα.
5: Έτσι απλά. Εμείς είμαστε τώρα δέσποτες.
4: Και εξάωρο και μετά.
2: Ναι ρε, όλο με κλείνει καθόλου.
4: Τι ώρα στο έτσι.
2: Με κλείνει το μαγαζί, το καθόλιο. Όχι. Ωραία, πάρα έχω ένα κρύο νερό.
5: Μετά από πολλές προσπάθειες και...
2: Νερό κρύο.
5: Μετά από πολλές προσπάθειες και κάτι εισηγήσεις στο Υπουργείο, το κρατούμενο είναι μέρα νύχτα.
2: Σύντεγκρε, σύντεγκρε. Μια αρχή εδώ τι, όπως με καλά. Με το ζόρι.
4: Όχι με το ζόρι.
5: Αρχή, τι να δώσετε. Με το ζόρι δίνεται. Άφησε εσύ το Μαρκούτσι, το λένε το αυτό και κάτσα ψηλή.
2: Άμα πεις το Μαρκούτσι και πιει μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, πάει το Μαρκούτσι.
5: Πάει το Μαρκούτσι, ούτε πέρα-πέρα, ούτε...
2: Κι άμα στο Μαρκούτσι, παρακαλώ.
5: Και πρέπει να το πάει στο λαιμό.
2: Πού θα πάει μετά.
5: Ασυγγνώμη. Και άμα πούν τίποτα...
2: Και άμα πούν τίποτα θα πω ότι δεν μ' αρέσει.
5: Ότι ο Πριγανός είπε ότι απαγορεύεται να ψήγουν άλλοι.
2: Τέλος. Καταγράφει γι' αυτό. Δεσμεύτηκες. Κι εγώ.
7: Θαράκι θρεπτικότατο ζέας ολικής άλεσης. Σαλάτα, γρήγορη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα λόγια είναι περιτά τώρα. Καλά βλέπετε, το έχω βράσει, δεν θέλει 3-4 λεπτά το πολύ σούρωμα, κρύο νερό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε στεγνό. Πάμε δίπλα, αγκουράκια γνωσού. Τα καθαρίζω με το αγαπημένο μου πίλερ της Opinel. Δείτε, να αφήνει τίποτα. Θέλω μόνο το καθαρό μέρος, πετάω τα σπόρια. Γιατί αν μείνουν θα βγάλουν υγρασία και τη σαλάτα θα την αφήσουμε στο ψυγείο για αρκετή ώρα. Μπορώ να τη φάμε και την επόμενη. Μια τέτοια σαλάτα θρεπτική μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ηλιόσπορο που έχω εγώ, ρεβίθια, κατσική σκιωτηρή, εμπλουτίστε, παίξτε, κάντε παιχνίδι. Εγώ τώρα θα βάλω ηλιόσπορο. Παίρνουμε την απαραίτητη πρωτεΐνη με καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ζαρακιά και όπως θέλετε. Salt Odyssey, αλάτι μισολογγίου. Το dressing έχει βασιλικό, έχει σκόρδο. Θα εμπλουτίσουμε και το dressing και τη σαλάτα με το συγκεκριμένο αλάτι. Δείτε, αληθινό αλάτι, όπως και το πιπέρι. Χόντρο σπασμένο. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing και να στήσουμε τη σαλάτα. Ελαιόλαδο. Λίγο σκόρδο, πάστα ή τριμμένο. Πάμε βασιλικό. Αυτά που κάνω εγώ, εσείς σπίτι όλα στο blender. Χτυπάτε και είστε έτοιμοι. Σε δευτερόλεπτα. Αλάτι. Πιπέρι, ξύσμα και χυμό από λεμόνι.

το είπαν το μυστικό. Ετοιμάζουν διαφορετικό καλτσούνι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει, δεν έχουμε ξαναφτιάξει, αλλά θα φτιάξουμε τώρα. Με γλυκοκολοκύθα. Πάμε.

0: καλτσούνια με γλυκοκολοκύδα.
1: Αυτά με μεγαλώσανε.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Εγώ τόσα χρόνια.
0: Εγώ τόσα χρόνια στην Κρήτη, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι γαραζανό, είναι τοπικό.
0: Και πάμε λίγο τώρα από την αρχή, λίγο για να μάθει ο κόσμο στη συνταγούλα. Ναι. Παίρνει την γλυκοκολοκύδα και από ό,τι είδα δεν την έχει τρίψει, την έχει βράσει, την έχει ψήσει στο φούρνο.
1: Ναι, δεν τη βράζω. Βάζω λαδάκι, βάζω κρεμμύδι.
0: Πάμε από την αρχή, την τρίβουμε πρώτα. Να φύγουν τα υγρά τη. Ωραία. Ωραία, την τρίβουμε να φύγουν τα υγρά τη. Μετά, δεύτερο.
2: Τη βράζουμε.
0: Τη βράζουμε.
1: Όχι, δεν τη βράζουμε.
0: Τσιγαρίζουμε.
1: Τσιγαρίζουμε. Μια σταγόνα
0: την αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι κάνω εγώ, τη βάζω στο τσικάρι, βάζω λίγο λάδι.
0: Διείσταντη απόψη.
2: Βέβαια, γιατί να είναι σχολή, μία είναι σχολή.
0: Ναι, πάμε στη σχολή.
2: Σχολή τη Ιερία Ελευθερία τώρα. Ορίστε.
1: Ναι. Βάνω το. Τη βάνω στο τσικάλι, βάνω λαδάκι και λίγο νεράκι για να μου κολλήσει. Αλλά πρέπει να την ανακατεύει συνέχεια το αλάτι.
0: Βρείτε τα,
1: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι. Εμένα το κρεμμύδι δεν μου αρέσει πολύ.
3: Εγώ έβαζα και κρεμμύδι.
0: Εγώ ξεστάβαζα πράσο.
1: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
0: Πράσο.
1: Πράσο.
0: Ναι, πράσο θάβαζα. Γιατί γλυκίζει το πράσο πιο πολύ. Και θα γινόταν.
1: Πράσο κολλητό.
0: Πρασοκαλτσούνια. Ωραία, και πέραμε αυτή τη μορφή του πουρέ, ανοίγετε φύλλο για καλτσούνια, το κλασικό, το με ρακί και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι.
0: Και τα κάνετε σταυρωτά, πάμε λίγο να δείξουμε εδώ. Παίρνουμε ένα εδώ. Σταυρωτά, πατάμε εδώ, εδώ.
1: Έτσι.
0: Και μετά, τηγάνι, τα κάνουμε τηγάνι.
1: Στο τηγάνι.
3: Στο
1: τηγάνι. Στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Άμα θες να κάνεις στο φούρνο, να δώσεις το τεψί και τα βάλεις, αλλά... Ναι, αλλά εντάξει, καλύτερα είναι στο τηγάνι, ναι. Είναι πιο νόστιμο.
0: Να σου πω κάτι, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα, αλήθεια.
2: Αυτό το σχήμα το κλασικό είναι το παλιό.
0: Βάλε μου λίγο να κάνω ένα.
2: Το κάνανε τετράγωνα.
0: Τετράγωνα. Να τα κάνουμε κρουασάν. Για πάλι να κάνουμε κρουασάν.
2: Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Να φάμε κράξι με λίγο, να κάνουμε κρουασάν στην Κρήτη.
4: Κανέλα και ζάχαρη τα βάζετε στην κολοκύθα.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ ναι.
0: Και λίγο μοσχοκάριδο από το σκόνη. Έτσι μια συμπιά, μια ιδέα.
1: Ό,τι θέλει καθένα.
0: Εδώ έβαλε πολύ, ε.
1: Ορίστε.
0: Για φέρτε εδώ.
1: Φέρε ένα πρώτα.
0: Περίμενε να δούμε. Να κάνω εγώ μια άλλη πατέντα. Μπα και πιάσει.
1: Και αυτό γίνεται και από αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται. Θα ανοίξει το πλάι. Θέλει αλλιώ το όριο. Οπότε πάμε παραδοσιακά. Μία, δύο, τρει. Τέσσερις και αυτό τι βγήκε τώρα. Το κρύβουμε. Α, εδώ τι κάνεις τώρα, άλλο.
1: Τα σύρουμε και στρογγύλι.
0: Τελικά, βάζουμε κρεμμύδι ή όχι.
1: Εγώ δεν βάζω.
2: Ακούλα, εσύ βάζεις κρεμμύδι.
1: Ναι.
2: Μα το ξέρω.
0: Εσύ γιατί βάζεις κρεμμύδι και εσύ γιατί δεν βάζεις κρεμμύδι.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω συνηθίσει από μικρή τη μητέρα μου που την ψήναμε και τα φτιάχναμε. Δεν βάζουμε κρεμμύδια στην κολοκύθα. Άμα του δηλαδή πάρεις κρεμμυδά την ελευθερία,
0: ναι.
1: Ακούς, είναι πιο νόστιμο.
0: Και αν βάζαμε και λίγο ξύσμα κίτρου.
1: Όχι. Ανεβάναμε λίγο τυράκι μέσα. Ανεβάναμε λίγο τυράκι μέσα.
0: Α, τυράκι.
1: Εγώ μια φορά τα έφτιαξα και βάλα μέσα μυζίδρα.
0: Μπράβο.
1: Και ήταν, τι να
2: μαζί με την κολοκύθα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, ίδρωσα πάλι. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε τώρα. Η μάνα μου κάνει γλυκοκολοκύθα. Ξέρετε τι βάζει μέσα, ρύζι.
1: Ναι, ό,τι θέλεις βάζει.
2: Ξέρεις ποιος θα βάλει το ρύζι.
1: Πρέπει να το βράσει όμως πρώτα το ρύζι, λέω. Μπράβο. Ναι,
0: άμα δεν το βράζει το ρύζι.
2: Ποιος έβαζε ρύζι.
0: Πας για δόντια. Κατευθείαν.
2: Έβαζε
0: ρύζι, ε!
1: Πάνω-πάνω.
2: Α,
1: ναι.
0: Πάντω, να σου πω κάτι.
1: Του παπά είναι έτσι, ναι.
0: Σαρικόπιτα. Σαρικοκάλτσουνο. Πάμε τη γάνη τώρα.
1: Δώσαμε κι άλλη ζύμη να
2: φτιάξουμε. Έχουμε ένα κι άλλη ζύμη.
0: Πάρε και την άλλη ζύμη. Μαγκύρια εδώ. Πάμε μέσα για τη γάνη. Και περιμένουμε τα άλλα για να τη γανίσουμε. Ωραίο πρωινό αυτό έτσι, με την γλυκοκολοκύθα, ε.
1: Ναι.
0: Και θα τα σερβίρουμε, που τα έχουμε ήδη σερβίρει, του αλλού, πάνω σε φύλλα μπανανιάς.
1: Λεμονιάς. Λοιπόν.
0: Κίτρο, φυσικά. Και δίπλα το νερό για το μαγειρί.
5: Εδώ έχουμε βάλει το νερό να βράζει. Θα βάλουμε άλλα κάτι, θα προσθέσουμε.
0: Ναι.
5: Και θα βάλουμε τα κάποια από τα φύλλα που έχουν ανοίξει οι κυρίες, έτσι ώστε να βράσουν. Και μετά θα τηγανίσουμε τα υπόλοιπα, να τα ρίξουμε με το καυτό λάδι μέσα στο νερό.
0: Και να γίνει αυτός ο κιλός.
5: Σωστά. Αυτό ήταν το πρωινό όντως.
0: Ναι, κάπου έχουμε ξανακάνει.
5: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει, έχουμε κάνει. Α, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι. Πλάτανο. Ρεθύμνο.
5: Αμαρίου, ε.
0: Αμαρίου. Πλάτανο, πλάτανο. Με την κυρία που ήταν από τα Χανιά και ήταν νύφη. Γεια. Yeah.

0: Πάμε στα κόλτα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τη Μοσχοβία.
0: Τη Μοσχοβία τώρα.
2: Νιώθω Μοσχοβίτης.
1: Εγώ είμαι. Αυτός ο πατρικός της μητέρας.
0: Ποιο είναι το πατρικό?
1: Εδώ.
0: Αυτό.
1: Εδώ μεγάλο που είναι παιδάκι.
0: Να σου πω τώρα τι μου θυμίζει το χωριό. Τώρα μου σκιάσε. Τα Ζαγοροχώρια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχεις πάει.
1: Εννοείται.
0: Έχετε πάει, έχουμε πάει παλιά, ξαναπάμε.
1: Κοιτάξτε πώς
0: ποιος θα μάρεσε όμως, ε. Αλήθεια, θυμίζεις Ζαγοροχώρια.

Τα προκουλιανά. Και πάμε στα βόλτα. Έχεις θήκα εδώ πέρα. Ωραία, μαράζωσαν αυτά.

0: παιδιά, χαλαρή. Εδώ φαίνεται κάτι, τι έχουμε.
1: Εδώ φαίνεται τι έχουμε. Εδώ.
0: Α, δούμε τι έχουμε. Πρωτότυπο τώρα αυτό, ε.
1: Κεφαλάκι.
0: Α, στο κεφαλάκι θα το φάω εγώ το μυαλό, το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Ελένη, είμαστε στην είσοδο του χωριού καταρχάς. Με το που μπαίνεις στο χωριό, μπαμ, ταβέρνα.
1: Μινάς.
0: Αλλά μαγειρεύει η Ελένη, πώς γίνεται αυτό.
1: Μαγειρεύει η Ελένη.
0: Γιατί ταβέρνα Μινάς.
1: Γιατί έχει το όνομα του πεθερού μου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αυτός άνοιξε την ταβέρνα πριν 30 χρόνια.
0: Α, έχει 30 χρόνια.
1: Ναι. Και έχει και το όνομα του μεγάλου μου του γιού. Τρία αγόρια έχω.
0: Άρα το πάμε,
1: το πάμε έτσι,
0: σταδιακά
1: από γενιά
0: και από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Και μόλις από το τσιγκέλι το αρνί. Το μισό το κάνουμε αντικριστό και το μισό το κάνουμε
1: στο φούρνο, με στο θαλασσινό φούρνο, αλάτι.
0: Με θαλασσινό αλάτι, θέλω να κάνω ένα αλάτι κίτρονο, το κάνω μετά και το φέρω, ναι, για να το... Και έχουμε δίπλα, ακριβώς πάνω στη σκάρα, θα γίνει έτσι οφτό, ξέρω εγώ μπορώ να το πω οφτό τώρα,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Αυτό, ε? Όχι μπορείς,
0: θα κατέβουν τα υγρά, θα βέσουν εδώ πέρα και θα υπάρει μια νοστιμιά, αλλά το μυστικό είναι αλευρόκολα.
1: Αλευρόκολα για να κλείσουμε το φούρνο.
0: Για να κλείσουμε το φούρνο και αυτό εδώ είναι γύρω στα 6 κιλά.
1: Ναι.
0: Ε? Κάπου εκεί.
1: Κιλά.
0: Άρα θέλουμε κανένα τρίωρο και.
1: Όχι, μία πόσο? Μισή ώρα. Σε μία μισή ώρα θα είναι έτοιμο.
0: Και επειδή είναι κλειστός ο φούρνος.
1: Έχουν
0: χωνέψει τα κάρβουνα που λέμε και έχουν ασπρίσει.
1: Ναι.
0: Θες βοήθεια να το βάλουμε μέσα.
1: Ναι, θέλω.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Άιντε, καλή τύχη.
2: Ωραία, Παναγία.
0: Καλό Πάσχα να έχουμε.
1: Περίμενε,
0: περίμενε. Να σπρώξουμε κάπως. Έλα, έλα, μάστορα. Έλα, ήρθε ο μάστορας. Σωστός. Βάλ' το. Α, βάλεις πρώτα. Θα έτσι το κλείνεις.
2: Έτσι το κλείνεις.
0: Α, μπράβο. Τίποτα.

0: τώρα είναι τώρα.
1: Μουσείο Κεραμικής.
0: Κεραμικής. Και πόσα μουσεία ακόμα έχετε?
2: Άλλα δύο.
0: Άντε, φώτα έχει μέσα.
2: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Άνοιξε τα παράθυρα και τα φώτα. Πάμε. Εγώ έχω θέμα με τον υδρότα με τη ζέστη γενικότερα, ειδικά εδώ μέσα που είμαστε στο μουσείο τώρα των κεραμικών. Άκου το, ο Γιάννης είπαμε είναι πρόεδρος, το είπαμε. Το είπαμε. Α, το πούμε τώρα. Πρόεδρος του χωριού Ιερλιός Κοινοτάρχης. Γιάννης
1: Χατζάκης.
0: Χατζάκης. Είμαστε σε ένα από τα τρία μουσεία. Είμαστε στο μουσείο κεραμικής. Το χωριό δεν έχει καμία ιστορία όσον αφορά την κεραμική. Έτσι, απλά έχουν μαζευτεί από ό,τι έμαθα εγώ και μου έχεις πει εσύ. Το 2005 ήρθαν από Ελλάδα και από Τουρκία, ναι, διάφοροι και
1: από
0: όλη την Ελλάδα και δημιουργήσαν όλο αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα εμείς.
1: Φτιάξαμε ένα καμίνι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: την Κύπρο, την Τουρκία, φτιάξανε τα κεραμικά. Τα βάλαμε στο καμίνι, τα ψήσαμε και αυτό κράτησε μία εβδομάδα.
0: Αυτό, όλο αυτό που βλέπουμε, όλα αυτά που βλέπουμε
1: είναι τσάρα. Ναι, είναι τσάρα.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Και αυτό ανοίγει πάντα, έχω τα σχολεία και τα λοιπά για να...
1: Ναι, επί συνεννόηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιες ώρες ανοιχτός συγκεκριμένες.
1: Όχι, όχι. Τώρα όχι.
0: Τίποτα σε μαγειρικό δεν υπάρχει.
1: Σε μαγειρικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κεραμικό το οποίο εγώ βλέπω κάτι, κάποια που με παραπέμπουν σε μαγειρική.
1: Γάστρες
0: αυτές. Γάστρες
1: και τα παλιά.
0: Άμα πάρω τώρα μία, δηλαδή, θα μου πάρετε χαμπάρι. Θα μου πάρετε χαμπάρι, δηλαδή.
1: Μετρημένα είναι όλα.
0: Τι, σιγά μην είναι μετρημένα. Πόσα είναι, πες. Και θα τα μετρήσω εγώ.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Α, δεν ξέρει, εγώ θα πάρω.

0: πες μου, καταρχάς, που είμαστε τώρα.
1: Είμαστε στο γαράζο, στον
0: παλιό. Ποιο γαράζο, στο γαράζο είμαστε και από πριν. Που είμαστε τώρα.
1: Στην Αρκαλιά.
0: Αρκαλιά είναι εδώ.
1: Βεβαίως, έτσι λέει τη γειτονιά εδώ.
0: Η γειτονιά, α, μπράβο. Αρκαλιά. Και όπως κατέβαινες...
1: Το χήμα της Παναγίας.
0: Πώς?
1: Κατεβαίνουμε το χήμα της Παναγίας.
0: Το χήμα.
1: Ναι,
0: επειδή είναι κατεβασιά. Χήμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οπό, άλλη μαγιά κι αυτή. Όλο καινούργιες εκφράσματα εννοώ. Ήθελες να μου πεις κάτι.
1: Ναι, είπαμε ότι ο τρόπος μαγειρεύματος της κολοκύθας που φτιάξαμε τα καλτσούνια λέγεται κολοκύθα. Ακούς, ανθογαλιαστή.
0: Ανθογαλιαστή κολοκύθα λέγεται. Αυτό είναι σημαντικό και το ξεχάσαν οι κυρίες να το πούνε, ναι, πριν. Και ήρθες εσύ, έτρεξες.
1: Έτρεξε εγώ, ναι.
0: Δεν ίδρωσες όμως. Και να σου πω τώρα πού αξίζει να πάμε, παραπάνω, παρακάτω, δεξιά, αριστερά.

ρωτάω τώρα εγώ. Εδώ αυτό όπως το βλέπεις τι θα μπορούσε να ήταν όταν ήταν. Για πες. Ταβέρνα. Μου λέει και η μάνα μου. Τέλεια. Αν δείτε από εδώ που είμαι εγώ απέναντι, έχει απίστευτη θέα. Έβγαζε τραπεζάκι εδώ. Και από ό,τι μου λέει ο Γιάννης και η Ελένη που δεν έχει

0: Φανή να μας πει τα περί του χωριού. Μάλλον είναι στο ψήσιμο για το πάρει ο πολυπιστικός, ε. Να το πάρετε και θα έρθω εδώ να μαγειρέψουμε.
1: Ναι.
0: Ποιος το έχει να το δώσει στον πολυπιστικό. Να σου αναβώ εγώ.

Όλο εκπλήξεις είναι αυτό το χωριό. Όλο εκπλήξεις, καλές και κακές. Αυτή δεν είναι τόσο καλή. Όσοι γνωρίζετε, οι μηχανές αυτές ήταν γερμανικής κατοχής, δίπλα. Έπαινε κι άλλος, συνεπιβάτης. Λίγο ξύμορο βέβαια, γιατί ακριβώς πάνω είναι οι τουρκικές, ήτανε μάλλον οι τουρκικές φυλακές, που έμενε ο Γαράζογλου και εικάζεται ότι το χωριό από αυτόν πήρε και το όνομά του.

0: μας μαγειρεύοντας.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: εσύ και αυτό το πράγμα που βγάζει αυτό το χωριό, μου πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Στρίβω από εδώ, άλλο πράγμα σκάει. Έχει τελείως διαφορετικές ομορφιές κάθε γωνιά του χωριού.
1: Κύριε Σπυραφάνου,
0: βέβαια. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να τους δούμε. Πάμε να τους περπατήσουμε.
1: Πάμε.

0: Να είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η Παγκρίτια γιορτή Κίτρου είναι παλαιότερη γιορτή στην Κρήτη. Φέτος είχαμε 34 χρόνια. Του χρόνου κλείνουμε 35 και 45 χρόνια πολιτιστικό σύλλογος. Διοργανώνεται κάθε Αύγουστο, 4, 5, 6 μέρες. Έχουμε κάνει και 7 μέρες φεστιβάλ. Έχει μπει μέσα στα 10 καλύτερα γαστρονομικά φεστιβάλ της Ελλάδας. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε συναυλίες, έχουμε γαστρονομικά. Έχουμε περισσότερο αφιέρωμα στο Κίτρο τα παλιότερα χρόνια που είχαμε Κίτρα.
1: Εμένα γιατί δεν με καλέσατε ποτέ να έρθω?
0: Εσύ να σε καλέσαμε, Βασίλη μου. Αλλά ήταν πολλές υποχρεώσεις για την εκπομπή. Αλλά ξέρω ότι θα έρθεις του χρόνου.
1: Θα έρθω.
0: Στα 45 χρόνια.
1: Α, του χρόνου που κλείνω τα 45 θα έρθω.
0: Ο σύλλογος και τα 35 γιορτή.
1: Τέλεια.
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Από τώρα μέχρι του χρόνου θα σου πω εγώ τι θα μαγειρέψω.
0: Τουλάχιστον ένα φαγητό και ένα γλυκό.
1: Και γλυκό και φαγητό?
0: Εννοείται.
1: Ω, απαιτήσεις. Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια. Μανιτάρια, σκιούφικτα, θα κάνουμε, έρχεται κόσμος, την απόλυτη κριτική μακαρονάδα, αν μου επιτρέπετε, που μου επιτρέπετε, και τι θα βάλουμε στο τέλος, γιατί λέω κριτική μακαρονάδα εκτός από σκιούφικτα, φιλέτο σαλιγκαριού. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόψουμε τα μανιτάρια, να τα σοτάρουμε, εύκολη είναι. Γεια σας παιδιά, πάμε. Το ιδανικό μαχαίρι, αυτό εδώ, τη Σοπινέλ, το Σαντόκου. Λεπτές φέτες. Τις μακαρούνες ή αλλιώς σκιουφικτά ή αλλιώς σκιουφικτά, όπως θέλετε πείτε τα, όπως και το ελαιόλαδο το εξαιρετικό, το παρθένο το κριτικό, όπως και το φιλέτο σαλιγκαριού, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο e-shop zouridakis.gr. Έρχονται σε όλη την Ελλάδα, παξιμάδια τα πάντα. Πάμε με στη συνταγή μας.

τώρα το φρέσκο κρεμμύδι. Δεν βάζουμε λάδι, έχει τραβήξει το μανιτάρι, τώρα θα το αφήσουμε εκεί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο ψιλοκομμένο. Εγώ βάζω πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Μανιτάρι χωρίς σκόρδο και τιμάρι δεν.

0: ζωμός κότας ή λαχανικών. Αν θέλετε κρατήστε και λίγο υγρό από τα νερό από τα μακαρόνια, να δέσετε καλύτερα, αν και μέσα κάνουμε το γιαούρτι. Μόλις πάρει βράση τα σκουφιχτά, πάμε και τα σκουφιχτά, ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά, κατεβάζουμε και ρίχνουμε το γιαούρτι. Μαϊντανό και φιλέτο σαλιγκαριού για να μην αλλοιώσουμε τη γεύση. Είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το θυμάρι, ρίχνουμε γιαούρτι και πάμε προσεκτικά τώρα, όπως είναι, κατεβασμένο με φωτιά για να μην κόψει το γιαούρτι. Σερβίρουμε μαϊντανό και επιπλέον φρέσκο θυμάρι, το πράσινο μέρος, το τρυφερό. Μια μακαρονάδα.
1: Πολύ κομπέρο εδώ.
0: Και έχω εδώ ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι φιλέτο σαλιγκαριού με ελαιόλαδο, λίγο οξύδι και δενδρολίβανο. Ουσιαστικά μιλάμε για χοχλιούς μπουρμπουριστούς που μπορείτε να παίξετε όπως εγώ και να κάνετε τα φαγητά σας πιο έξυπνα. Αυτό ήταν. Εγώ τώρα φταίω γιατί ταλαιπώρησα τα σκιοφιχτά. Δείτε ότι τα έχω σπάσει γιατί τα ανακάτεψα πολλές φορές, αλλά εντάξει, εμείς εδώ για τηλεοπτικούς λόγους απολογούμε. Φρεσκάρουμε μαϊντανό, λίγο έξτρα ελαιόλαδο.

0: του, μην το κουνάτε.
1: Μην το κουνάτε.
0: Μόνο να ρωτήσει και μετά το ανακατεύει.
1: Και εκεί διαφωνία. Και εκεί διαφωνία. Απορώ πώς συνεπάρχεται.
0: Έντα, δεν είμαστε εμείς κοντά, είμαστε, αλλά δεν κάνουμε μαζί με κοκεράτα.
1: Τι είναι.
0: Κάτι δεν κάνουμε μαζί με
1: κοκεράτα. Να σου πω, είστε γειτόνισσες.
0: Ναι, μόνο είμαστε μια ώρα μακριά, αλλά δεν κάνουμε
1: στο δεύτερο. Καλύτερα, γιατί δεν θα τα είχατε και πολύ καλά, μου φαίνεται.
0: Καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πολύ καλά.
1: Πλάκα κάναμε στη μια
2: χαρά. Πολύ καλή είναι η κοκεράτα, τα πάντα. Τα πάντα είναι.
1: Είδες, τα καλύτερα λέει. Εσύ τι έχεις να πεις για εκείνη.
2: Και αυτή λέει τα καλύτερα.
1: Όχι, η μόνη που σου το πει. Πώς την πάμε, η κυρία. Κυρία Ελευθερία, ποια είναι η γνώμη σας για την κυρία.
0: Είναι πολύ καλή κυρία, πολύ καλός άνθρωπος, καλή νοικοκυρά και είμαστε πολλά χρόνια γειτόνισσες και δεν ούτε μάλλον.
1: Απλά διαφωνείτε κάπου μαγειρικά. Μαγειρικά,
0: με καλό. Καμιά γειτόνισσα δεν διαφώνησα ποτέ ούτε
1: τα όχι, μαγειρικά, μαγειρικά.
0: Μαγειρικά.
1: Το κρεμμύδι ρε παιδί μου πηγαίνει.
0: Για αυτή βάζετε, ναι και εγώ να το κρεμμύδι. Όχι όλα τα φαγητά.
1: Ωραία, τώρα εδώ περιμένουμε να πάρει αυτό το ωραίο το καφέ, το χρώμα, να τα ρίξουμε εκεί. Να το φάτε και να πάτε να μαζέψετε λιές μετά. Να το δω, αρχίζει και παίρνει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Θα δώσω λίγο φωτιά, όχι εδώ, για να μην κάψουμε το χερούλι. Το σηκώνω. Αυτό. Από εδώ και παίρνει. Κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι. Το απλό να το βάλει. Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο.
2: Έτοιμο για να φάμε.
1: Ναι. Πρωί, τώρα είναι μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλουμε άλλα μέση. Α,
3: χρειάζεται να κατέβουμε στο τέλος.
1: Λίγο λάδι θα βάλεις, ε. Γιατί άμα παίξεις
0: όλο... Εγώ τι πιάσεις πέρα και άμα βάλεις όλο το λάδι αυτό δεν μπορώ να
1: παίξεις. Θα γίνει βιάχματα. Για να...
0: Ό,τι πιάσεις.
1: Άκου.
3: Τσιτσιρίζει.
1: Είναι αυτό ρε παιδί μου, τι φίλο είναι αυτό.
3: Να βάλω

0: να βράζει. Ποιο θα μα ανάψει
1: το φωτιά. Εγώ θα σα ανάψω, γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Ωραία, ελάτε.
1: Εσεί τι θα κάνετε. Και ή.
0: Ωραία, μπράβο. Για να μην παπαριάσει το τέτοιο. Μπράβο, πίσω τη φωτιά. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ωραίος.
1: Εγώ το έτρωγα μεγάλα πάντω στην Αγγλικά αυτό. Αν ήταν πρωί εννοώ. Μου άρεσε πιο πολύ μεγάλα. Κατσικίσιο.
2: Όταν το κάνει έτσι μεγάλα είναι η χιλόφτα.
1: Εγώ πόσο πε?
2: Η χιλόφτα.
1: Χιλόφτα.
2: Εγώ. Αλλά και δεν τα τηγανίζει όμω, μόνο βράζει.
3: Εγώ όπω βράζει το τσικάλι, αρκώ το τηγάνι και το λάδι.
1: Πολύ από τώρα θα βάλει μέσα να κάνει τη τσιτσίπουσα.
0: Θα βάζει λάδι, όλο.
1: Θα βάζει λάδι.
0: Όπω το κάνει.
3: Όπω το κάνει. Είσαι του λάδι.
1: Δείξτε το, όχι όλο. Αυτή είσαι. Αυτή είσαι. Άμα είμαστε στη Μακεδονία θα βάζαμε μπούκοβο. Να σταματά να μιλάτε. Σ' αρέσει, μας λέτε. Ή και αυτό, θα δοκιμάσω. Έτσι καυτό το τρώτε.
3: Ναι.
1: Καυτό. Εσύ μπορείς να το φας καυτό αυτό. Φέρε ένα κουτάλι, να σε δω. Φέρε ένα κουτάλι.
0: Ζεστό, ζεστό τρώει καυτό. Γιατί έχει χειμώνα. Πριν πρέπει το χειμώνα και πρέπει να είναι ζεστό. Για να τα φούνε. Αυτό είναι το φαγητό των φτωχών.
1: Εγώ φτωχός είμαι.
0: Πλην
1: τίμιος.
3: Το πρωί,
1: δεν βάζω ξανά μέσα.
3: Μαμά έβραζε ένα τζικάκι.
1: Όχι, είναι καλό. Αλήθεια.
3: Ο Σέβαντο, στο τσασέ.
1: Κάτι εσύ, ωραίο.
3: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, αλήθεια.
3: Πολύ ωραίο. Εγώ το
1: τρώω. Απλά δεν ξαναβάζω το κουτάλι μέσα γιατί έφαγα μια φορά και θα το μαγαρίσω.
3: Εγώ...
1: που λέει ο λόγο.
3: Το φτιάχνω στο σπίτι μου.
1: Αυτά εδώ είναι το ό,τι πιο κορυφαίο έχω φάει, σου λέω.
0: Να πείτε.
1: Σε καλτσούλι. Κατοχυρώνω με τη συνταγή εδώ.
3: Ναι.
1: Γαράζω.
0: Γιατί και το φύλλο είναι με ξυλίκι. Δεν είναι με μηχανή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πήρα δύναμη, φεύγω. Πάω. Πού να πάω στο χωριό Βόλτα. Για πες μου. Πού να πάω. Στο χωριό, πού να πάω Βόλτα.
3: Από την πάνω γειτονιά από το σπίτι μου να γύρει κάτω να πάει κάτω. Μέσα παλιό, σπίτι, χωριό παλιό.
1: Να παίρνω τους δρόμους και έχουμε βγάλει. Την πάνω γειτονιά.
3: Από την πάνω γειτονιά να κατεβείτε κάτω.
1: Ωραία. Θα πάμε από την πάνω γειτονιά, θα κατεβούμε κάτω.
3: Κοίταξε, θα πάτε κάτω, ύστερα θα γυρίσετε από εδώ για να πάτε στην Ερέτη.
1: Πόσοι κάτοικοι μένετε εδώ, πόσοι είστε εδώ. Μόνιμοι. 160. Ναι.
3: Α, δεν ξέρω, ναι. Το χωριό μας ήταν μια φορά το καλύτερο.
4: Μια φορά ήταν.
1: Τώρα γιατί δεν είναι
3: μια μεγάλη, μια μεγάλη βελανιδιά.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και παίζατε εκεί.
3: Και ένα μικρό εκκλησάκι την Αγία Κυριακή. Το χαλάσανε. Το κόψα τον βελανίδι. Τώρα αναστεύουν άλλο βελανίδι. Ήταν πολύ ωραίο. Μα κόσμος
4: πόσο
3: πολύ.
4: Πόσο κάτι είναι στο χωριό, λέει.
1: 200.
3: Πράγμα. Τίποτα δεν είναι. Πεθάνανε, φύγανε. Κάθε να σας.
1: Αυτή είναι η ζωή. Πεθαίνουν, γεννιούνται. Αυτή είναι η ζωή.
3: Αυτό είναι.
1: Τώρα.
3: Και εγώ έφταξα κόσμο πάρα πολύ. Πήγαν εδώ έξω το ποδόσφαιρο τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Τα νέικα.
1: Και κανέλα. Μπουγάτσα κριτική με γλυκοκολοκύθα. Αυτό είναι το δικό μου, το γυρίζω ανάποδα, μην το βλέπω, βλέπω τα χάλια μου. Κανέλα, άχνη και ακόμα και από σου. Χαμός. Άντε, γεια. Θα το φάμε, είναι τέλεια.
3: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Κάνουμε χιλόπτα.

0: αρνί είναι μέσα, έτσι.
1: Το αρνί είναι μέσα στο
0: άργησα εγώ λίγο, αυτό δεν σημαίνει το αρνί. Τώρα είναι πιο νόστιμο που είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πιο νόστιμο από πριν.
0: Εσάς αρέσει το αρνί να είναι κρύο ή ζεστό, με ένα κρύο.
1: Κρύο.
0: Κρύο.
1: Κρύο, κρύο.
0: Λοιπόν. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε η φίλη μου Ελένη εδώ στην ταβέρνα του Μινά. Ναι. Του Μινά, γιατί μιλάς σιγά.
1: Να φωνάζω θες.
0: Φώναξε!
1: Άσε με.
0: Κουρασμένη είσαι.
1: Δεν πιστεύω να τα γράψεις αυτά.
0: Ποια γράψα. Ποια να γράψω, όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε. Έχουμε εδώ το Κίτρο. Είναι,
1: το Κίτρο.
0: Είναι καταρχάς το χωριό, μην πεις στους πρέπει να το αλλάξεις και το πείτε Κίτρο. Είναι ο πρωταγωνιστής, είναι εδώ που σας έχει πάει σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τις εκδηλώσεις κτλ. Και εσύ σκέφτηκες να κάνεις τι με τον Κίτρο.
1: Λοιπόν, θα αρωματίσουμε θαλασσινό αλάτι.
0: Για πες μας από πού είναι αυτό το διαμάντι.
1: Γραμβούσας.
0: Γραμβούσα, λοιπόν. Χανιά, δίλητο, γυαλίζει, λαμποκοπά και θα πάρεις ξύσματα.
1: Λεμόνι, ξύσματα από λεμόνι, από λάιμ και από Κίτρο.
0: Ποσότητα θα βάλουμε 2-1-1, ε? Ναι. Να υποθέσω και να έχει πιο δυνατά αρώματα το Κίτρο.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, αποξηραίνεις πρώτα αυτά, ιδανικά. Ναι.
1: Θα ταξίσουμε. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να αποξηραθούν,
0: ναι,
1: για λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρκετή. Εκτός κυρί... στον αέρα δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εδώ τώρα που θα κάνουμε εμείς και βγάλουμε τα εθέρεα έτσι έλαια, αυτά που, ναι, θα βγάλουν. Και πάει πού αυτό, αρνί.
1: Λοιπόν, αρνί, χοιρινό.
0: Καλά, χοιρινό θα
1: και
0: είναι.
1: Και κοτόπουλο θα μπορούσε.
0: Ναι. Έχουμε κάνει κιλό πανσέτες. Πάρε,
1: λοιπόν,
0: ξύσμα.
1: Ξεκινάμε.
0: Όταν λέμε ξύσμα δεν πάμε στο άσπρο μέρος, πάμε μόνο...
1: Μία φορά.
0: Ναι. Το Κίτρο εσύ το κάνεις και γλυκό το κουταλιό.
1: Και γλυκό.
0: Πω πω κάτι αρώματα, Παναγία μου. Να σου πω κάτι, αυτό το αλάτι θα πάει πολύ και στα ψάρια. Μη σου πω και σκανά σεβίτσα. Ε, εσύ που είσαι εκεί γκουρμεδιάρα.
1: Σκάνα ταρτάρ.
0: Κάνα ταρτάρ. Ε?
1: Ε, ναι.
0: Θα έρθω να κάνουμε ταρτάρ προβατίνας. Όχι, καρπάτσιο. Για ένα προσούτο προβατίνας. Mm-hmm. Σ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πήρες ξύσμα από λεμόνι, λάιμ και κίτρο. Σήκωνε να τα δούμε. Ό,τι έβγαλε, έβγαλε τώρα, δεν πειράζει. Το πολύ θέλουμε το Κίτρο.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ιδανικά τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Μέσα. Να ανακάτεψε το. Θα σα πω κάτι, άμα το πάμε τώρα αυτό εκεί μπροστά στο μαγαζί και το αφήσουμε 15 λεπτά με αυτό τον αέρα που έχει τώρα.
1: Θα στεγνώσει.
0: Μύρισε. Πού το σκέφτηκες αυτό, Παναγία μου.
1: Μα
0: να σου πω, θα το πουλήσουμε, το κάνουμε.
1: Λες.
0: Αλάτι Κίτρου, γαράζω.
1: Αλάτι Κίτρου.
0: Το αρνί το βγάλουμε τώρα ή χτες.
1: Πάμε. Λοιπόν.
0: Μύρισε, μύρισε. Εδώ στον ήλιο, μια ωρίτσα, το πολύ.
1: Τον ανοίξαμε το φούρνο.
0: Χωνεμένη φωτιά, αλλιώς πριν χωνεμένη. Για πες εσύ τι τρως. Αυτό είναι άσχημο. Ωραία φίλε το αλάτι πάνω. Σαν αντικριστό είναι, ε. Μην σου πω και καλό.
1: Μην
0: το λέω. Το αλάτι εκεί. Αφού είπα να ψήσουμε πανσέτα, παιδί μου. Ω, ποιος έβαλε αλάτι. Ποιος έβαλε το αλάτι.
1: Το Γιώργος.
0: Τον αγαπώ. Άρε μερακλή. Τα λέμε στο τραπέζι.
1: Ωραία.
0: Ένας από τους αγαπημένους κωδικούς της Φάρμα Σταντουνάκη είναι τα καπνιστά χωριάτικα λουκάνικα, αυτά τα μικρά. Εγώ θα σας κάνω τρεις διαφορετικές σάλτσες ή

0: αλλιώς. Τρία διαφορετικά dip σε μουστάρδα, σε κέτσαπ και σε μαγιονέζα. Και πριν τις κάνουμε, πάμε να τα ψήσουμε γιατί φυσάει αέρας και να πάρουμε φωτιά.
1: Και δεν θέλουμε.
0: Έχω μέλι ανθέων, ζάπρος, χάνει. Δείτε εδώ, δείτε εδώ, έχουν μαζευτεί ο βασιλικός πολτός. Μιλάμε για μέλι, όχι αστεία. Και αν παγώνει μπεν μαρί. Πάμε να βάλω μια ποσότητα μέσα στη μουστάρδα. Θα τα αφήσω, θα ρίξω λίγο κάρι, θα ανακατέψω και έτοιμο το πρώτο. Αυτά, απλά πράγματα. Δεύτερο, κέτσαπ, μείγμα ζατάρα, έχει και σουσάμι μέσα και έχω κάνει εγώ εδώ λιαστό μπούκοβο λίγο γιατί είναι τούμπανο, επίσης ανακατεύουμε και πάει και αυτό. Και το τρίτο έτσι το κρεμμόδες, μείγμα μπάρμπεκιου, αριάνι ή γιαούρτι, πρόβιο. Και να κατέβουμε να πάρουμε μια κρεμμόδη υφή.

Περπατάω το μουσείο πουθενά. Γι' αυτό ανοίγω το κινητό μου, να το ανοίξετε κι εσείς. Θα πάτε στο YouTube, να κάνετε μια γραφούλα στο Πας Μαγειρεύοντας. Ό,τι δεν προλάβατε, ό,τι προλάβατε, θα το ξαναδείτε. Συνταγές στα πάντα. Και το τρίτο μουσείο λαδιού και ελιάς, που ουσιαστικά τι είναι, μια παλιά φάμπρικα, έχουμε ξαναδεί, απλά να τονίσω ότι είναι σωστά καλό διατηρημένη.

0: Πάμε.
1: Τι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Γιατί είσαι έτοιμος.
2: Πάμε. Όχι ρε φίλε, με κοιτάνε. Συγγνώμη, γράφεις.
1: Να βέβαια.
2: Όχι.
3: Συγχώς, με συγχώρω σκόπο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Έλα.
3: Τσούσκα πιπεριά για τη φασολάδα. Θα κόψω. Σήμερα θα γίνω πολύ πικάντικος. Να ξέρεις. Τον παπά και πάμε για ευχέλαιο. Τι. Με κοιτάς.
4: Πάμε.
3: Έχει νερό πουθενά να πιούμε καθαρό αίμο νερό. Καθαρό αίμο.
4: Κάπου θα βρούμε, κάπου θα βρούμε.
3: Βρίστη να τρέχει νερό θέλω, δεν ακούω τίποτα.
4: Θα βρούμε.
3: Μήπως μόνο ρακί.
4: Και από αυτό θα βρούμε.
3: Σε λίγο πηγαίνουμε στα χωριά γιατί και νερό θα τρέχει ρακί κανονικά. Πάμε. Πάμε μουσείο.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσείο γιατί νερό.
4: Μόνο.
2: Τα αδερφή.
5: Άκουσα στην τηλεόραση ότι.
6: Α την τηλεόραση, βάλε πράσο.
5: Ή ότι να τα ξαναφτιάξω θα βάλω.
6: Αλήθεια, βάλε και πάρε με τηλέφωνο, δες.
5: Να μου πεις το τηλέφωνο.
6: Μάλλον να σου πω, κάνε μου έτοιμα στο Instagram.
3: Γεια.
5: Γεια.
2: Στο καλό να
5: πας. Καλή βόρτα.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε

με τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του πληθυσμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι με τρατά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πίεσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό,

0: στους προορισμούς, στους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμερινό

0: περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
1: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετός συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
7: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
8: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι, Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
7: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα.

0: εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά αλλά και την εικόνα και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
0: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
0: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
1: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα όσο εκτελείται το έργο να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
1: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.

0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίαπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.

0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού, και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται, όταν ολοκληρωθεί, να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα.

0: μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτηση. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαφτιστικού, του επώνυμου βαφτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μου ας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε σε ένα

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε

0: τι χώρο, το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το 10.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής.

0: Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε, εδώ συναντιόμαστε και απόψε εδώ ανταμώνουμε στο τέταρτο box out του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και εδώ στα καταστήματα Κοσμοσπόρου, τον ντεκόρ των οποίων προσφέρεται εξορισμού και εκπροημίου για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας έχουμε πάντοτε, να τα εδώ μπροστά μας, τα νερά Ζαρός που μας δίνουν ευεξία, κατεβαίνουν τόσοι άλλους από τις κορφές του Ψιλορίτη και με τα οποία, προσέξτε τώρα, μπορούμε να γεμίζουμε τα κανάτια μας και να τα πετάμε από τα μπαλκόνια. Όχι, δεν τρελάθηκα, μην ανησυχείτε, τουλάχιστον δεν τρελάθηκα ακόμα, απλώς με την λογική να συνδυάζονται επέτη και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1913 γεννήθηκε ο Αλέκος Αγγελάριος, μια από τις αριστοκριματικές ταινίες του οποίου η θεία από το Σικάγο. Ταιριάζει σήμερα και ταιριάζει στο σενάριο. Για να δούμε λοιπόν ποιο σημαδεύουμε με τη στάμνα μας που είναι γεμάτη από τα νερά Ζαρός. Ας πετάξω καμιά στάμνα, κανένα κανάτι. Γιώργο Μπαστάκη, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου να είμαι μαζί σας, στην παρέα σας.
0: Αν την πάρετε για στο πληθυντικό, αλλά μιλάμε.
1: Εντάξει. Έλα, τιμή μου να είμαι στην παρέα σου.
0: Στην παρέα μας είναι και ο Λευτέρης, είναι και το επιτελείο του. Είναι όλος ο καλός ο κόσμος. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις δυο. Όχι, έχεις και εσύ. Κουβαλάς δυο στάμνες. Κουβαλάς και εσύ δυο κανάτια. Τώρα δεν τα πετάς σε κανένα. Πετάνε οι προπονητές όταν έχουν τα νεύρα τους. Σου έχει τύχει ποτέ να πετάξεις. Εγώ το λέω. Άμα έχω νεύρα, πετάω και όποιον πάρει ο χάρος εκείνη τώρα. Πετάω κινητά, πετάω μπουκάλια νερό.
1: Η θέση του προπονητή είναι πιο δύσκολη. Δαγκώνεται συνήθως ο προπονητής. Δαγκώνεται γιατί πρέπει να έχει ένα προφίλ συγκεκριμένο. Κρίνεται για όλα ο προπονητής, είναι δύσκολη θέση. Εσείς δημοσιογράφοι λέτε λίγο πιο ελεύθερα, το έχετε κιόλας καμιά φορά και ομορφαίνεται με αυτά που λέτε.
0: πόσο δύσκολο είναι να κρατάς μια στάμνα, ένα κανάτι, για να θυμηθούμε τώρα και τις σκηνές με τη Γεωργία Βασιλιάδου και τον Ορέστη Μάκη, να κρατάς μια στάμνα από εδώ του κανονικού, του συμβατικού ποδοσφαίρου και μια στάμνα από εδώ του mini football.
1: Χρειάζεται να μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο, αν και η δική μου στάμνα αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, όπου εκεί η χώρη έτσι κι αλλιώς είναι πιο μικρή, γιατί εκπαιδεύουμε τα παιδιά στη λεπτομέρεια. Οπότε μπορεί να πούμε ότι η στάμνα είναι ψιλοκοινή.
0: Είναι σαν εκείνο το τραγούδι που λέει ο Λευτέρης Παταγής, από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Το σόκα, το mini football, είναι μια αγάπη για το καλοκαίρι. Πώς ακριβώς θα έχεις το μυαλό σου? Γιατί σώκα... πατάς σε δύο βάρκες, πατάς πολύ επιτυχημένα. Δεν το λέω για να σε κολακέψω. Και στις δύο βάρκες κάνεις ωραία πράγματα και ούτως ή άλλως μου έστειλες μια πάσα και σε ξαναστέλνω πίσω. Γιατί το να ασχολείται κάποιος με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, να ασχολείται με πιτσιρίκια, να τα καθοδηγεί, να τα εμπνέει, είναι θεάρεστο έργο.
1: Ναι, αρχικά όσον αφορά το σόκα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και νομίζω ότι όποιος αγαπάει πραγματικά το κλασικό ποδόσφαιρο των διαστάσεων 11 αντίον 11. Τότε μπορεί να αγαπήσει περισσότερο το σόκα, αρχίσει να το γνωρίσει, γιατί όλα αυτά που μας αρέσουν στο κλασικό ποδόσφαιρο, λόγω των μικρότερων διαστάσεων στο άθλημα αυτό το σόκα, επαναλαμβάνονται περισσότερες φορές, οπότε το αγαπάς πιο εύκολα το σόκα. Τώρα, όσον αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο έχει τη δική του ομορφιά. Το να έχεις επαφή με παιδιά σε κάνει να ξεχνιές από οτιδήποτε άλλο είναι εκεί έξω, αλλά παράλληλα σε γεμίζει και με ευθύνη, γιατί εκτός από αθλητές, πλάθη και προσωπικότητες. Πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός για το πώς συμπεριφέρεσαι. Και γενικότερα έχει μια ξεχωριστή ομορφιά το να εκπαιδεύεις μικρούς αθλητές σε κάτι που αγαπάνε. Γιατί το σχολείο συνήθως δεν είναι από τα αγαπημένα τους, το ποδόσφαιρο όμως το αγαπάνε περισσότερο.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στο απόψινό box out που επαναλαμβάνω ότι είναι το τέταρτο τη σεζόν παρέα με τον Γιώργο Μπαστάκη, τον εκτός όλων των άλλων. Κάτσε, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Πώς ακριβώς είναι η οριοθέτηση των τίτλων? Εσύ είσαι εκτός όλων των άλλων πραγμάτων που τα κάνεις και δεν το λέω ξανά με τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ για να σε κολακεύσω για την παρουσία σήμερα εδώ, επικεφαλής, υπεύθυνος της ΚΑΠΑ14 του ΟΦΗ.
1: Η ΚΑΠΑ14 είναι ένα καινούριο τμήμα που έχει πάει ο ΟΦΗ, στο οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι προπονητής. Και παράλληλα με τον Ανίκο στο επιτελείο της ΠΑΕ ΟΦΗ, δραστηριοποιούμε μαζί και με άλλους ανθρώπους, ο Μανώλη Σκιωτάκη και φυσικά τη συνεργασία με τον τεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Στέλιο Βενετίδη, στα κομμάτια του σκάουτινγκ.
0: Λοιπόν, συν την πολύχρονη. Αλλά αυτό παντρεύεται με τον Αστέρα Ρεθύμνο.
1: Ο Αστέρας Ρεθύμνο είναι μια συνεργαζόμενη ακαδημία με την ΠΑΕ ΟΦΗ.
0: Στο δίκτυο της ΠΑΕ ΟΦΗ.
1: Το οποίο δίκτυο είναι συγκεκριμένο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι λίγο πιο προσεκτικές οι επιλογές και τα βήματα που κάνουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΟΦΗ. Είναι το δίκτυο στο Ρεθύμνο με τον Αστέρα Ρεθύμνο, είναι το δίκτυο στα Χανιά με την ομάδα του Μινοτάβρου Και στην Αθήνα με τον Όφη Αθήνας εκεί, που είναι υπεύθυνος ο κύριος Τάσος Λασάρου, ένας άνθρωπος που έχει χαράξει το δικό του δρόμο στο κομμάτι των υποδομών. Και έχει και εκεί μια ακαδημία Όφη για να μπορεί να υπάρχει στην Αθήνα και είναι μια πολύ όμορφη ακαδημία και μια πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Τώρα μου ξαναδίνεις την μπάλα. Αυτή είναι μια κατάσταση που αν προσπαθούσες να την περιγράψεις, όχι να την περιγράψεις, γιατί περιγράψεις κάτι που το βλέπεις χειροπιαστό, εάν προσπαθούσες να την κάνεις εικόνα στο μυαλό σου και να τη διανοηθείς πριν από μερικά χρόνια, για παράδειγμα πριν από 25 χρόνια που εσύ άρχιζες την καριέρα σου εδώ πιτσιρικά στο Ηράκλειο, δεν θα φαίνονταν πολύ λογική εξέλιξη. Αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, ο αθλητισμός εξελίσσεται.
1: Φυσικά εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, μαζί του εξελίσσονται και οι άνθρωποι, εξελίσσονται οι οργανισμοί. Ο Όφη, ας πούμε, είναι ένα σωματείο με τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όμως το κομμάτι των υποδομών έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν και περιθώρια βελτίωση για να κάνουμε ακόμη καλύτερα πράγματα. Χρόνο με το χρόνο κάνουμε εσωτερικές συζητήσεις με την ΠΑΕ Όφη. Και νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι ο Όφη είναι μια ανθρωποκεντρική ομάδα, ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός, που φυσικά το παιδί έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε όλο αυτό.
0: Θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, γιατί είναι μια ωραία ιστορία και που πατάει σε μία που έχει μέσα στο σκηνικό της και μία και δύο και τρεις στάμνες. Για να μείνω εγώ το βιολί μου, το γαβά μου, με την εισαγωγή που έκανα λόγω του Αλέκου Σακελάριου. Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ, Ηράκλειο.
1: Ναι, Ηράκλειο. Στην περιοχή της Μεσαράς συγκεκριμένα.
0: Πού, σε ποιο μέρος ακριβώς?
1: Το χωριό μου λέγεται Πόμπια.
0: Είναι Πόμπια, γνωστή Πόμπια. Είναι
1: μια ώρα από εδώ.
0: Είναι δυνατόν, περίφημη Πόμπια. Και πώς μπλέκεις με το ποδόσφαιρο, σε έσπρωξε κάποιος? Είναι η φυσιολογική ενασχόληση ενός παιδιού που όλοι μας όταν είμαστε μικροί εκλωτήσαμε μια μπάλα?
1: Εντάξει, κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι. Κάποια στιγμή σε μια διαδικασία δοκιμαστικών που γίνονταν εδώ στο Ηράκλειο βρέθηκα κι εγώ, διεκδίκησα τη θέση μου στην ΠΑΕ Όφη. Οπότε ως πιτσιρικάς ήμουν τότε για 3 χρόνια, 4 από την 5η-6η δημοτικού. Ήμουν κι εγώ μέλος, ήμουν ένα παιδί της Ακαδημίας της ΠΑΕ Όφη τότε. Τότε που μεσορνούσε ο Όφη με τον κύριο Ευγένιο Γκέραντ.
0: Αυτό είναι 1900.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Κάτσε, εσύ γεννημένος πότε?
1: 88.
0: Γεννιόντουσαν παιδιά και τότε. Λοιπόν, άρα, ναι, άρα είναι, αυτό είναι στα τέλη της δεκαετίας του 90, που είναι ακόμα ο Γκέραντ, όντως.
1: Ναι. Τότε ήταν για μας πολύ μεγάλο πράγμα το να βλέπεις τον Όφη από κοντά. Θυμάμαι τότε, ας πούμε, είναι στην Κερκίδα ως ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας του Όφη, στο παιχνίδι του Όφη με την Ατλέτη.

0: Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι τις στιγμές, είχα εντυπωσιαστεί ως παιδί τότε και άρχισα να ονειρεύομαι ότι θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να είμαι εκεί. Εντάξει, δεν το κατάφερα αυτό το πόστο. Οπότε έχω πλέον δραστηριοποιηθεί και έχω προορίσει τα όνειρά μου στην προπονητική.
1: Με τον Αλέα το σκέτο το κουβεντιάζαμε την προηγούμενη Πέμπτη το μάτσο αυτό και με άλλους στο παρελθόν το έχουμε κουβεντιαστεί. Αποτελούσε τότε στο μυαλό ενός παιδιού από την Πόμπια, αλλά και στο μυαλό ενός οποιοδήποτε παιδιού από οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης. Όφη, τι συμβόλιζε τότε?
0: Ήταν ένα μεγάλο όνειρο. Σου δημιουργούσε το όνειρο τότε. Όλο αυτό που έβλεπες δεν το είχες καταλάβει, δεν είχες προλάβει να ονειρευτείς. Αλλά βλέποντας τον Όφη τότε να αγωνίζεται στη διοργάνωση τώρα, όπως τη λέμε, Europa League, τότε ήταν κύπελλο UEFA, άρχισες να βλέπεις ότι, και ειδικά όταν είσαι μέλος της Ακαδημίας, άρχισες να λες: μπορεί κάποια μέρα να είμαι κι εγώ εκεί. Εντάξει, η απόσταση από την εξέδρα στο γήπεδο είναι τεράστια. Αλλά ναι, σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι. Μια ομάδα που πηγαίνει καλά, την επιτυχία την αγαπάνε όλοι έτσι κι αλλιώς.
1: Η απόσταση είναι, επειδή εμένα μου αρέσουν αυτές τις σημειολογικές παρατηρήσεις και σ' άκουγα στο Team FM προχθές, η απόσταση, αδερφέ, είναι 99,5%. Έτσι δεν είπες προχθές? Είπες ότι από όλους όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, επαγγελματίες θα γίνουν το 0,5%. Ούτε καν το 1.
0: Αυτό δεν είναι δική μου άποψη.
1: Όχι, γεγονός είναι. Ναι.
0: Έχουν κάνει διάφορες έρευνες στο εξωτερικό, συγκεκριμένα Αγγλία, Ισπανία, που δείχνουν αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Καλό είναι να τα αναφέρουμε στα παιδιά, γιατί είναι ωραίο τα παιδιά να ονειρεύονται. Αλλά δεν πρέπει εμείς να εκμεταλλευόμαστε αυτό το όνειρο. Πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να τους προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στη διαδρομή του ονείρου, τη διεκδίκηση μάλλον του ονείρου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι πιθανότητες έχουμε γι' αυτό.
1: Σωστά. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρέθηκες? Δεν ήσουν τόσο καλός, δεν το κυνήγησες τόσο πολύ? Είχες και τις υπόλοιπες ανησυχίες σου, τις σπουδαστικές, τις φοιτητικές και δι' τις φιλολογικές?
0: Θα σας πω, κάπως έτσι ήταν. Ένα απόγευμα που έφευγα από το ΒΑΚ, είδα ένα παιδί να κλαίει. Το παιδί αυτό λοιπόν του είχαν πει ότι πλέον δεν. Ενώ ήταν ένα μεγάλο ταλέντο στα δικά μου μάτια, και εκεί στην περιοχή που έμενα και εγώ, ήταν το πρότυπό μου. Το είδα να κλαίει και τότε τον ρώτησα γιατί κλαίει. Μου είπε, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να φύγω δανεικός για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και τότε είπα ότι ξέρεις κάτι, μάλλον αυτό το 0,5% έστω να το αντιλαμβάνομαι τότε. Και είπα στην οικογένειά μου ότι θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο, γιατί φυσικά ήταν το οξυγόνο μου. Αλλά θα ήθελα να στραφώ λίγο προς το να διεκδικήσω το όνειρο να μπω σε ένα πανεπιστήμιο, να σταθώ στα δικά μου πόδια και όχι να εξαρτώ από μια υποκειμενική άποψη και ένα ποσοστό πολύ μικρό για να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν το αποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά η οικογένειά μου τότε.
1: Τι σε ήθελαν?
0: Μαζί με εμένα ονειρεύονταν και εκείνοι. Και το να είσαι ένα παιδί που ανοίγει την πάει όφη και εσύ να λες τώρα το κλωτσάω, θα σταματήσω.
1: Άρα μου βγάζει τη βεβαιότητα ότι δεν είχες ποτέ αντίδραση ή ένσταση από το οικογενειακό περιβάλλον για να ασχοληθείς με την μπάλα?
0: Όχι, το αντίθετο.
1: Το αντίθετο,
0: το αντίθετο, ναι. Αλλά η οικογένειά μου ήταν υποστηρικτική σε αυτό. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω το γνώση αυτόν. Οπότε είχα καταλάβει και εγώ ότι δεν είμαι και τόσο μεγάλο ταλέντο. Οπότε λέω, ας πάω εκεί που έχω περισσότερη πιθανότητα.
1: Υπήρχε κάποιο μεγάλο ταλέντο στη γενιά σου?
0: Ναι, υπήρχε.
1: Που εν συνεχεία να έπαιξαν.
0: Έπαιξαν αρκετοί σε υψηλό επίπεδο, όχι τόσο στην ΠΑΕ ΟΦΗ όμως, που ήταν τότε αυτό που για μένα ήταν το αποκλειστικό μου όνειρο. Δηλαδή έβλεπα τον
1: ΟΦΗ. Η ΟΦΗ τίποτα.
0: Η ΟΦΗ τίποτα. Οπότε βλέποντας αυτόν που είχα πιο ψηλά από όλους εγώ να του λένε ότι ξέρει κάτι πρέπει να πας δανεικός, λέω, αν αυτός πάει δανεικός, τότε εγώ δεν έχω πολλές πιθανότητες. Και κάπως έτσι το έβαλα σε μια παρένθεση. Η σόκα τώρα έρχεται μετά από αρκετά χρόνια, να σου δώσει χώρο σε αυτό το όνειρο. Ναι, ναι. Γιατί έχει προβολή, εκπροσωπείς τη χώρα
1: σου. Σωστό.
0: Οπότε το ζεις από άλλο πόστο εμένα, αλλά το ζεις.
1: Τι θέση έπαιζες?
0: Αμυντικός.
1: Μία θέση έπαιξες?
0: Αμυντικός τώρα με όλα τα συναφή, δεξιά, αριστερά, κέντρο άμυνας.
1: Είχες τότε ίνδαλμα?
0: Συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, μεγαλώνουμε όλοι και έχουμε, αν δεν έχουμε ίνδαλμα ή πρότυπο. Έχουμε κάποιους παίκτες που τους γουστάρουμε, που τους αγαπάμε, που το παλιό κλισέ έλεγε που τους έχουμε αφήσει στα δωμάτια μας και κοιμόμαστε με το προσκέφαλο, έχοντάς τους στο προσκέφαλό μας.
0: Εντάξει, τότε εμείς είχαμε πολλούς να θαυμάζουμε στην εποχή μας, αλλά ενώ ήμουν αμυντικός, αυτοί που θαυμάζαμε ήταν οι παιδικογενείς. Έβλεπες παίκτες τότε να σκοράρουν, να παίρνουν μια προβολή. Πάντα ο επιθετικός παίρνει περισσότερο.
1: Καλά, γιατί βάζει τα γκολ, βέβαια.
0: Ναι. Οπότε εντάξει, κάπου χανόμασταν εκεί εμείς οι αμυντικοί, γιατί λέγαμε ότι μας αρέσει ο Μέση, αλλά σου είχαν κάτσει ένα μεγάλο αμυντικό αυτό Μέση. Ναι, οπότε κάπως έτσι. Πιο πολύ τώρα μπορώ να πω που είμαι πιο ωρίμος, βλέπω ότι αυτό που μου άρεσε στο ποδόσφαιρο εκείνων των ημερών ήταν ότι είχε μια περισσότερη ελευθερία. Η οποία τώρα είναι ζητούμενο στη δική μας εποχή.
1: Άμα μου λες ότι είσαι το 88, δηλαδή εσύ προφανώς τότε στα 11, 12, 13 κυριαρχούσαν οι Γαλάκτικος.
0: Ναι, Ρεάλ τότε ήταν.
1: Μπράβο. Δηλαδή ο Ζιντάν, ο Φίγκο.

0: μαδάρα που φτιάξε ο Πέρεθ τότε, η πρώτη εκδοχή.
1: Έτσι, έτσι. Ναι. Τα έπαιρναν ό,τι όπου γνωρίζονταν το κατακτούσαν. Αλλά ακόμη και αυτή η ομάδα δεν είχε κάποιον να ξεχωρίσει, ήταν όλοι αστέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, κάνεις δύο πράγματα μαζί. Σου άρεσε να κάνεις από μικρός πολλά πράγματα μαζί.
1: Μου άρεσε, ναι, μου άρεσε. Αλλά πάντα...
0: Όταν λέω κάνεις δύο πράγματα μαζί, εννοώ και τις σπουδές. Περνάς φιλοσοφική.
1: Πέρασα φιλοσοφική σχολή στο Ρέθυμνο.
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι. Στην πορεία βέβαια, όταν αποφύτησα, έκανα και ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
0: Στην Πάτρα.
1: Όχι, ήταν το εξαποστάσεω του Κύπρου. Ναι. Όμως στο τέλος εξής, όταν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο επάγγελμα του φιλολόγου, δεν νομίζω το σκέφτηκα και πολύ. Χωρίς να το θέλω, με πήγε μόνο του
0: στο
1: ποδόσφαιρο, στο κομμάτι της προπονητικής.
0: Δεν μπήκες ποτέ στο τρυπάκι, δεν υπέκυψες καθόλου στον πειρασμό να ασχοληθείς με αυτό που σπούδασες. Τώρα, εμένα μου θίγεις και ευαίσθητες κορδές, γιατί η φιλοσοφική ήταν εδώ. Ο μεγάλος μου στόχος τελικά, πέρασα στην νομική, πάντοτε είχα αναρωτιόμουν αν έκανα σωστά ή λάθος. Αν πεις είτε έκανα το ένα είτε το άλλο, δεν θα το εξασκούσα, αλλά...
1: Όχι, το έκανα. Έκανα για τρία
0: χρόνια. Ιδιαίτερα έκανα.
1: Χρόνια, ναι, είχα αρκετούς μαθητές.
0: Α, αρχαία έκανες.
1: Έκανα όλα τα φιλολογικά.
0: Όλα τα φιλολογικά.
1: Είχα και μια κοπέλα θυμάμαι τότε που πήγαινε στις Πανελλήνιες. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μπήκε στο Πανεπιστήμιο, νιώσα ότι την είχα βοηθήσει. Αλλά παρόλα αυτά, κάποια στιγμή όταν το χώρο εργασίας μεγάλωνε, ο κύκλος δηλαδή των μαθητών στα ιδιαίτερα είχε αυξηθεί αρκετά. Και έπρεπε οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και στο κομμάτι της προπονητικής, έπρεπε να γίνει μια επιλογή.
0: Τι είναι πιο ιδρυκαδόρικο, να εξασκείς και να εκπαιδεύεις το πνεύμα των παιδιών ή το σώμα των παιδιών. Που την πάμε, υψηλή διανόηση κάνουμε.
1: Εξασκώντας το σώμα τους, εξασκείσαι το πνεύμα τους. Ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Άρα το νους υγιής εν σώματι υγιή.
1: Ακριβώς. Ειδικά στο ποδόσφαιρο του σήμερα, ο μεγάλος στόχος όταν εκπαιδεύεις έναν ποδοσφαιριστή στις ηλικίες στις οποίες έχω κι εγώ μια, ας το πούμε, παραπάνω έμφαση, ζητάει σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο πλέον. Πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ με το μυαλό.
0: Λοιπόν, το δρομολόγιο περιλαμβάνει Ρούβα, Κόρακα, καλά τα λέω, Ζαρό, Τυμπάκι, Ρεθυμνιακό, Αετός Ανογείων, επίσης σειρά, Αστέρας Περάματος. Ξέχασα καμία.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπορεί να ξεχάσει.
1: Ήταν αρκετές οι ομάδες. Γιατί το ποδόσφαιρο, ενώ είχα κάνει την επιλογή που σου είπα πριν, δεν το σταμάτησα ούτε μία μέρα. Δεν έχασα ποτέ καμία προπόνηση. Με πυρετό, χωρίς πυρετό, με δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής μου, με ευχάριστες. Το ποδόσφαιρο είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Έφτασα να παίξω μέχρι Δέλτα Εθνική, τότε το παλιό περιφερειακό.
0: Το παλιό περιφερειακό.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία χρόνια, ωραίες αναμνήσεις. Μετά από κάποιο χρονικό σημείο, το οποίο ήμουν νομίζω 28 χρονών, 27, ήταν η στιγμή που είχαν ανέβει πάρα πολλοί υποχρεώσεις. Αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για να ασχοληθώ αποκλειστικά με το κομμάτι της προπονητικής, γιατί είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και τέλος πάντων, ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα, οπότε έπρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό.
0: Και αρχίζει η περιπλάνηση στους πάγκους αμέσως. Δηλαδή με το που αποφάσισες να αποσυρθείς.
1: Έκανα παράλληλα τις δύο στάμινες.
0: Τις δύο στάμινες.
1: Είχε τότε οι δύο στάμινες μου ήταν το κομμάτι του ποδοσφαιριστή και το κομμάτι του προπονητή. Για δύο χρόνια νομίζω, δύο ή τρία χρόνια, τα έκανα παράλληλα. Μετά αποφάσισα ότι είχα αρχίσει να ονειρεύομαι ως προπονητής. Οπότε έπρεπε να σταματήσω αυτό που ήταν ένα όνειρο περιορισμένο και να διεκδικήσω το άλλο.
0: Μίνι φούτμπολ υπήρχε τότε.
1: Υπήρχε. Η τελευταία μου χρονιά.
0: Το είχες ακούσει. Α.
1: Είχα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινό. Το 2015.
1: Το 2015, ναι. Ως ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας μίνι φούτμπολ. Και τότε είπα ότι, οκ, okay, ποδοσφαιρικά νομίζω τα βανιάσαμε.
0: Δηλαδή μου είπε και ο Χαριστέας, ο Άγγελος της Πουάρας εδώ. Και έρχομαι σε εκείνο το οποίο είπες προηγουμένως και έχεις απόλυτο δίκιο. Είπε ότι μπορεί να είναι μια διέξοδος και να είναι μια καλή επαγγελματική ή λιγότερο επαγγελματική ευκαιρία. Ξέρεις, για παιδιά που αφενός δεν είχαν την ευκαιρία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως και περιέγραψες την κατάσταση, να κάνουν καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο, και αφετέρου δεν είχαν ποτέ την αναγνωρισιμότητα και μπορούν να τη βρουν μέσα από το μίνι ποδόσφαιρο τώρα.
1: Έτσι είναι. Και με τον Άγγελο του Χαριστέα που βρεθήκαμε αυτές τις μέρες, και με τον Στέλιο τον Βενετίδη που τον έχω στην καθημερινότητά μου, αλλά και με τον Κώστα τον Κατσουράνιο που τελούσε και μέλος αυτής της ομάδας το 2019 στο Ρέθυμνο. Αυτό που μας έδωσαν να καταλάβουμε είναι ότι ακόμη και για εκείνους που έχουν ζήσει τόσα πολλά, ξαναενθουσιάζονται με όλη αυτή την προβολή, με όλο αυτό το όμορφο που προσφέρει το Σόκα και το μίνι ποδόσφαιρο μέσα από την ελληνική ομάδα Σόκα.
0: Πρωτού πάμε στο προπονητή Λίκη και πάμε και στα άλλα επίπεδα, στις υπόλοιπες πίστες, Ως ποδοσφαιριστής Γιώργος Μπαστάκης, τι έχει να θυμάται. Από τη μικρή, λιγότερο μικρή, λιγότερο σπουδαία ή όπως εσύ θα προσδιορίζεις την καριέρα σου.
1: Εντάξει, η πιο ωραία στιγμή, αν το πούμε ποδοσφαιρικά από άψη καριέρας, ήταν σίγουρα η συμμετοχή μου με την ελληνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό της Τσεχίας. Ήταν όλα πιο επαγγελματικά, η προβολή πιο μεγάλη. Όμως αυτό που με ενθουσίαζε ως ποδοσφαιριστής είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα μαγικό τρόπο να σε κάνει να ξεχνάς ό,τι συμβαίνει έξω στη ζωή σου και να σου δίνει δύναμη σε δύσκολες στιγμές. Οπότε, όταν κάποια στιγμή μου είχε τύχει και εμένα μια δύσκολη στιγμή να έχω μια πόλη ενός δικού μου ανθρώπου, με ενθουσίασε το γεγονός ότι αφού έπαιξα ποδόσφαιρο και τελείωσε ο αγώνας ο συγκεκριμένος, είχα γίνει ένας πιο δυνατός άνθρωπος, ένας πιο όριμος άνθρωπος μέσα από 90 λεπτά ενός ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Είναι αυτό το μαγικό που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει σε επίπεδο γεγονότος μια στιγμή που λες ότι αφού το έζησε αυτό, χαλάει η κόπη, χαλάει η επένδυση των ονείρων που έκανα ή ο μόχθος που κατέθεσα.
1: Συγκεκριμένη ποδοσφαιρική στιγμή δεν είχα την τύχη να νιώσω, π.χ. να βάλω ένα γκολ που να σημαδέψει ένα. Είχα σκοράρει, αλλά δεν ήταν το σημαντικό εκείνο. Το σημαντικό ήταν τα πρώτα μου λεπτά που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θυμάμαι τον αγώνα. Ήταν με την Ρουμανία που ήταν ένα μύθο του ευρωπαϊκού μίνι ποδοσφαίρου. Και τότε, όταν εγώ την αντιμετώπιζα από μέσα, ένιωσα πάρα πολύ περήφανο με αυτό που συνέβαινε στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή.
0: Εάν έπρεπε, όχι και καλά, να γράψει ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και να δώσει μέσα σε λιγοστές λέξεις το σκεπτικό σου, αυτό που λέμε τη φιλοσοφία σου, το πνεύμα σου, το προπονητικό, πού θα κατασταλάζεις.
1: Είναι λίγο πολύ όλα αυτά που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα ήθελα ως προπονητής να μπορώ να βγάλω από τον άνθρωπο ποδοσφαιριστή τη σκέψη του, αλλά παράλληλα να καταφέρω αυτή η σκέψη να μην περιορίσει την ελευθερία του και να μην περιορίσει τη χαρά του, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Οπότε, ένας προπονητής που καταφέρνει στα μάτια ενός παίκτη να είναι ένας συνεργάτης και όχι μια αυθεντία που αξιολογεί και κάνει κριτική, αυτό θα ήταν για μένα ένα ιδανικό περιεχόμενο για έναν προπονητή.
0: Οι παρτίδες με τον Όφη πώς άνοιξαν, προπονητικά εννοώ, πέρα από το παρελθόν και τις αναμνήσεις και την νοσταλγία.
1: Κάποια στιγμή είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον κύριο Γιάννη Σαμαρά, όπου έκανα ένα ραντεβού μαζί του, θυμάμαι τότε, στο Γιατί Κουλέ, το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ. Όταν βγήκα έξω είδα πόση ώρα είχε περάσει και δεν το πίστευα. Και κάπως έτσι είχε γίνει μια προσέγγιση στο πρόσωπό μου συγκεκριμένα για να συνεργαστώ με την ΠΑΕΟΦ τότε, όπου προέκυψε η συνεργασία με το σωματείο στο οποίο εργαζόμουν και εργάζομαι μέχρι σήμερα, τον Αστέρα Ρεθύμνου, που μετά τον κύριο Γιάννη βέβαια είχα την τιμή να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους στο πόσο του, όπως ο κύριος Σάββας Κοφίδης, ο κύριος Θοδωρής Ελευθεριάδης, που ο καθένας έδωσε πάρα πολλά σε αυτό που μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι προπονητικά.
0: Πέρυσι η ΚΑΠΑ 17 του Όφη βγήκε δεύτερη, σωστό?
1: Ναι, ναι.
0: Και ήσουν μαζί με τον Ελευθεριάδη.
1: Ήμουν ο κύριος Θοδωρής ήταν ο προπονητής, ο κύριος Αλέξανδρος ο Τζόρτζο Γλου ήταν ένας εκ των συνεργατών και εγώ ήμουν μαζί του στο team. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί ο κύριος Θοδωρής με το δικό του προφίλ και τις δικές του εμπειρίες μας έδειξε ότι όταν έχει στόχο και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όλα μπορεί να συμβούν. Καταφέραμε να, εκτός από τη δεύτερη θέση, να δούμε πάρα πολλά παιδιά να υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Οπότε αυτός είναι και ο πιο σημαντικός, πιο ουσιαστικός στόχος μέσα από όλο αυτό. Αλλά παράλληλα, να δείξουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι ο Όφη είναι ένας οργανισμός αρκετά δυνατός στο επίπεδο των υποδομών.
0: Έστειλες κανένα παιδί και να το είδες έξω από το Γιατί Κουλέ να κλαίει?
1: Όχι.
0: Για να συνδέσουμε το τότε με το τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι στο 99,5%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις το παιδί να μην κλαίει όταν θα συμβεί αυτό. Γιατί είναι κάτι φυσιολογικό να συμβεί. Και δεν είναι αποτυχία. Πλέον αυτό που είδα από την άλλη οπτική είναι ότι το να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής όλη αυτή τη διαδρομή, μόνο κέρδη μπορεί να το προσφέρει. Αρκεί να είναι συνειδητοποιημένος ότι η πιθανότητα να φτάσει εκεί ψηλά είναι αρκετά μικρή. Τότε θα απολαύσει το ταξίδι το υπόλοιπο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν οι προσλαμβάνωσές σου προέρχονται από το επίπεδο των ακαδημιών και των φυτωρίων ή από το από πάνω ράφι, αλλά ποιος προπονητής θα μας έλεγε, ρε Μπαστάκη, έλα μαζί μου να κάτσεις δίπλα μου, θα πήγαινε τραγουδάς.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, υψηλό.
1: Εντάξει, τώρα μην πω μεγάλο όνομα και ακουστεί λίγο παράξενο.
0: Δέχομαι οτιδήποτε να ξέρεις.
1: Εντάξει, σίγουρα στη γενιά τη δικιά μου το πρότυπο του Γκουαρδιόλα ως προπονητή,
0: ναι,
1: είναι ένας μύθος.
0: Γι' αυτό λέω, κάπου εκεί πήγαινε. Ναι.
1: Δεν είναι όμως αυτό. Είχα την τύχη, εμένα θα μου αρέσει πιο πολύ η εξέλιξη. Οπότε θα προτιμούσα να είμαι δίπλα σε έναν νεότερο άνθρωπο που μαζί με εκείνον να εξελιχθώ κι εγώ, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι πιο ουσιαστικό, πιο όμορφο. Το να πας σε έναν έτοιμο προπονητή φτασμένο, Ο καθένας μας θα του ονειρευόταν και θα του ήθελε βέβαια. Ακόμα και να του βάζω τις κόνους, δεν το συζητάμε. Αλλά το άλλο έχει την άλλη ομορφιά. Και, αυτό είναι το δικό μου όνειρο. Θα ήθελα, δηλαδή, αν ποτέ μου δώσω την ευκαιρία να προσεγγίσω το υψηλό επίπεδο, να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που θα εξελίσσεται μαζί με
0: τους κόνους, ωραίο. Μου είχε πει ένα εξίσου ωραίο Κοζανίδης πέρυσι. Λέει, ανυπομονούσα να πάω στο γήπεδο, να πάρω τα κάμελ, να βάψω τα παπούτσια των παιχτών.
1: Ναι, ναι. Είναι
0: παρεμβαίνεις, γι' αυτό το λέω, Λοιπόν, τι είναι το ποδόσφαιρο?
1: Τρόπο ζωής.
0: Είναι.
1: Είναι τρόπο ζωής. Είναι στην ουσία μικρογραφία της κοινωνίας. Κάθε κοινωνίας. Κάθε γενιάς. Αποτυπώνεται αμέσως αυτό. Γιατί είναι ένα λαϊκό άθλημα. Οποιοδήποτε μπορεί να παίξει. Και είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί έχει πάρα πολλές ομοιότητες με αυτό που ζεις έξω. Είναι μια προπόνηση στην κανονική ζωή.
0: Προπόνηση στην κανονική ζωή. Ωραία, το λες. Όχι, δεν το λες κουλτουριάκια. Γιατί αν πω το λες κουλτουριάκια, μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του αισθητική και τη δική του άποψη αυτό, αλλά το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Και περιμένω ένα αγωνίως να θέσει πολύ ωραία και την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση. Τι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο? Επειδή αλλάζουν πάρα πολύ, αλλάζουν σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλάζει σε επίπεδο η προπόνηση, η ρουτίνα των παιχτών, τα συστήματα, οι κανονισμοί, οι διατάξεις.
1: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Είναι.
1: Η υπερπροβολή η οποία έχει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το οποίο είναι το παρεξηγήσιμο. Και ειδικά στις ανεξιακές ηλικίες που ασχολούνται λίγο περισσότερο με τα social, είναι προσκολλημένοι στα κινητά τηλέφωνα. Το ποδόσφαιρο, ο βασικός στόχος είναι η χαρά του. Η χαρά που προσφέρει, δεν είναι η προβολή που προσφέρει. Οπότε, αν μπορέσει λίγο να βρεθεί μια ισορροπία σε όλα αυτά, καταφέρει ένας άνθρωπος να έχει την ισορροπία, νομίζω ότι μπορεί να πετύχει. Αν δεν έχει αυτή την ισορροπία, είναι πολύ πιθανό να πέσει σε παγίδες. Οπότε αυτό είναι το κακό. Η χρήση της τεχνολογίας κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας, ειδικά εμάς των προπονητών, αλλά και των ποδοσφαιριστών νομίζω. Αρκεί και αυτή να χρησιμοποιηθεί σωστά για να μην πάρει τα αρνητικά της.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, στο απόψινό boxout εδώ παρέα με τον Γιώργο Μπαστάκη στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα, συζητάμε περί ποδοσφαιρικών ανέμων και υδάτων στην κυριολεξία παρέα με τα νερά Ζαρό. Στα 25 χρόνια που πέρασαν από τότε που πιτσιρικάς προσπαθούσες να ανοίξεις το παράθυρο στο μέλλον. Σε αυτά τα 25 χρόνια, ποια είναι η μεγαλύτερη δομική αλλαγή που έγινε στο ποδόσφαιρο, που θεωρείς ότι έγινε και άλλαξε την ιστορία, τον ρούν της ιστορίας?
1: Θα έπρεπε να είναι η κατάκτηση του Euro. Πήγα λίγο πιο μετά. Θα έπρεπε να είναι αυτή. Είναι το κορυφαίο σημαντικό γεγονός που έγινε στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν έγινε στον βαθμό που όλοι θα περιμέναμε. Αλλά έχω βγάλει ένα συμπέρασμα τα τελευταία χρόνια ότι νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει να παίρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τότε οι πρωταγωνιστές να έχουν κύριες θέσεις σιγά σιγά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ζούμε τώρα κοντά μας στο Στέλιο το Βενετίδη.
0: Ήταν σαν να έχουμε βάλει μια χρονοκάψουλα γιατί δεν είχαμε θάψει.
1: Ίσως να θέλουμε περισσότερο χρόνο ως Έλληνες. Ναι, να αποδεχτούμε πρώτα μια επιτυχία.
0: Στους πρόποδες του Ψιλορίδη μπήκε η χρονοκάψουλα, έτσι κορφές του Ψιλορίδη, τον Τίμιο Σταυρό και την ανοίγουμε τώρα. Ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Όχι, πραγματικά γιατί.
0: Βραδείας κάψεως.
1: Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, νομίζω, έχει γίνει μια πολύ όμορφη οργάνωση από το. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
0: ναι.
1: Και πήραν τότε οι Legends, ναι, η ομάδα, ναι, ναι, του Euro ανά την Ελλάδα. Τότε λοιπόν είχαν έρθει σχεδόν όλοι στο Ρέθυμνο που το είχαμε τη χαρά να το κάνουμε, να το φιλοξενήσουμε. Και σκεφτόμουν, λέω, είναι δυνατόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μην έχει θέση κανένας από όλους αυτούς ή τέλος πάντων πάρα πολύ λίγοι. Είχε γίνει και μια προσπάθεια τότε με τον Θοδωρή το Ζαγοράκη, ναι, ναι, με την ΕΠΟ και να είναι πρόεδρος της ΕΠΟ τότε. Τώρα όμως. Όταν θέλεις να τους μαζέψεις για κάτι, δεν τους βρίσκεις, γιατί όλοι έχουν
0: θέσεις
1: εργασίας στο ποδόσφαιρο.
0: Σε τι συνίσταται το δικό σου ποδοσφαιρικό δόγμα? Γιατί υπάρχουν διάφορες τεχνοτροπίες, υπάρχουν διάφορες κλίσεις, διάφορες ροπές, τα διάφορα trend που λέμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εσύ δεν καλείσαι μόνο να υποστηρίξεις ή να πλασάρεις ένα ποδοσφαιρικό στυλ και ένα ποδοσφαιρικό δόγμα. Καλείσαι να το διδάξεις και σε εύπλαστες ηλικίες.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι δεν ξέρω αν έχω παρασυρθεί από την καθημερινότητα με τις αναπτυξιακές ηλικίες, αλλά για μένα το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι ελευθερίας. Και μπορεί η χρήση τεχνολογίας να έχει να κάνει με ανάλυση αντιπάλου, ανάλυση ομάδας, ναι, και τακτικές προσεγγίσεις, σύστημα εναντίον συστήματος και πάει λέγοντας. Αλλά για μένα στο τέλος αυτός που θα καθορίσει την εικόνα σου και το αποτέλεσμά σου είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Οπότε για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αν μπορείς να δώσει την ελευθερία σε έναν ποδοσφαιριστή να βγάλει αρετές το ένα εναντίον ενός, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, γιατί και ο θεατής που θα έρθει μια ωραία ενέργεια περιμένει. Δεν περιμένει να δει μια ομαδική προσπάθεια. Ναι, θα έρθει και η ομαδική προσπάθεια, αλλά στηριζόμενη στο άτομο.
0: Ποιο θα ήταν το βασικό επιχείρημά σου για να αρνηθείς να αναλάβεις μια ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας? Ή δεν θα υπήρχε επιχείρημα, θα μπορούσαν να σε πείσουν?
1: Θα υπήρχε. Νομίζω ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει και κάποια αρνητικά. Έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται στημένοι αγώνες. Και λίγο πολύ κάθε σωματείο έχει τη δική του ιστορία πάνω στο ποδόσφαιρο. Οπότε, ναι, με ένα σωματείο το οποίο είχε μια τάση λίγο σε αυτά τα κακά, σίγουρα είναι. Δεν νομίζω ότι θα απευθύνονται καν σε μένα. Όπως επίσης και ένα σωματείο το οποίο, ή ένα σύλλογο, ο οποίος έχει να κάνει με ηλικίες μεγαλύτερες. Στηρίζεται πιο πολύ στην εμπειρία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική φυσικά σε κάθε τη ζωή μας που σωμάζει το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι για να έρθει κάποιος να απευθυνθεί σε μένα, θα ξέρει ότι θέλω ένας άνθρωπος που θέλω να δίνω ευκαιρίες, που θέλω να κάνω λιγότερα παιδιά να κλαίνε και να τα βοηθήσω να διεκδικήσουν το όνειρό τους. Οπότε το προφίλ που έχει ένα σωματείο είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, η ΠΑΕ ΟΦΗ, πριν ξεκινήσω την εργασία μαζί της, συνεργαζόμουν με μια άλλη ΠΑΕ. Ο ΟΦΗ

0: και τότε που είχε φυσικά ω επικεφαλή του οικοδομήματο τον κύριο Γιάννη τον Σαμαρά, μόνο που πήγα να μιλήσω ήμουν συγκινημένο. Δεν το συζητάω καθόλου. Που είναι ένα ανθρωποκεντρικό οργανισμό, όπω είπα και πριν, που βλέπουμε ότι έχει στρατηγικό πλάνο να δίνει ευκαιρίε σε μικρά παιδιά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μου ταιριάζει περισσότερο και κάτι τέτοιο θα ήταν και κάποιο για να απευθυνθεί σε μένα.
1: Γενοβολάει η Κρήτη ταλέντα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που κάνουμε την Παϊόφη με το καινούριο τμήμα τη ΚΑΠΑ14 δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη την Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλο μέχρι τα Χανιά, να λάβουν μέρο στην ομάδα. Ανοίγει στην ουσία το ΒΑΚ και μπαίνουν μέσα πάρα πολλά παιδιά. Μέχρι τώρα, α πούμε, που δουλεύουμε 2-3 μήνε, έχουν μπει περίπου 50 παιδιά. Αυτό που βλέπουμε είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει ταλέντο στην Κρήτη. Υπάρχει κόσμος που ονειρεύεται, υπάρχει κόσμος που γνωρίζει τον Όφη και τον αγαπάει τον Όφη, γιατί ο Όφη δίνει ευκαιρίες σε παιδιά. Γενικότερα ένα στρατηγικό πλάνο της ΠΑΕΟΦ να δώσει ευκαιρίες σε μικρότερα παιδιά, πόσο μάλιστα σε παιδιά από την Κρήτη.
1: Ωραία. Λοιπόν, μου έκανες τώρα πάσα, μου έκανες spoiler. Και επειδή υπάρχει ένα συνδυασμός, συντεριάζονται και αυτή είναι μια επιπλέον σχέση του Ρεθύμνου με το Ηράκλειο, αμέσως έχουμε δύο παιδιά από το Ρεθύμνο που παίζουν τον Όφη και είναι βασική. Παίζουν στην εθνική ομάδα κάτω των 19 ή κάτω των 21 και αναφέρομαι στους δύο Γιάννηδες. Τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη.
0: Είναι τα καμάρια μας. Είναι τα καμάρια όχι μόνο του Ερεθύμνου, νομίζω είναι από τους παίχτες που καμαρώνει όλη η Ελλάδα. Γιατί το να βλέπεις παιδιά που κυνηγάνε τον ήρωά τους ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν ήταν τόσο κατάλληλα διαμορφωμένες όπως είναι σήμερα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά πηγαίνουν έρχονταν στον δρόμο Ερεθύμνου Ηράκλειο.
1: Έχεις ευθύνη στο έγκλημα αυτό, έτσι, στα δύο εγκλήματα. Όλοι
0: βοήθησαν.
1: Συναγελάστηκε, για να το πω έτσι, φιλολογικά μαζί του στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, τα παιδιά αυτά ήταν μαζί μου. Ήταν μαζί τότε στην Ακαδημία στο Ρέθυμνο. Αλλά για να φτάσει να του φεστεί εκεί, δεν είναι μόνο ένα ο προπονητή που μπορεί να του βοηθήσει.
1: Και η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 80 χιλιόμετρα που χωρίζουν το Ρέθυμνο.
0: Ακριβώς. Ο κ. Μανέσο Πατεμτζή λέει το ωραίο. Γιατί στο ΒΑΚ τώρα κάνουμε το ένα γήπεδο μετά το άλλο. Και μια φορά κάνουμε εδώ και στο από πάνω γήπεδο κάνει ΠΑΕ. Δηλαδή, παιδιά, μην ξεγελέστε. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη από ό,τι βλέπετε. Ναι, λοιπόν, οι Γιάννηδες ήταν τα καμάρια μας. Ήταν οι πρώτοι που έφυγαν από το Ρέθυμνο για να διεκδικήσουν αυτό το όνειρο. Τότε που πολύ λίγοι πίστευαν ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Και τα κατάφεραν και όλοι καμαρώνουν για αυτούς. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό που έχουν διαμορφωθεί σήμερα αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολλοί προπονητές που ήρθαν στη
1: διάρκεια. Ωραία. Αν αύριο λοιπόν πας στο χώρα και σε ρωτήσουν τα παιδιά, κύριε, όπως και αν σε λένε κύριε, σε λένε coach, όπως και αν σε λένε, τι θα προέβαλες. Για να τους δώσεις ένα παράδειγμα βιωματικό που λένε για το πώς αυτά τα δύο παιδιά, και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, όταν λέω γιατί είναι από τον τόπο μου, και θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό παραδειγματικά για τα παιδιά. Η επιμονή, είναι το πείσμα, είναι το ταλέντο, είναι η εργατικότητα.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο γεγονός.
1: Έχουμε συγκεκριμένο γεγονός.
0: Ο Γιάννης ο Θεοδωσουλάκης είχε ένα τραυματισμό, είχε μια ατυχία τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή μετά που επέστρεψε αυτόν τον τραυματισμό, δεν ήταν όλα ιδανικά, δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν. Οπότε δεν είχε και τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής που εκείνος θα ήθελε. Και μια μέρα στο ΒΑΚ τον είδα στεναχωρημένο, γιατί του λέει: ξαναδείς. Αυτή τη στιγμή κουβαλάς μια ευθύνη. Είσαι το παράδειγμα για άλλα παιδιά. Είσαι το παράδειγμα που εγώ θέλω να χρησιμοποιώ τα επόμενα χρόνια. Οπότε όταν ο Γιάννης μετά έφτασε να είναι πρωταγωνιστής, να είναι τώρα πρώτος σκόρερ στην προετοιμασία στην ΠΑΕ-ΟΦΗ, καμαρώνω δύο φορές περισσότερο και είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά.
1: Είπες προηγουμένως και προσδιορίσες και όρισες και περιέγραψες τι είναι το ποδόσφαιρο και συμφωνώ απολύτως μαζί σου, όχι ένσταση δεν έχω, υπερθεματίζω. Έχει ιδιαιτερότητες και ιδιάζουσες συνθήκες, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικότερα ο αθλητισμός στην Κρήτη, επειδή και το είπες κιόλας προχθές στο ραδιόφωνο, αλλά μας δίνει ίσως ευκαιρία να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή το γεγονός ότι εδώ τα παιδιά πολλές φορές και κυρίως σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, όχι ποδόσφαιρο δεν παίζουν. Δεν πάνε καλά σχολείο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της Αλάνας πάντα υπάρχει χώρος να μπορεί να διεξαχθεί ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι εγκαταστάσεις δεν είναι αυτές που τα ίδια παιδιά στην ίδια ηλικία που διεκδικούν αυτό το όνειρο ζουν. Αλλά νομίζω ότι γίνονται βήματα. Πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γίνονται βήματα. Μην πάμε μακριά. Η ΠΑΕ-ΟΦΗ πριν από κάποια χρόνια πήγαινε δεξιά-αριστερά σε άλλα γήπεδα. Τώρα έχει το δικό της ποδοσφαιρικό παλάτι για να κάνει προπόνηση κάθε μέρα ένας αθλητής που ανήκει στο οικοδόμημα. Και παράλληλα σε μικρογραφία, κάθε περιοχή έχει το δικό της ποδοσφαιρικό παλάτι, το οποίο πάντα θα παίρνει περιθώρια βελτίωσης, γιατί πιο παλιά υπήρχαν γήπεδα ξερά, τώρα υπάρχουν πλαστικά. Τα πλαστικά θέλουν συντήρηση. Πάντα υπάρχουν περιθώρια. Αλλά δεν νομίζω ότι η Κρήτη έχει να να παραπονιέται

0: Εάν μιλήσουμε
1: τι καταλαβαίνεις ότι θέλουν να ακούσουν, όχι για να τους καηδεύεις τα αυτιά. Αλλά τι έχουν ανάγκη να μάθουν, επειδή τα παιδιά είναι και στην Ουγγαρία.
0: Αν αναφερόμαστε στα παιδιά σε μικρές ηλικίες, αυτό που έχουν ανάγκη να ακούσουν, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ, είναι η επιβράβευση. Τα παιδιά να επιβραβεύονται σήμερα. Όλο αυτό που υπάρχει γύρω τους, οι προσδοκίες που αναπτύσσονται, οι εκκρεμότητες που μπορεί να έχουν οι γονείς τους.
1: Στο μυαλό μου είσαι. Στο μυαλό μου.
0: Φορτώνουν
1: είσαι.
0: Τα παιδιά.
1: Αυτή είναι η ερώτηση, γιατί έχεις και τους γονείς που είναι δύσκολο target.
0: Ακριβώς. Οι γονείς, θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα απλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από επιβράβευση. Αυτό που έμαθα δίπλα στον κύριο Θοδωρή είναι ότι η επιβράβευση δεν πρέπει να είναι ψεύτικη, ούτε υπερβολική. Γιατί το παιδί το αντιλαμβάνεται. Οπότε πρέπει να πατάς τα πόδια σου και να το επιβραβεύεις εκεί που πραγματικά υπάρχει χώρος για επιβράβευση. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς, οι γονείς υπάρχουν διάφορες κατηγορίες γονείων. Οι γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι είναι για μένα οι λιγότερο καλοί συνεργάτες. Αυτοί που είναι δύσκολοι γονείς, γιατί είναι πάνω από το παιδί και έχουν αυτές τις προσδοκίες, όλα αυτά, αυτές τις εκκρεμότητες και πάει λέγοντας, έχουν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Νοιάζονται για το παιδί τους.
1: Καλά, 100% νοιάζονται, παιδί μου.
0: Οπότε από τη στιγμή που είσαι εκεί και νοιάζεσαι, και όταν λέω το αγαπάνε ποδοσφαιρικά, το υποστηρίζουν δηλαδή ποδοσφαιρικά, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και εκπαίδευση, χρειάζονται συζήτηση. Όταν μπορείς να τους πείσεις ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος, νομίζω ότι υπάρχει λύση. Πάντα βέβαια πρέπει να υπάρχουν όρια γιατί
1: σωστά,
0: ξεχνιόμαστε εμείς οι ενήλικες.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πώς προχωράει μάλλον αυτή η συνεργασία, δεν είναι μόνο επειδή εγώ το έχω πολύ σχεδόν χειροπιαστό, επειδή είναι στη γειτονιά μου η συνεργασία του Αστέρα Δήμου τον Όφη. Προφανώς είναι μια win-win situation, έτσι.
0: Είναι ξεκάθαρα win-win.
1: Δεν είναι μόνο με τον Αστέρα, είναι είπες, για το Μηνόταυρο.
0: Ναι, θα επεκταθώ και στα άλλα δύο σωματεία. Συγκεκριμένα, Αστέρας Ρεθύμνου, επειδή το ζω πιο συχνά, είναι η ομάδα η οποία ανήκω κι εγώ. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου μια διοίκηση η οποία μας στηρίζει σε οτιδήποτε θέλουμε, οτιδήποτε χρειαστούμε, από εργομετρικές μετρήσεις, από τη συνεργασία με την BioOffi δεν ήταν αρνητική, γιατί έχει και ο Αστέρας τη δική του ιστορία στο χάρτη του
1: 80 χρόνια.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι χθεσινό σωματείο. Κλείνει φέτος τα 80.
0: Αλλά νομίζω ότι χάρη στους ανθρώπους που ήταν τότε διοικητικά, ο κ. Μιλάς Αλεξάνδρου και ο κ. Ηλίας Πουσανίδης, που είναι ακόμη και σήμερα δίπλα μας, έκαναν τη συνεργασία αυτή να είναι πραγματικά win-win, με απόλυτο σεβασμό στο σωματείο του Αστέρα Ρεθύμνου. Και νομίζω ότι πατάει απάνω σε γερές βάσεις, γιατί είναι πάντα εκεί, έχουν αρκετά συχνά κάνουν επισκέψεις στην ΠΑΕ. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω το παράδειγμα ότι κάποια στιγμή τα παιδάκια μου ζήτησαν τότε να έρθει στην κοπή της πίτας ο Μανδάς.
1: Ο
0: Μανδάς τότε ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του ΟΦΕ. Δεν ήταν εύκολο τώρα να κάνει ταξίδι να έρθει στο Ρεθύμνο. Κι όμως επειδή το ζήτησαν τα παιδιά του Αστέρα Ρεθύμνου, ο κ. Ηλίας Πουσανίδης δεν μας χάλεσε χατήρι.
1: Ναι.
0: Μας ήρθαν τα παιδιά. Οπότε είδαν εκεί από κοντά το όνειρό του να είναι κοντά στο Μανδά τα παιδάκια. Είναι ένα παράδειγμα. Είναι μια μικρή εικόνα. Αλλά την ίδια στάση κρατάει η ΟΦΕ και με το σωματείο του Μινοταύρου. Κάθε 15 μέρες το επισκέπτομαι το σωματείο αυτό. Προσπαθώ εκτός από το κομμάτι του scouting να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ τους συνεργάτες εκεί, να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο όσο γίνεται καλύτερο και πληρέστερο το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν οι άνθρωποι εκεί. Και φυσικά κάθε 15 μέρες πηγαίνουμε και στην σχολή της Αθήνας, όπου ο Όφη θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ανοίγεται πάρα πολύ για να μπορεί να είναι αυτό που πρέπει.
1: Σωστό. Περίμενε τώρα. Τις προάλλες που πήγατε σε ένα προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγατε σε ένα τουρνουά στη Βάρη, πού ήταν?
0: Είναι το Elite Neon Cup, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, πηγαίνει αρκετά χρόνια.
1: Εκεί πήγατε με τον Αστέρα.
0: Εκεί πήγαμε σαν Όφη Ρεθύμνου.
1: Σαν Όφη Ρεθύμνου, μπράβο. Για να το ξεχνάτε.
0: Γιατί τα αγωνιστικά τμήματα του Αστέρα είναι τα τμήματα που ονομάζονται Όφη Ρεθύμνου.
1: Μίλαν, Τσέλσι,
0: Γιουβέντους. Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τότεναμ, είχε αρκετές ομάδες. Και παράλληλα κάποια τμήματα μας έπαιξαν και φιλικά με την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Και μια ακαδημία από την Αθήνα που είναι ένας φίλος μου, τεχνικός διευθυντής εκεί, το Φίβο Βάρης.
1: Εκεί τώρα, τι ηλικία ήταν?
0: Ήταν K10 τα παιδιά που συμμετείχαν στο Elite Neon Cup, αλλά είχαμε στην αποστολή.
1: Τρελαίνουν τα παιδιά εκεί, με την καλή έννοια.
0: Εντάξει, είναι.
1: Λέει, τα παίρνει τώρα από το έθνο, τα βάζει στο καράβι, πήγατε.
0: Ζούνε μια
1: Τα βάζει στο καράβι και του λες ότι θα παίξετε με την Τζέλση, με την Γιουβέντους, με την Μίλαν, με την Αθλητικό Μαδρίτης. Οκ, δεν είναι επαγγελματικές ομάδες, αλλά μπορεί να ονειρεύονται όπως είπαμε. Έτσι. Ότι σε 10 χρόνια μπορούν να παίζουν με τις κανονικές Τσέλσι, Γιουβέντους και πάει λέγοντας.
0: Ναι, βγάλανε φωτογραφία και με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν σε ένα προηγούμενο τουρνουά που έτυχε. Θέλανε τα παιδιά το ζήτησαν. Βγάλανε φωτογραφία με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Σου λέει κάποιος από αυτούς μπορεί να παίξει Champions League. Δεν βλέπω ότι μπορεί η ίδια να παίξει Champions League. Εντάξει, είναι μια ποδοσφαιρική αποστολή. Τα παιδιά εκπαιδεύονται σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε καλό είναι να εκπαιδευτούν και στην ποδοσφαιρική αποστολή. Τι ορατρό, τι ώρα κοιμάμαι. Όλα αυτά που συνοδεύουν η ποδοσφαιρική αποστολή είναι κομμάτι εκπαίδευση.

0: Από τι θα κρυθεί ο Μπαστάκης και ο κάθε Μπαστάκης και όλη η πυραμίδα των Ακαδημιών του Όφη και τη Σελίδα Ακαδημίας και ο Βενετίδης και ο Πατεμτζής και όλοι όσοι κοουτσάρουν και εκπαιδεύουν και μαθαίνουν μπάλα στα πιτσιρίκια. Δηλαδή, ποιο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν μια Ακαδημία είναι επιτυχημένη? Είναι το αν θα βγει δεύτερη ή πρώτη στο τουρνουά, όπως συνέβη με τον Όφη πέρυσι, είναι αν θα, πόσα παιδιά θα προδηθούν στην πρώτη ομάδα, από το πόσο θα ανέβει η στάθμη της απόδοσης τους. Τι είναι σε προτεραιότητα?
1: Εντάξει, κατά ψέματα. Στο κορυφαίο επίπεδο, όπως είναι τώρα η ΠΑΕΟΦ, που είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, αυτό το οποίο μετράει είναι πόσοι ποδοσφαιριστές θα είναι ικανοί να στελεχώσουν.
0: Σωστό. Και στο δικό μου το μυαλό αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Και παράλληλα να προχωρήσουν κιόλας αυτοί, ναι, να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Όμως για μένα αυτό το οποίο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για ανθρώπους που δουλεύουν με υποδομές είναι το πόσοι από τους αθλητές σου θα συνεχίζουν να έχουν κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είτε να φτάσουν, κάποιοι θα φτάσουν, πολύ λίγοι, θα φτάσουν να είναι σε υψηλό επίπεδο. Τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους? Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο? Θα είναι ποδοσφαιριστές σε χαμηλότερες κατηγορίες, θα είναι προπονητές, θα είναι δημοσιογράφοι? Τι θα είναι? Και αν δεν είναι κάτι από όλα αυτά, θα είναι υγιείς ή σαν φύλατοι, θα μπορούν να δουν το ποδόσφαιρο πραγματικά όπως πρέπει να το δουν? Αυτά είναι τα μεγάλα στοιχήματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι εύκολα να τα δει κανείς.
0: Ωραία, θα μου βάζεις, μου πετάς ξανά μια πάσα. Αφού δεν έγινες πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, έγινες προπονητής. Εάν δεν γινόσουν προπονητής, από όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες που λες έτσι για να σου ξαναγυρίσω την μπάλα πίσω, ποια θα επέλεγες, ποια θα σου τέριαζε?
1: Αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δεν το έχεις σκεφτεί?
1: Δεν το έχω σκεφτεί, όχι. Μ' αρέσει αυτό που κάνω σήμερα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο.
0: Γιατί θα μπορούσε να γίνεις διαιτητής, θα μπορούσε να γίνεις μάνατζερ, θα μπορούσε να γίνεις δημοσιογράφος.
1: Το μόνο που αποκλείω είναι το μάνατζερ.
0: Το μάνατζερ.
1: Ναι, δυστυχώς είναι κάτι απαραίτητο στο σημερινό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν εννοώ όμως. Εγώ δεν εννοώ ατζέντης ποδοσφαιριστών. Εννοώ μάνατζερ να έχεις μια ομάδα. Να την τρέχεις.
1: Α, μάνατζερ με την έννοια, ναι, του Ferguson.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό, ναι, θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ζω, θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος. Θεωρώ ότι αν μου έλεγες, πες ποιο είναι το ιδανικό. Αν παίζαμε ένα παιχνίδι σε αυτή, ναι, τη ζωή, ναι, και η ζωή μας ήταν ένα παιχνίδι, μου λέγανε πώς θέλεις να είναι το δικό σου παιχνίδι, κάπως έτσι θα ήθελα να
0: πω. Πώς έτσι,
1: Είμαι πάρα πολύ τυχερός.
0: Πας γεμάτος τώρα, σπίτι, έχοντας δαλάβεριστεί με τα πετσιρίκια?
1: Δεν γίνεται να μην πας γεμάτος. Δεν γίνεται, γιατί το παιδάκι θα δεις το παιδάκι που θα σου πει κάτι το οποίο θα σε μαγέψει,
0: ναι,
1: κάτι που θα κάνει θα σε μαγέψει. Γενικά η επαφή με τα παιδιά. Αλλά δεν θέλω να δικήσω την επαφή με τους ενήλικες. Δηλαδή, τα παιδιά της ΠΑΕ ΟΦΗ δεν είναι παιδιά. Είναι εν δυνάμει ενήλικες, γιατί τους βλέπεις όλους πιο επαγγελματικά, έχεις προσεγγίσει,
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και αυτό τη δική του ομορφιά. Απ' την άλλη, αν πάμε στο ΣΟΚΑ, είναι ενήλικες οι οποίοι είτε πιο παλιά είχαν βλέπει κατσουράνι, πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο. Και σε μικρογραφία άλλοι παίχτες παίζουν τώρα Β' Γ' Εθνική.
0: Που παίζουν Β' Γ' Εθνική, ναι.
1: Έχω, ας πούμε, παίχτες αυτή τη στιγμή στην Εθνική που ήταν στην K17, K19, K20 του Ολυμπιακού. Έπαιξαν σε άλλες ομάδες Super League. Και τώρα αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι στο ΣΟΚ. Οπότε άλλη ομορφιά πάλι για αυτή.
0: Άλλη ομορφιά. Θα πάμε και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης. Πες μου, αν θυμάσαι από παλιά ή αν θυμάσαι χθες. Ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σου έχει κάνει η πιτσιρίκη στο γήπεδο? Στη Σοχώρα ή στο Βάγκ.
1: Τι μου πες τώρα. Ήταν μία.
0: Που να σε έβαλε.
1: Ναι, ήταν μία στιγμή που είχε συμβεί κάτι στη ζωή μου, τέλος πάντων, που με είχε στεναχωρήσει αρκετά έξω από το ποδόσφαιρο. Και έκανα πρόβα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάω στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Είχα προπόνηση με τα παιδάκια και δεν ήθελα να μην πάω. Ένιωθα ότι θα μου κάνει και καλό.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: είναι ψυχοθεραπεία κιόλας.
1: Ναι. Είχα κάνει πρόβα όμως ότι θα το κρύψω, ότι θα είμαι χαρούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρούσα ότι το πετυχαίνω. Μέχρι ένα παιδάκι μου λέει: Κύριε Γιώργο, ήρθε την πήρα και λέει: Τι έχετε?
0: Τι έχετε?
1: Με σόκαρε, γιατί πραγματικά έπαιζα πολύ καλό θέατρο εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι με πρόδωσε. Δεν το μάθα ποτέ. Αλλά είναι αυτό το μαγικό που εκείνη τη στιγμή σου λέει ένα
0: που λέει και το πώς να κρυφτείς τα παιδιά.
1: Δεν μπορείς να κρυφτείς.
0: Που λέει και ο συγχωρεμένος Σαββόπουλος. Σόκα, μίνι φούτμπολ. Τυχαία βρέθηκε στο δρόμο σου ή βρέθηκε εσύ στο δρόμο του?
1: Το mini football το γνώρισα με την παρέα μου, με τους φίλους μου. Έπαιζα, είναι αυτό το ποδόσφαιρο το 5x5.
0: Ναι, πάμε και παίζουμε 5x5, ξέρω εγώ.
1: Έτυχε τότε και ήμασταν μια καλή φουρνιά. Πήραμε το πρωτάθλημα στο Ρέθυμνο, πήγαμε στην τελική φάση στο Πανελλήνιο. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα όνειρο να κάνουμε μια καλή ομάδα να κερδίσουμε το Πανελλήνιο. Βγήκαμε τρίτη κτλ. Και είναι εκεί μια μέρα ένα κύριο που φοράει τα ρούχα τη εθνική. Τι είναι αυτό? Είναι ο προπονητής τη ελληνική ομάδα, ο τότε.
0: Ποιο ήταν τότε?
1: Τότε ήταν ο Αποστόλης ο Γκαϊφίλιας. τον οποίο τον ευλογώ πάντα γιατί ήταν αυτός που μου σύστησε το
0: μήνυμα. Αυτού ούτε έφαγε στη θέση.
1: Δεν την έφαγα.
0: Αυτόν διαδέχτηκες.
1: Ναι, αυτόν διαδέχτηκα. Με αυτόν όμως το γνώρισα. Αυτόν το γνώρισα, το οφείλω πάρα πολύ.
0: Περίμενε. Με αυτόν έπαιξε στην ομάδα στην Τσεχία.
1: Όχι. Με αυτόν είχα τη χαρά να προσκληθώ και να ξυπνήσει μέσα μου το όνειρο όμως. Ο οποίος έχει προσφέρει και πάρα πολλά γενικότερα στην ομάδα, την εθνική ομάδα μην ποδοσφαίρου. Γιατί ό,τι είμαστε σήμερα ξεκίνησε από αυτόν. Μετά τον διαδέχτηκε ο Ανδρέας Οντρένοβα, που εκείνος ήταν αυτός που είχα τη χαρά να είμαι παίχτης του. Αργότερα να είμαι συνεργάτης του σαν προπονητής. Και όταν εκείνος αποφάσισε ότι θα σταματήσει, γιατί ήταν τότε στον Παναθηναϊκό και είχε παραπάνω υποχρεώσει στην Παναθηναϊκός, συνέχισα εγώ στη θέση του.
0: Τι ομορφιά έχει το Σόκα. Άσε ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία, όπως το είπαμε προηγουμένως, παιδιά που δεν είχαν την αναγνωρισιμότητα, που δεν ήταν τόσο καλή ώστε να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Τι ομορφιά έχει στο γίγνεσθε του, την ώρα του αγώνα.
1: Είναι μαγικό γιατί όλα γίνονται πολύ γρήγορα.
0: Είναι μικρότερος ο χώρος και λιγότερος ο χρόνος.
1: Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει αυτό που αγαπάει κάποιος στο μπάσκετ και αυτό που αγαπάει στο ποδόσφαιρο. Τα ενώνει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί είναι όλα αυτά τα καλά που έχει το μπάσκετ, μικρός χώρος, πάνω κάτω επιθέσεις, η ζωντάνια, σε σχέση με τα καλά που έχει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μαγικό. Αλλά αυτό που έχει συγκεκριμένα η δική μας ομάδα ως μαγικό, θα σου το πω μια μικρή ιστορία. Όταν ήμασταν στη Γερμανία, που είχε πάρα πολλούς Έλληνες, ένα γήπεδο γεμάτο Έλληνες.
0: Στο Έσεν. Στο προηγούμενο παγκόσμιο.
1: Στο πάρα προηγούμενο, ναι.
0: Εκεί που βγήκαμε Πέμπτη, τι βγήκαμε.
1: Εκεί αποκλειστήκαμε στους προημιτελικούς. Τότε είχα πάει κάπου έτσι πιο πίσω λίγο, γιατί είχα στεναχωρηθεί και βίωνα το δικό μου ποδοσφαιρικό πένθος εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται ένας κύριος μεγάλος ηλικία, μου λέει αγόρι μου, λέει, μπορεί να σε απασχολήσω λίγο.
0: Έλληνας.
1: Τι με θέλει ο παππούς τώρα, δεν με αφήνει στα χωριά μου, λέει, το έχω κρυφτεί. Μου λέει στεναχωρημένος, λέω πω πάει φρυφρύ αυτό. Λέω ναι, είμαι. Μου λέει θέλω να σου πω ότι τότε με τον κορονοϊό γεννήθηκαν τα γονάκια μου. Α, λέω αυτό τώρα, δεν θέλει κουβέντα. Μου γεννήθηκαν τα γονάκια μου, λέει, και επειδή λέει, δεν μπορούσα να βγουν από το σπίτι, δεν μπορούσα να τα πάω στην Ελλάδα. Και δεν έχω γνωρίσει τη χώρα μας. Και τώρα μου λέει, χάρη σε εσάς, βάφτηκαν οι με τις ηλικίες σημαίες και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Και ένιωσα ότι αυτό μόνο από το Σόκα θα μπορούσα να το ζήσω, εγώ τουλάχιστον. Οπότε έχει μια ξεχωριστή μαγεία για εμάς που αφήσαμε το όνειρο αυτό σε κρεμότητα.
0: Ναι, σωστό. Πώς αγάπησε η Ελλάδα ξαφνικά το Σόκα και το mini football που έχει μεγάλη ανάπτυξη αμέσως στο Ρέθυμνο. Είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του mini ποδοσφαίρου. Έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό το 2013 που ήταν η πρώτη γνωριμία και το πρώτο κλείσιμο του ματιού. Παγκόσμιο το 19 που έγινε χαλασμός κόσμου. Και τα δύο τελευταία χρόνια και το Champions League και το Aegean. Και μόνο και το γεγονός ότι προσελκύστηκε η TUI που είναι ένας κολοσσός τουριστικός και έγινε χορηγός των διοργανώσεων αυτών. Φτάνει και περισσεύει για να δείξει το μέγεθος της αποδοχής.
1: Λίγο πολύ το είπες. Δηλαδή, όποιος γνωρίζει το Σόκα το αγαπάει. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι θα το αγαπήσουν πραγματικά. Για να το γνωρίσουν όμως χρειάζονται και οι χορηγοί που το υποστηρίζουν και οι δημοσιογράφοι που το προβάλλουν. Και τα μέσα και όλα αυτά τα οποία πλέον έχουν γιγαντωθεί. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι μια πολύ οργανωμένη ομοσπονδία. Τώρα, ας πούμε, θα πάμε στο Μεξικό τις επόμενες μέρες.
0: Στο Κανκούν κιόλας. Ζωάρα κάνεις. Μπαστάκι, ζωάρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πέρυσι, όπως φαίνεται.
0: Στο Ομάν.
1: Στο Ομάν, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ότι έχει μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει πάρα έχει πολύ. Μεγαλώσει. Είναι πλέον παγκόσμιο. Όλοι ονειρεύονται να έρθει αυτό το δεκαήμερο που ζούμε. Οπότε η προβολή που έχει πάρει έχει κάνει περισσότερους ανθρώπους να το γνωρίσουν και να το αγαπήσουν.
0: Τι θα κάνουμε εκεί, δεν είσαι μάντης για να ξέρεις τι θα κάνουμε. Με τι στόχο πάμε. Δεν είμαστε. Έχουμε βγει δύο φορές στην οκτάδα. Είμαστε νομίζω νούμερο 7, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, στα World Rankings.
1: Νούμερο 8 είμαστε στην παγκόσμια και 4 στην Ευρωπαϊκή.
0: Μπράβο.
1: Η Ελλάδα μετά το 19 που βγήκε τρίτη είχε δύο αποκλεισμούς στον πρώην τελικό.
0: Είχαμε βγει τρίτη, μπράβο, στο ρέθιμο το 19.
1: Που εκεί εντάξει, η υποστηρικτικότητα του κόσμου ήταν μαγική, μας βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ. Και ο Κώστας Κατσουράνης. Ο Κώστας με το να είναι ανάμεσά μας, όπως και τώρα ο Γιώργος Χαριστέας, με το να υπάρχουν απλά έτσι στον ορίζοντα αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: σου δίνουν μια μαγεία.
0: Σωστό.
1: Μόνο πηγαίνεις και τους κοιτάς, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πιθανά να συμβούν. Οπότε λες, αφού εκείνοι έκαναν αυτό, γιατί δεν κάνω εγώ κάτι άλλο.
0: Ωραία, άνω τελεία, μου κάνεις ωραία πάσα. Από τους σύγχρονους ποδοσφαιριστές, ας τους Κατσουράνηδες και τους Καραγκούνηδες και τους Αγοράκηδες και τους Μύθους του 4, ποιον θα ήθελες εν ενεργεία παίκτη του mini football. Από αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα στην εθνική του Γιοβάνοβιτς.
1: Εντάξει.
0: Ποιος θα έκανε, παιδί μου.
1: Όλους θα τους
0: ποιος θα τέριαζε.
1: Το μήνυμα που δώσω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
1: Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα παίχτες.
0: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που και στο μήνυμα φούτμπολ ισχύει αυτό. Αλλά για παράδειγμα, επειδή δεν ξέρω αν θα γίνει ο Χαριστέας, είπε ότι μπορεί να γίνει και αυτή η εικόνα αρέσει και στο Θάνο τον Παπαδόπουλο. η προοπτική να γίνει Ολυμπιακό άθλημα.

0: Στο μπάσκετ, ας πούμε, στο 3x3, που είναι Ολυμπιακό άθλημα εδώ και δύο διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, τα παιδιά της Σερβίας που σαρώνουν ή της Λετωνίας που πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μεταλλείο δεν έχουν παίξει ποτέ επαγγελματικό μπάσκετ. Θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Έτσι,
0: το ίδιο είναι και το beach volley, ίσως. Το ίδιο είναι και το.
1: Ναι.
0: Και το σόκα τώρα.
1: Που είναι πιο σκληροί,
0: μπράβο,
1: που είναι
0: ναι, αυτό λέω.
1: Προοπτική με την μπάλα, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και τόσο πολύ. Παίχτες όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ κανείς.
0: Θα κάνω τέλειο. Θα κάνω.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Στο Μεξικό ο στόχος είναι πάντα εντάξει, το να είσαι, να κάνεις, βλέπεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Γιατί η διοργάνωση αυτή, έτσι όπως είναι μικρές οι διαστάσεις και όπως εξελίσσονται οι ομάδες, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Μπορεί να κερδίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο και να χάσεις οποιοδήποτε αντίπαλο. Όσο,
0: έχει και τις ανατροπές, έχει τα buzzer beater.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει και το κομμάτι του ότι ένα αποτέλεσμα που είναι μαζί σου βγάζουμε τον τερματοφύλακα, παίζουμε flying goalkeeper.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει υπεραριθμία, όλα μπορούν να αλλάξουν. Και αυτό
0: είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο, πολύ γοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται τα πέναλτι.
1: Ακριβώς, είναι με
0: drive. Είναι drive.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνεις drive, είσαι 10 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Η Ελλάδα, ο στόχος είναι να πρωταγωνιστεί πάντα. Ένα μεγάλο όνειρο που υπάρχει στο μυαλό όλων μας είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Αν το πεις, ακούγεται τοπικό να πας να κερδίσεις το παγκόσμιο, αλλά κάθε φορά γι' αυτό πάμε. Παιχνίδι-παιχνίδι, να φτάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο στόχο.
0: Ποιο μπόθο έχεις στον ποδόσφαιρο, προσωπικό.
1: Πόθο έχω.
0: Γιατί ακόμα είσαι πολύ νεαρός. Κάνεις πολλά πράγματα και είναι ωραία πράγματα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, την εκπαιδευτική, την προπονητική. Είτε στον Όφη, είτε στο Σόκα, είτε στον Αστέρα στην καθημερινότητά σου.
1: Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός μου πόθος νομίζω ότι είναι μια πολύ κοντά στην πραγματικότητα που έχω σήμερα. Γιατί γι' αυτό είπα και πριν ότι νιώθω ευλογημένος που το ζω. Μου αρέσει, εκτός από προπονητής, μου αρέσει να διευθύνω μια ομάδα προπονητών. Μου αρέσει το να μπορέσουμε μαζί με άλλους προπονητές να βοηθήσουμε παιδιά να εξελιχθούν, να μείνουν στο ποδόσφαιρο, όπως είπα και πριν. Οπότε, ναι, θα μου άρεσε να είμαι σε ένα σωματείο λίγο πιο υψηλό επίπεδο, όπως είναι πάει Όφη, σε μια θέση, ίσως αργότερα κάποια στιγμή να δοθεί ευκαιρία, σαν αυτή που είχε ο κύριος Θοδωρής. Ο κύριος Θοδωρής είναι το δικό μου πρότυπο, γιατί ένας άνθρωπος.
0: Ο Ελευθεριάδης.
1: Ναι, ο κύριος Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο παρεξηγήσιμη η αυστηρότητά του, αλλά όταν τον γνωρίσεις από κοντά, ερμηνεύεται. Φυσικά, όπως είπα και πριν, ο κύριος Γιάννης είναι ένας μύθος, ο Σαμαράς. Μιλάω τώρα για άνθρωπους που είχαν αυτή τη θέση που εγώ ονειρεύομαι, που είναι ο δικός μου ποδοσφαιρικός πόθος. Και ο κύριος Σάββας Κοφίδης, ένα άλλο προφίλ. Αν μπορούσε να συνδυάσεις από αυτούς τους τρεις έναν άνθρωπο, θα ήθελα να είμαι κάτι τέτοιο.
0: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο, που δεν το έμαθε η φιλοσοφική.
1: Το ποδόσφαιρο με έμαθε να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Με έμαθε να μπορώ να καλλιεργήσω μέσα μου την συνέστηση, πώς νιώθουν οι άλλοι. Η φιλοσοφική έχει λίγο μια πιο αυστηρή προσέγγιση.
0: Είσαι όμως αυστηρός.
1: Νομίζω ότι είμαι.
0: Έτσι σε κόβω, λέει. Θυμάμαι τώρα μετά τα μάτς προχθές που μπορεί να παίξαμε ή να παίξαμε καλά και να νικήσαμε. Και αυτό είναι των προπονητών ίδιων, ότι πρέπει
1: όχι,
0: να είναι αυστηροί.
1: Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή το ότι κατακτήσαμε το Aegean Cup και στο τελικό δεν είχαμε μια απόδοση κοντά σε αυτήν που εγώ θα ήθελα, δεν μπορεί να είναι η επιτυχία να σου κρύψει την πραγματικότητα, γιατί αλλιώς θα μείνει στάσιμο. Πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Όχι ότι ήμασταν κακοί, το κύπελο πήραμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά δεν ήμασταν αυτό που εγώ θα ήθελα να είμαστε.
0: Άρα, σε έμαθε, είπες να είσαι καλύτερος άνθρωπος.
1: Να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς νιώθει ο άλλος. Είτε είναι ενήλικας, είτε είναι παιδί. Σαν προπονητής, είσαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να σκέφτεσαι πώς νιώθει ο άλλος όταν εσύ του μιλάς.
0: Μου άρεσε όλη αυτή η προσέγγιση. Στο θέμα του συνδυασμού των σπουδών, θα ήσουν το ίδιο αυστηρός, το ίδιο απαιτητικός, αν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Και η ζωή σου ήταν σε μια τάξη.
1: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω σε αυτό που έχω διαμορφωθεί σήμερα ως άνθρωπος. Γιατί με επηρέασε πάρα πολύ. Με επηρέασε και με επηρεάζει ακόμα. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω με ασφάλεια πώς θα ήμουν. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό θα ήμουν. Αλλά το ποδόσφαιρο σίγουρα σε διαμορφώνει. Σίγουρα όλα αυτά που βιώνει μέσα στο ποδοσφαίρο, όπως είπε και πριν, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, του τι συμβαίνει έξω. Οπότε σίγουρα διαμορφώνει την προσωπικότητά σου και ειδικά όταν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί πώς νιώθει ο άλλος. Ενώ η φιλοσοφική. Το να είσαι φιλόλογος σε ένα σχολείο έχει μια πιο απρόσωπη στάση.
0: Πιο δύσκολο project είναι να μεταφράσεις Όμηρο ή να σπάσεις μια Κριστιανή.
1: Εντάξει, προφανώς είναι μεταφορικό το ερώτημά σου.
0: Ναι, μεταφορικό.
1: Τι γίνεται στη σύγκριση αυτή. Τα παιδιά, ας πούμε, που είναι το παράδειγμα μας και το μεγαλύτερο άξονα της συζήτησής μας σήμερα. Τα παιδιά στο σχολείο τα περισσότερα πηγαίνουν γιατί πρέπει. Ναι. Στο ποδόσφαιρο έρχονται γιατί θέλουν.
0: Γιατί θέλουν.
1: Οπότε όλα γίνονται πιο εύκολα.
0: Το τελείωσε εδώ και μου μαγάρισε και την τελευταία ερώτηση να την κάνω. Η μπάλα είναι εκεί. Εκτός από αέρα που την φουσκώνεις με την τρόμπα ή με όποιον άλλο τρόπο, τι άλλο έχει η μπάλα μας.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Δεν θα πάμε την κλεμμένη απάντηση. Γιατί...
0: Η κλεμμένη απάντηση λέει καρδιά και ψυχή.
1: Ναι, έχει όλα αυτά. Έχει ό,τι θέλεις εσύ να έχει, θα πω εγώ.
0: Α, έτσι.
1: Είναι το πώς θα δεις εσύ το ποδόσφαιρο, πώς θα τη δεις εσύ. Αν τη δεις σαν ένα αντικείμενο που θα σε πάει στη δόξα ή το δεις μόνο έτσι, το πιο πιθανό είναι να στεναχωρηθείς και να γίνεις το παιδί που έκλαιγε.
0: Το παιδί που έκλαιγε. Το...
1: Όταν όμως καταλάβεις ότι μέσα εκεί μπορεί να έχει πράγματα και εμπειρίες που θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο και που θα σου δώσουν παραστάσεις που θα έχεις να θυμάσαι όταν μεγαλώσεις, τότε έχεις να κερδίσεις πάρα πολλά. Δεν είναι απλά μία μπάλα, είναι ένας τρόπος ζωής.
0: Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Μπαστάκης. Αυτό ήταν το τέταρτο box out στον εφετινό κύκλο των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Στην τρίτη σεζόν εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός, τελικά με τα κανάτια λόγω τη επαιτίου τη γέννηση του Αλέκο Σακελάριου που συνδυάσαμε λίγο την εκπομπή σήμερα με τα κανάτια και με τις τάμνες. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ένας άνθρωπος, αν είναι επιτίδιος και έχει θεληματικός, όπως λένε, άλλωστε το είπαμε, η μπάλα έχει μέσα αυτά που θέλεις να έχει, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, μπορεί να κρατάει πολλά κανάτια κάτω από τις μασκάλες του. Ήταν μια εκπομπή που είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Γιώργο Μπαστάκη. Ευχαριστώ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά κάθε Πέμπτη. Ραντεβού με το επόμενο box out πάντα στην τηλεόραση Κρέτα σε μια εβδομάδα από σήμερα. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη.

0: έτσι ως το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει. Ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυλιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
0: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στον επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές σας αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα.

0: και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
1: Που να μην
0: μπορεί
1: είναι
0: να το
1: τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
2: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
2: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
6: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
7: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
6: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
7: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
6: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
7: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
6: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
7: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.

0: έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
1: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4

τα φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το τι θα γίνει.

0: 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
1: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
2: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
1: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
2: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
0: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
0: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
3: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
14: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
13: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
14: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
15: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων

0: των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Οπότε πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε από το αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου.
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις

0: κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εδώ, από στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
1: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά τα χημικά.
0: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
1: Ναι. Όταν
0: οπότε γνώρισα
1: ξεκίνησε.
0: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
0: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
1: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
0: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, μίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
1: Okay.
0: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί, μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
1: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρεθύμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρεθύμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
0: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
1: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγιονικό.
0: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Το, ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί. Θέλω να σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραία. Ναι. Είναι η έννοια
1: του εστιατορίου. Του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
0: είναι η έννοια του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα. Το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος, ε.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια. Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
1: Ναι.
0: Σπέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί σπέτσες. Τι μαγαζί σπέτσες πήραμε? Θα πάμε τώρα.

0: Θα δούμε, ρε, είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάσου, είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές της δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά. Έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω πάρω το γρήγορο, να πάω στις Σπέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Σπέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
1: ήταν. Ball, όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται το τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος της εστίασης Ρεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου. Πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι.

0: Κάτι εύκολο.
1: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Λιάννας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι, βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
0: μια
1: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Δεν ήσυχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
0: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα.
1: Κοίταξε.
0: Θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
1: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
0: Ναι. Στο πιατέλο.
1: Στο πιατελάκι.
0: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
1: Μια μπατάτα δεν τρώγαν 4 άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο-λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Έτσι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
0: Εντάξει, κοίταξε. με μια καλή διαχείριση χρόνου, νομίζω θα γίνουν όλα.
1: Γίνεται, ναι.
0: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
1: έχω δυνατούς βοηθούς.
0: Τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
1: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρός κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
0: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
1: Κοίταξε, να σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ο Μιχάλης ο Χάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
0: Έτσι.
1: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω, δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν, πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
0: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας,

0: Εντάξει, η Κρήτη νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
0: ναι,
1: συνήθως δεν το σέβεσαι.
0: Το θεωρείς και λίγο
1: το
0: αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου, είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
0: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
1: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
0: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον τρόπο.
1: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
0: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού. Δηλαδή,
1: αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
0: ναι,
1: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
1: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε τουρίστας, Έλληνας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι, παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι,
0: ο διαχωρισμός
1: τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, ευχαριστώ πολύ, πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν δηλαδή ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
0: Ναι.
1: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
0: Έτσι.
1: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
0: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
1: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
0: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια.

0: Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας ας πούμε μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
1: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
0: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
1: Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
0: Ναι, είναι ντροπή.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%. Δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
0: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
1: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος, οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλών τα εστιατόρια.
0: Ναι.
1: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλών το εστιατόριο.
0: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
1: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
0: ναι.
1: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
0: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στο αμάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει εσύ, θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πως είναι το ρέθμιο, το γαστρονομικό ρέθμιο.
0: Έτσι. Μπράβο, καλή.
1: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
0: θα φάτε,
1: θα έχουν ένα κατσικάκι, ναι. Κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο να βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wide Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5,65 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2,76 €. Μύθος 6x2, 5,95 €. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5€. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3,95 € το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort μαζί με τον Μιχάλη τον Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για να ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα
1: το... Ναι, θα το ρωτώγες, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, θα σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε σχολίμπρους μέσα έχουμε.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγείρευαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια εικοσαετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι στη δεκαετία, δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν, είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δεν θα έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω. Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Είχα έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπες πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ, δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο.

0: Τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται, δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Στα καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπαν
0: αυτό. Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες οι τεχνικές είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
0: Τότε λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Να τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή, ότι δηλαδή είμαστε, που θα...
1: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Σε αρχικό
1: αυτό,
0: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Δεν σε ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κοιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
1: Τα ωράρια εργασίας,
0: τα
1: κάρτες.
0: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρώτο κάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές χωρίς το προσωπικό. Κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο από το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια. Ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριο.
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μου μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσικος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
0: Εστιατόριο.
1: Το πρώτο έχουμε γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη την
0: Κρήτη. Αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε. Επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι... Ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.

0: Με αυτούς που θαύμαζες.
1: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
0: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
0: Γιατί που
1: είναι
0: για αυτό το λόγο ήρθε.
1: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτοιμο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
1: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
0: Ναι.
1: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο δεν παρεξηγηθώ.
0: Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
1: Ο Σιλό είναι πάρα πολύ καθαρός. Είναι παστρικός πλέον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
0: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
1: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρου. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
0: Μας έμεινε η Κρία.
1: Τον Μπαξεβάνη.
0: Με το λουδάκι στα αυτή.
1: Με το Μαϊντάνο. Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
0: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
1: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να το έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά, δηλαδή λέω. Μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
0: Γιατί,
1: και, δεν ξέρω,
0: γιατί δε... τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και από πιτσιρικάς ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά, ήμουνα έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ, και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, θα κάνω και εκείνο. Φαντάζομαι στην καραντίνα είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω, λέω των παιδιών, θα κάνουμε λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
0: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον. Δηλαδή.
1: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
0: έτσι
1: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
0: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την

0: Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
13: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκείνη η σημερινή μέρα.
12: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
18: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Έχουμε μία ώρα και κάτι για να πετάξουμε. Οπότε τι κάνουμε, αγορές. Από αλκοόλ μέχρι αρώματα, από αρώματα μέχρι σνακ, από λουκούμια μέχρι ό,τι κάτσει. Έτσι μια βολτούλα, να περάσει η ώρα. Πού πάτε, Φραγκφούρτη? Και εμείς, Φραγκφούρτη. Θα τα πούμε στη Φραγκφούρτη. Αρχικά Φραγκφούρτη. Γιατί σας επιφυλάσσω εκπλήξεις. Πρώτα ο Θεός πάντα.

απογειωνόμαστε. Ήρεμα, σταθερά, δεν φοβάμαι από τα αεροπλάνα, ούτε τα καράβια, ούτε τίποτα.

0: Γερμανία πάλι, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αμπιέντε η έκθεση. Θα περάσουμε λίγο φέτος, γιατί έχω σκοπό να πάμε σε διαφορετικά μέρη. Μην δείχνουμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Μην πάμε στο κέντρο της Φραγκφούρτης. Είμαστε στο MOX, είμαστε εδώ στη φίλη μου τη Μαρία που μας προσέχει. Το επισκεπτόμαστε συχνά πυκνά. Βρέχει, ο καιρός είναι όπως πρέπει. Θα ήθελα και χιόνι, αλλά δεν πειράζει. Βολεύομαι και με αυτό, γιατί πέρυσι είχα ηλιοφάνεια και αρκετά παραπάνω η θερμοκρασία από όσο θα έπρεπε και πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται εδώ. Πάμε, ξεκινάμε. Πάμε στη Σιδηρά Γέφυρα για να κάνουμε βαρκάδα. Έχουμε φύγει από το ξενοδοχείο. Είναι περίπου 20 λεπτά μαζί με το φίλο μου εδώ, τον... What's your name?
1: Αχμέτ.
0: Αχμέτ. Αφγανιστάν.

και δεν ξέρω πραγματικά. Προσπαθώ να δούμε φέτος πράγματα που δεν είδαμε την προηγούμενη φορά και είναι λογικό και κατανοητό.

θα κάνουμε τώρα. Έβγαλα εισιτήριο. Θα κάνουμε κρουαζιέρα 50 λεπτών στο ποτάμι. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Έχει 50 και 30 λεπτά. Εγώ επέλεξα τα 50 για να δούμε όσο το δυνατόν ωραιότερα πράγματα.

0: κοιμηθήκαμε στο μικρό κρουαζιερόπλοιο. Έχει εστιατόριο, έχει καφέ, αλλά εμείς θα βγούμε έξω για να πάρουμε πλανάρες.
1: Ακριβώς απέναντι είναι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, την οποία την έχουμε επισκεφτεί.
2: Φέτα χότος. Την έχω στα χέρια μου, την εκμεταλλεύομαι, σας δίνω όμορφες συνταγές και τώρα σας έχω τον απόλυτο μεζέ και για το τσίπουρο και για το κρασί σας. Πάμε να το φτιάξουμε, 2-3 λεπτά στην κουζίνα. Σπάμε, καθαρίζουμε με τον πιο εύκολο τρόπο μια σκελίδα σκόρδου και την κάνουμε κιμά. Παίρνουμε μια φλίδα ή φλούδα λεμονιού και κόβουμε με αυτό εδώ το μαχαίρι της Οπινέλ. Είναι κατάλληλο για ντομάτες και ντοματίνια και έχει τα δοντάκια του, δείτε. Απ, εύκολη ζωή σας. Στα 4. Ελαιόλαδο στο τηγάνι και μέσα το πουλβι μπέρι, το μπούκοβο. Έχει κάψει, έχει βάλει τα αρώματά του. Ρίχνουμε σκόρδο, λούδα λεμόνι και ντοματίνια. Θρηματίζω σε ένα σαγανάκι τέτοιου τύπου, σε ένα πιάτο τέλος πάντων, τη φέτα. Όπως είναι ζεστό το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα. Φύλλα άνηθου αν σας αρέσει και φύλλα ρίγανης μπορείτε να βάλετε και τα δύο μαζί. Σκηνόπρασο στο τέλος. Τώρα θα ανακατέψω να πάνε όλα, μάλλον να ενσωματωθούν όλα μαζί. Και φρυγανισμένο ψωμί ή σκέτο ψωμί προσγειωμένο. Ανακάτεμα. Αφαιρώ και τη φλούδα. Δείτε τώρα, είναι ζεστό το μείγμα. Ένα ανακάτεμα. Αυτή δεν την κόψαμε, επίσης την αφαιρώ. Α, αυτό είναι. Και κομμάτια φέτας και αρώματα και το τέλειο γρήγορο με ζεδάκι. Σκηνόπρασο, κομμένο γι' αυτό στο χέρι, έτσι ρουστίκ, γιατί ρουστίκ είναι και συνταγή. Τώρα αν δεν βρείτε σκηνόπρασο, πράσινα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού. Προσμένιο ψωμί. Λίγα φύλλα ρόκα στη μέση για τη σπιρτάδα και απολαύστε.

Μόλις ξεκινήσαμε αφετηρία και πάμε να απολαύσουμε ωραίες εικόνες, ωραία πλάνα. Και ό,τι έχει να μας δώσει.

Τώρα μου ζητάτε ονόματα και διευθύνσεις. Απλά απολαύστε αυτό που απολαμβάνω κι εγώ. Λες και κάνεις βόλτα στη Βενετία είναι. Και καπάκι τρίτη γέφυρα. Ο κόσμος κάνει τη βόλτα του με τα ποδήλατα, πεζοπορία, το καλοκαίρι να ξέρετε ότι υπάρχουν και ξαπλώστρες. Είναι σαν να έχουν θάλασσα και να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς στην Ελλάδα.

ακριβώς τώρα μπροστά από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τον ουρανοξύστη και την Μέκα του χρήματος.

Εν τω μεταξύ, τόσο πολύ καλό καιρό σήμερα, παντολμούσα να πω ότι είναι και ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία είναι χαμηλή, με ντουμάνικο μέσα και ένα ελαφρύ μπουφάν. Ωραιότερη μέρα για να κάνεις κρουαζιέρα βαρκάδα, Παύλα, δεν υπάρχει.

ήταν μπροστά από το εργοστάσιο της Audi. Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Επιστρέφουμε. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση αυτά εδώ τα κτίρια μπροστά μας.

Έχω κατεβεί κάτω στο μπαρ στο εστιατόριο, δεν έχει καθόλου κόσμο εδώ. Έχει κάνει μια στροφή τώρα από άλλη πλευρά. Γι' αυτό και 5 λεπτή τη διαδρομή πάω τα κουραγέρα. Άρα μας πάει από την πίσω πλευρά τώρα. Και μάλλον θα ξανανεύω πάνω να τα δούμε.

Έχει κάνει μέχρι τώρα 3-4 αναστροφές μέσα στο ποταμό και μάλλον επιστρέφουμε γιατί έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα που βολτάρουμε. Δεν το λες άσχημο. Έχει ωραίες εικόνες και δεξιά και αριστερά και διαστήματάς τον. Λογικά θέλουμε να τα καταλάβουμε.

νομίζω ότι αυτό ήταν. Επιστροφή στη βάση. Ωραία ήταν. Ωραίες εικόνες πήραμε. Σαν να πίνασα λίγο τώρα.

Ενεργοποιούμε τη μαγιά μαζί με το μέλι και το νερό για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις στον κάδο. Το αλάτι. Το ελαιόλαδο. Την ενεργοποιημένη μαγιά. Το αυγό ή τα αυγά αν κάνετε διπλή τη δόση. Και το χλιαρό γάλα. Ζυμώνουμε. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε το φτερό και ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια εύπλαστη ζύμη.

θέλουμε μια τέτοια τόσο ωραία εύπλαστη ζύμη να κολλάει λίγο, να έχει λίγη υγρασία στα χέρια μας, να αφήνουμε μέσα σε ένα γυάλινο μπολ να διπλασιαστεί για περίπου μια ώρα. Μετά από μια ώρα και αφού φουσκώσει και γίνει αφράτη η ζύμη της πίτσας, την πατάμε ελαφρά και ανοίγουμε ένα φύλλο σχεδόν τετράγωνο. Την υπόλοιπη διαδικασία θα την δείτε σε λίγο. Μοτσαρέλα, τη μισή σχεδόν, στο μπάτο. Σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, απλή. Μια απλή σάλτσα ντομάτας θα κάνετε και λίγο θυμάρι και θα την απλώσουμε μετά από πάνω. Πιπεριές, ό,τι χρώματα θέλετε, κόκκινη και πράσινη θα βάλω εγώ. Πολτοποιημένες ελιές και την υπόλοιπη μοτσαρέλα. Πιάνουμε τη μία άκρη και πατάμε, πιάνουμε την άλλη άκρη και πατάμε και το φέρνουμε εδώ και ρολάρουμε προσεκτικά.

αλήφουμε με ένα κρόκο αυγού, περιφερειακά, να πάει παντού και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

Εντάξει, δεν υπάρχει Πάταγος έτσι στην αγορά. Να καταφέρω να το μέσα. Πίνουν. Χιλιάδες κόσμους, δεν υπάρχει. Ήρθα και πέρυσι, δεν είχα καμία σχέση.

Το σημερινό δεν υπάρχει. Μιλάμε για το αδιαχώρητο. Το κεφάλι μου έχει πιάσει. Τώρα λίγο χαλάρωσε. Έξω γίνεται πάτο, σαλάτα, μπιφτέκι και το απόλυτο street food. Τίποτα, δεν υπάρχει το σημερινό. Πέρυσι ήταν πολύ πιο cool. Ειδικά έξω, μάλλον κατά πάρτι. Και το Ούγκο, ή αλλιώς Ούγκο, το κοκτέιλ εδώ που πίνουν με το κρασί και τη μέντα. Είναι και Σάββατο σήμερα, βέβαια. Και πίνασα τώρα, να φάω. Τάπας μπαρ. Τι να πάρουμε, πατάτες μπράβας, τσορίθος. Για να δούμε. Τάπας μπαρ, πήρα κάτι με τσορίθος, για να δούμε τι θα μου φέρουνε. Βάλε μου λίγο πιπέρι, έλα. Εν τω μεταξύ είναι, εντάξει, είναι πανάκριβο όλα, έτσι. Ένα πιάτο έχει γύρω στα 7 ευρώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: που εμπιστεύεστε.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Φέτος επέλεξα να δείξω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως το περίπτερο εδώ της OpenL, δεύτερη στην επόμενη χρονιά, οπότε μπήκαμε στην ουσία, για να μην σας ταλαιπωρώ και να μην με ταλαιπωρώ. Συνεχίζουμε.

Βρισκόμαστε στην έκθεση Ambiente στη Φραγκφούρτη, τη μεγαλύτερη έκθεση οικιακού εξοπλισμού, ειδών κουζίνας και δώρου. Σκοπός μας να επισκεφτούμε για δεύτερη φορά το περίπτερο της Opnel και να γνωρίσουμε τα νέα προϊόντα του brand για το 2024.

Νέο άνοιγμα στην κουζίνα φέτος, από ό,τι βλέπουμε, με τη σειρά Parallel, τα οικιακά μαχαίρια που γνωρίζαμε μέχρι τώρα με ξύλο οξιάς, φέτος με ξύλο ηλιάς. Πολύ επιβλητικά μπορώ να πω, μιας και η ηλιά μας ταιριάζει απόλυτα.

Μεγάλη έμφαση στο περίπτερο, το set barbecue. Άλλη μια φανταστική δημιουργία της Opinel για τις κυριακάτικες απολαύσεις μας. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα σουγιά νούμερο 12, που στο πίσω του μέρος ανοίγει μπουκάλια και στο μπροστινό προσαρμόζει μια σπάτουλα απαραίτητη για το barbecue. Το set συμπληρώνει η λαβίδα.

Σύλλο. Για πρώτη φορά πυρούνι από την Όπινελ με ξύλινη λαβή σε τρία διαφορετικά ξύλα. Φλαμουριά, ελιά και σκούρα φλαμουριά, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα μαχαίρια της Όπινελ.

Και τέλος, Forge. Ένας νέος, εκπληκτικός σουγιάς Opinel, συλλεκτικός, με λαδί από ξύλο ευαίνου, σφυρίλατος, όπως βλέπουμε εδώ, ειδικά για τους απαιτητικούς συλλέκτες μας.

Με τη συγκεκριμένη φέτα μόνο να εμπνευστεί μπορεί κανείς. Γι' αυτό και εμείς εμπνευστήκαμε και κάναμε τη σπανακόπιτα σαλάτα. Όχι ακόμα, τώρα. Για τη συγκεκριμένη σαλάτα θα χρειαστούμε ελάχιστα υλικά. Baby φύλλα σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, τόσο καλά ψιλοκομμένο με ένα τόσο καλά, με ένα τόσο καλό μάλλον κοφτερό μαχαίρι και είμαστε κόμπλε. Μέσα σε καλό ελαιόλαδο, επίσης καλό αγνό μέλι. Μερικές σταγόνες μηλόξιδο, θαλασσινό αλάτι και φρεσκό σπασμένο βόλικο πιπέρι. Σφραγίζουμε, αναδεύουμε. Ήρθα. Φύλλα κρούστας είναι αυτά. Δεν τα μπερδεύετε με καμιά λαδόκολα. Τι έχω κάνει, τα έχω βάλει σε μια λαμαρίνα, έχω προθερμάνει το φούρνο, τα έχω απλώσει χωρίς ίχνος λαδιού ή λιπαρής ουσίας και τα έχω κάνει, ακούστε, τόσο τραγανά και τα έχω ψήσει εδώ και... Θα σας λέω πως σου αρέσει. Πάμε να στήσουμε τη σαλάτα. Κάτω στη βάση του πιάτου αραβιάζουμε, γιατί αυτή η λέξη αρέσει και στη φίλη μου την Άννα που είναι κρυμμένη εδώ πίσω, τα φύλλα κρούστας. Ανακατεύουμε ελαφρά και όμορφα, χαϊδεύουμε ουσιαστικά τα baby φύλλα του σπανακιού που είναι πολύ ευάλωτα μαζί με το φρέσκο κρεμμύδι και τα στείνουμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Επιπλέον φύλλα κρούστας, επιπλέον σπανάκι, καβουρδισμένο ή όχι σουσάμι, θρηματίζουμε καθαρά ελληνική φέτα, φέτα Θεσσαλίας, φέτα Χότου, φέτα Λάρισας και πιο συγκεκριμένα παλάνη Λάρισας. Λίγο πριν βάλουμε τη σάλτσα ή αλλιώς dressing, με το χέρι, με τα δάχτυλά μας, σπάμε φύλλα φρέσκου φυσικά, άνηθου. Μπορείτε να βάλετε και μάραθο. Και τελειώνουμε με το dressing. Τελευταία στιγμή για να μην μουλιάσουν και να μην μαλακώσουν τα φύλλα και να κρατήσουμε όλη την τραγανότητα που θέλουμε. Καλή σας απόλαυση.

ένας φούρνος για επαγγελματίες σεφ αλλά και για το σπίτι. Έκανε τύπου πιτσάκια με μια σάλτσα.

0: Λοιπόν, είναι βολοβάν με κοτόπουλο τύπου αλα κρέμ. Μια σαλάτα με σταφύλια. Έχει ξηρούς καρπούς σε λιόσπορο. Αυτό εδώ είναι τύπου πάστα, σπαγκέτι. Βολοβάν, κοτόπουλο αλα κρέμ. Και το υπέροχο κρασί. Πάμε να δούμε πώς γίνεται το αυθεντικό σούσι. Έχουμε 5 διαφορετικά. Σολομό, γαρίδα, τόνο. Πρώτος είναι με σουσάμι. Ο σεφ, ο φίλος μας εδώ, ο what's your name?
1: Τίμο.
0: Τίμο.
1: Just film this one. Take one.
0: Sushi bar.
1: I'm only on tray first.
0: Wasabi. Soy sauce. Ginger. Pickle.
1: Thanks for reminding me.
0: And soy sauce. Ό,τι ωραιότερο έχω μυρίσει σε τσάι, αλήθεια δεν υπάρχει. Και έχει. Εντάξει, τώρα αυτά εδώ, τα raspberry και τα cherry και τα μέρι και τα citrus, αλλά έχω εστιάσει εδώ σε αυτό το υπέροχο, το οποίο είναι είναι τιραμισού. Εδώ είναι μπανάνα τιραμισού. Δεν υπάρχουν τα αρώματα. Έχει popcorn, ανανάς, mango, bora bora, old love, mango, blueberry amaretti. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι μπανάνα, πανακότα, άντε γεια. Μιλάμε οι άνθρωποι το έχουν εξελίξει, έχουν πάει αλλού το τσάι.

0: vodka.
1: We're gonna do 45 milliliters of vodka twice.
0: Yes.
1: Two cocktails.
0: Δύο μεζούρες βότκα.
1: Kahlua, this case.
0: Λοιπόν, βότκα εσπρέσο με Kahlua, το οποίο είναι κόκκινο. Μία μεζούρα, μία μεζούρα. Εσπρέσο. Μία μεζούρα εσπρέσο, οπότε δύο βότκα μεζούρες. Μία μεζούρα Kahlua, μία μεζούρα. Και βάλε εσπρέσο.
1: And then a little sugar syrup.
0: Sugar. Syrup.
1: Syrup. Precise.
0: Σιρόπι.
1: Not too much.
0: It's okay.
1: Then we will be adding ice.
0: Ice. Και θα μπουν εδώ σε αυτά τα ποτήρια του Μαρτίνι. Εξού και το κοκτέιλ λέγεται Coffee Espresso Martini. Έχει βέβαια και Kahlua, έχει και εσπρέσο. Είμαστε έτοιμοι. Κοκτέιλάρα. Finish.

0: Not yet.
1: No?
0: Not yet. Oh. There's still more coming out.
1: Για πάμε, τι άλλο θα βάλει. Βότκα μας αρέσει, ο εσπρέσο θα μας ξυπνήσει. This cocktail is good after dinner, eh?
0: Exactly, it is a digestive
1: cocktail. Είναι πολύ καλό για μετά το φαγητό, για έτσι να χωνέψετε. Το φτιάξετε στο σπίτι σας. And κόκκους καφέ εσπρέσο.
0: There you go, two times.
1: Thank you, man. Thank you.
0: You're welcome, sir. You're welcome. Cheers.
1: Cheers.

Για το crumble topping μέσα στον μπολ με το αλεύρι προσθέτουμε βούτυρο, έχω βάλει και βούτυρο καρύδας. Την καστανή ζάχαρη, τη βρώμη με τους ξηρούς καρπούς και το αλάτι. Τελειώνουμε με πευκό μελον νομαδικής μελισσοκομείας Ζάπρος Χάνεϊ. Με ένα πιρούνι κάνουμε αυτό ακριβώς εδώ, ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και τα αφήνουμε στην άκρη. Θα χρειαστούμε 3 κιλά μήλα, γι' αυτό έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σε νερό με λεμόνι, μήλα ζαγορίν, μήλα κόκκινα, αφαιρούμε την ετικέτα, κόβουμε στη μέση. Τα συγκεκριμένα μήλα, τα κόκκινα μήλα, είναι πιο μαλακά, οπότε θα τα κόψετε λίγο πιο χοντρά κομμάτια. Τα πράσινα είναι πιο σκληρά αν χρησιμοποιήσετε, οπότε πιο μικρά κομμάτια τα πράσινα μήλα. Κόβουμε στη μέση και πάμε δίπλα στο νερό με το λεμόνι και συνεχίζουμε. Βάζουμε τα μήλα μας σε ένα ταψί, ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις βρόχιδων, κράμπερις, σταφίδες, ό,τι θέλετε. Εγώ κράμπερις για να έχουμε οξύτητα, αλάτι για τη γεύση, τζίντζερ σε σκόνη, κανέλα 1,5 κουταλάκι του γλυκού σε σκόνη. Φυσικά ανακατεύουμε και τα απλώνουμε. Απλώνουμε τώρα και σπάμε ουσιαστικά το crumble topping πάνω από τα μήλα, αυτό θέλουμε, χοντρά κομμάτια, και πάμε να ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά. Σερβίρεται ιδανικά με γιαούρτι, σαντιγί, παγωτό και σάλτσα καραμέλας.

Τώρα θα κάνω μια στροφούλα για να δείτε πού είμαι και αν έχει και κόσμο, ωραία.

τίποτα, άλλος δεν χρωστά. Γελά. Οκ. Λοιπόν, στροφή. Δείτε ακριβώς πάνω εδώ. Η αρχιτεκτονική είναι οριακά ανατριχιαστική. Δεν το άρχοντα τι κάνετε εδώ. Πίτα αραβική, λουκάνικο, κέτσαπ, μουστάρδα, δύο και 49. Το MyZeil είναι ένα ίσως από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Φραγκφούρτη. Παρέχει τα πάντα, είναι shopping center, αλλά όχι μόνο. Θα βρεις από φαγητό, ποτό, τις καλύτερες και μεγαλύτερες φίρμες ρούχων και όχι μόνο. Και είναι Σαββατοκύριακο και γίνεται πάταγο. Αυτά δεν τα είδαμε πέρυσι, δεν μπήκαμε σε εμπορικό κέντρο. Πας μαγειρεύοντας η εκπομπή, αλλά τώρα πάμε γυρεύοντας. Food Topia. Πάμε. Πάμε να ξοδέψουμε χρήματα. Πάμε. Ανεβαίνουμε. Αυτό που βλέπετε. Εντάξει, σε πιάνει ζάλιο, δεν υπάρχει αυτό. Και αν είσαι υψοφοβικός σαν και εμένα, τα χρειάζεσαι.

Επιτοπλίστων εδώ έχει μόνο καταστήματα με φαγητό. Κατεβάζω λίγο κάμερα κάτω. Τέρμα κάτω. Και πάμε.

στον ουρανό. Στροφή για να δούμε τους ουρανοξύστες από το γυάλινο κτίριο. Δεν ξέρω όντως αν φαίνονται. Μέσα από το εμπορικό κέντρο και από το γυάλινο αυτό κτίριο δεσπόζουν οι ουρανοξύστες.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ

0: Γίνεται φίλες και φίλοι, στην υγεία σας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση. Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
14: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Τράπεζα Χανίων. Αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Την πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027 θα δώσει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ενώ το Οικονομικό Επιτελείο επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός διευρυμένου οικονομικού πακέτου ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πείρα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακές διαρροές προεκλογικού χαρακτήρα που δεν απαντούν στις ανάγκες ανάσχεσης, της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστους ζωής.
1: Με το ορόσημο της ΔΕΤ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα απαρτίζεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστο, να είναι μόνιμο χαρακτήρα, όχι δηλαδή ένα εφάπαξ επίδομα. Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση, διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά των δύο μισθών.
2: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ελπίζω να είναι λίγο παραπάνω.
3: Εξαρτήκατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
4: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα. Το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως κάτι. Το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εικόνα ντροπής και εγκατάληψης παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά και ιδιοκτήτες κατοικιδίων επισκέπτονται τον χώρο.

0: όρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
1: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάληψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
2: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
2: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
2: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
4: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
5: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
4: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
0: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με την Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν πρόταση για τη δημιουργία γραμμής μίνιμπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το ΙΤΕ.
6: Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
7: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε

0: να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
1: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
2: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα, πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν ξυστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
1: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
0: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή mini bus που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που διέρχονται καθημερινά από εδώ.
3: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά αλλά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την οικονομία γενικότερα της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης, ζωής, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό.
4: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
5: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μία ρευστή κατάσταση, στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν, αν θέλετε, οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαντευόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
6: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
7: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
4: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότερο

0: περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
1: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ, αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις, ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
2: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω, πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
0: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
1: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
3: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
4: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα, όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε.
5: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και σαφέστερες ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Οι περισσότερες θέσεις της Κρήτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενσωματώθηκαν στο χωροταξικό, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
6: Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα ειδικό χωροταξικό που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος είναι πληρέστερο και πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε από το 2008. Όπως επεσήμανε ο κ. Νίκος Ξυλούρης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στο νέο χωροταξικό σχέδιο συμπεριελήφθησαν μεγάλος αριθμός των προτάσεων και των παρατηρήσεων της περιφέρειας Κρήτης.
7: Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
6: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στις ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υποστηρίζοντας πως με βάση το νέο χωροταξικό δύσκολα θα προχωρήσουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για την Κρήτη.
7: Θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης.
6: Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, η Κρήτη με τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στο νησί θα είναι πλήρως καλυμμένη ενεργειακά, προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να δοθεί ενεργειακή

0: ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως,
2: ναι, ναι,
1: στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να κατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη.
3: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
4: Το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων Μανώλης Κατσαράκης, αναλύοντας τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς.
5: Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολυπαραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες, για παράδειγμα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κρίσιμες ινσουλίνες, αντιβιωτικά, σκευάσματα για παθήσεις του αναπνευστικού αλλά και σε κολύρια, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
5: Τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολύρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια. Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε. Πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν, και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης.
4: Παράλληλα, ο κύριος Κατσαράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει με παρεμβάσεις προς τον ΕΟΦ για συγκεκριμένες εταιρείες και την κατάθεση σχετικών στοιχείων. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια ορισμένων σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
5: Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιρείων με στοιχεία και θα παρεπευθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή.
4: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γρίπη Α, η οποία, όπως σημείωσε, έχει παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η αυξημένη κινητικότητα και ο συγχρονισμός φαίνεται να ευνοούν τη μετάδοση του ιού, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες υγείας.
5: Σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη, όπου υπάρχει συγχρονισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτίου ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
3: Αυξημένη αλλά συγκρατημένη εμφανίζεται η κίνηση στα beach bar και τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου τον Αύγουστο, με την υψηλή τουριστική προσέλευση να μην

0: μεταφράζεται αναλογικά και στις πράξεις. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις τοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η μέση κατανάλωση, κυρίως από το εξωτερικό, παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο στα κοντινά beach bars του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοναδικός εχθρός όσον αφορά την επισκεψιμότητα στις κοντινές πλάζ είναι ο άνεμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυματισμούς στη θάλασσα λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά για Έλληνες και ξένους λουόμενους.
2: Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό φέτος για τα beach bar είναι ο καιρός. Ο μεγάλος αντίπαλος μας αποδείχθηκε ο καιρός με τους ανέμους, τους νοτιάδες και με τα κύματα που είχαμε αρκετά Σαββατοκύριακα. Ευχόμαστε τώρα που είπαν ότι θα έρθουν καλύτερες θερμοκρασίες, με υψηλότερες θερμοκρασίες, να είναι καλύτερα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες beach bars, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες είναι εμφανής και στα τοπικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και beach bars.
2: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν αυτή τη στιγμή ομαλά πραγματοποιείται. Έχουμε κόσμο.
3: Ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου. Μας ορίζει πάρα πολύ. Όσο αφορά τους τουρίστες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι τουρίστες. Καταναλώνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, που δεν το περιμέναμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για μας και για το μαγαζί. Αφήνουν και φιλοδορήματα.
4: Άρα, σε γενικές γραμμές είστε ευχαριστημένοι.
3: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους πελάτες μας, ναι.
1: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ωστόσο σε καταστήματα των τουριστικών περιοχών οι Ευρωπαίοι.
2: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη κινητικότητα στον τουρισμό, προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία έχουν μια καλή πληρότητα, αλλά έχουμε επισκέπτες και από το υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, λόγω του Airbnb και λόγω της κουραζιέρας.
3: Έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς, έχουμε και Γάλλους, ελάχιστους Εβραίους. Αλλά κυρίως αυτοί είναι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, η πλειοψηφία των πελατών μας.
1: Οι επαγγελματίες πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και δηλώνουν πως θα κάνουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου.
2: Είμαστε αισιόδοξοι και το ευελπιστούμε, επειδή κάναμε ένα άνοιγμα κάπως υποτονικό, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι λίγο καλύτερα, όπως συνέβη και πέρυσι. Πιστεύουμε ότι και με τον καιρό και με τον τουρισμό θα παραταθεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το ευχόμαστε.
3: Θεωρώ θα διαρκέσει περισσότερο από πέρσι, λόγω των συνθήκων που έχουμε και σαν Κρήτη και ο καιρός είναι πάρα πολύ ευνοϊκός. Οπότε θεωρώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και όσο περνάνε τα χρόνια θα τραβάει ακόμα πιο πολύ. Οπότε θεωρώ και τα μαγαζιά στη σεζόν θα ευνοούνται ακόμα περισσότερο.
0: Στο εξωτερικό δελτίο, στην αντικατάσταση των ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός με το αεροπλανοφόρο George Washington να καταπλέει στην περιοχή.
5: Μια νέα αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανικός στρατός, έπειτα από τις συνθήκες σε ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τροφοδότησαν εκ νέου την κριτική για τον πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου George Washington επιχειρεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής μετά την άφηξή της στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM χθες, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η κεντρική διοίκηση που έχει την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενημέρωση αυτή γίνεται λίγες μόνο ημέρες αφού το δημοσιεύματα για τις ζωφερές συνθήκες στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που είναι αναπτυγμένο από τον Νοέμβριο του 2025, δημιούργησαν μια ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής για τον Τραμπ στις προσπάθειες του να πείσει για έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των στελεχών που υπηρετούν στο Lincoln, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πλοίο θα αποσυρθεί σύντομα από την περιοχή.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.

0: Δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα. Με τη μία το σουτ και το γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ. Σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε. Και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Ξανά η μπάλα Αθανασίου. Πατούν περιοχή τρεις παίχτες. Παράλληλα θέλησε να βρει τον Νους. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Παστόρα, αν δεν κάνω λάθος. Μπάλα ξεκάθαρα χτυπά το χέρι του Παστόρ. Και νομίζω ότι είναι και εντός περιοχής. Ναι. Δεν χρειάζεται να δει πολύ τη φάση ο Γιωβάνοβιτς. Πέναλτι για τον Όφη. Φούντας. Εκτελεί και σκοράρει. Δυνατά στη γωνιά. 2-0 Όφη. Με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, τον ταξιάρχη Φούντα. Ο οποίος συνεχίζει αυτό το εκπληκτικό σερί του σε προκριματικά UEFA Europa League. Τους ποδοσφαιριστές του Όφη, Αθανασίου, το σούτ του Ντίκο, γκολ! 3-0! Απίστευτη φάση! Έγινε εξτρέμ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου. Πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος κάνει το 3-0. Ονειρική βραδιά για τον Όφη.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη.

0: και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπαξεβάνης.
5: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν επιστήμονα, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι σπάνιο. Να κάνει την Ελλάδα να ακουστεί διεθνώς σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και τεχνολογικά αιχμηρούς τομείς της σύγχρονης επιστήμης. Ο κύριος Μανώλης Στρατάκης ανήκει σε αυτή την γενιά ερευνητών που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνουν. Την καλησπέρα μου, κύριε Στρατάκη.
1: Καλησπέρα. Σε εσάς και τους τηλεθεατές σας.
0: Μανώλης Στρατάκης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ακριβώς. Ένα από τα 10 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που έχω την τιμή να είμαι διευθύνων και ελπίζω να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη συνέχεια στις ερωτήσεις.
0: Έχουμε να πούμε πολλές και διαφορετικές και ενδιαφέρουσες οι θεματικές τις οποίες θα αναπτύξουμε και θα εστιάσουμε στο πώς η επιστήμη και το αντικείμενό σας ακουμπά και φτάνει μέχρι και τον απλό κόσμο, την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ απλό και ταυτοχρόνως ουσιαστικό. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει ένα τεράστιο αδιαφυσβήτητο κύρος, αλλά ο πολίτης πολλές φορές δεν ξέρει τι ακριβώς κάνει. Και στην προκειμένη περίπτωση ούτε και το Ινστιτούτο σας γνωρίζει ο απλός κόσμος ποιο είναι το αντικείμενό του. Αν έπρεπε λοιπόν μέσα από λίγες λέξεις, με μία μόνο φράση, να μας εξηγήσετε αυτή την πολύπλοκη καθημερινότητά σας.
1: Ευχαρίστω. Το Ίδρυμα λοιπόν Τεχνολογίας και Έρευνας, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ εν προκειμένου, ασχολείται με την αλληλεπίδραση ύλης και φωτός και με τα προηγμένα υλικά. Άρα λοιπόν έχουμε δύο άξονες εφαρμογής, προηγμένα υλικά τα οποία έχουν εφαρμογές στην ενέργεια, στο περιβάλλον, σε δύο υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία γκάμα εφαρμογών, μικροηλεκτρονική, στην οποία αναπτύσσουμε αισθητήρες ή μικροηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικροηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και στην αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας στηρίζεται κυρίως στις εφαρμογές της φωτονικής και των λέιζερ.
0: Λοιπόν, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, μιας και μιλήσαμε για καθημερινότητα. Υπάρχει κάτι το οποίο ξεκίνησε μέσα από το δικό σας εργαστήριο και σήμερα το συναντάμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να το γνωρίζουμε? Ένα παράδειγμα το οποίο συνδέει το εργαστήριο, το Ινστιτούτο σας, με τον απλό πολίτη, με τον απλό κόσμο.
1: Βεβαίως. Να αναφέρω χαρακτηριστικό το παράδειγμα της, αυτό που λέμε, της εφαρμογής των τεχνολογιών λέιζερ για το restoration, αυτό που λέμε ανασύσταση, ανασυγκρότηση των έργων τέχνης. Έχουμε αναπτύξει μια τεχνολογία η οποία αφαιρεί τις επικαλύψεις από τα έργα τέχνης τα οποία συναντάμε, πολύτιμα έργα τέχνης.
0: Να μας παράδειγμα φέρετε και ένα παράδειγμα πριν από περίπου 10 χρόνια.
1: Ακριβώς. Πριν από περίπου 10 χρόνια λοιπόν, ίσως και πιο πρόσφατα, η τεχνολογία αυτή στήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης για το restoration των καριάτιδων, για την εξαφάνιση αυτής της επικάλυψης, της επικάθεσης πάνω στα μάρμαρα των καριάτιδων. Η έκθεση αυτή γινόταν live, ζωντανά, στο Μουσείο της Ακρόπολης και είχαμε τη χαρά και την τιμή να

0: ταν εις την τούτο να προϊστάμεθα αυτής της προσπάθειας και πολλοί κόσμος, επισκέπτες αυτού του μουσείου, να δουν από κοντά πώς η τεχνολογία είναι ένα παράδειγμα, πώς η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε μία εφαρμογή η οποία είναι πολύ προσιτή προς το κοινό. Και σε αυτή την περίπτωση για, τον καθαρισμό των έργων τέχνης της Ακρόπολης.
1: Για να καταλάβουμε τι κάνει το Ινστιτούτο σας μοναδικό και ξεχωριστό, όχι μόνο σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κύριε Στρατάκη, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο σας και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλα αντίστοιχα Ινστιτούτα σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Και γενικότερα, αν θέλετε, για να το ανοίξουμε λίγο, που υπερτερούμε και ως χώρα και ως Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Ακριβώς. Το Ίδρυμα, λοιπόν, το Ινστιτούτο μας έχει πρωταρχικό έτσι ρόλο στην Ευρώπη και καινοτόμες εφαρμογές στο επίπεδο της φωτονικής και της μικρονάνοηλεκτρονικής. Είμαστε από τα πρώτα εργαστήρια τα οποία έχουμε σημαντικές δημοσιεύσεις τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα σε περιοχές φωτονικής και λέιζερ, καθώς και έχουμε και την τιμή να φιλοξενούμε και να έχουμε στήσει την πρώτη πιλωτική γραμμή παραγωγής μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η οποία πιλωτική γραμμή είναι η εφάμιλη παρόμοιων πιλωτικών γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε λοιπόν σαν Ινστιτούτο ένα κέντρο φωτονικής και μικρονάνοηλεκτρονικής. Το οποίο κέντρο είναι γνωστό στην Ευρώπη με πολλές καινοτομίες τόσο σε επίπεδο δημοσιεύσεων βασικής έρευνας, αλλά όσο και σε επίπεδο μεταφοράς τεχνολογίας σε προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βγουν στην αγορά.
1: Και αυτό το επίτευγμα, θα πει κάποιος, πώς προέκυψε? Αυτή η διαφορά του Ινστιτούτου σας σε σχέση με αντίστοιχα Ινστιτούτα της υπόλοιπης Ευρώπης?
0: Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα του ολόκληρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στήθηκε. Οργανώθηκε και στήθηκε εξ αρχής σε μία βάση η οποία ήταν πρωτοποριακή βάση από επιστήμονες του εξωτερικού, Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που ήρθαν στην Κρήτη για να φτιάξουν ένα ερευνητικό ίδρυμα κύρους. Άρα λοιπόν ήταν οι σωστές βάσεις. Υπήρχε διαχρονική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και αυτή η συνέργεια μας έδωσε σημαντική προστιθέμενη αξία σε αυτό που θεραπεύουμε, στην έρευνα που θεραπεύουμε και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να ανταγωνιστούμε υψηλά και μεγάλου κύρους ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ευρώπης.
1: Κύριε Στερατάκη, να περάσουμε λίγο σε εσάς προσωπικά, καθώς ασχολείστε με την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Αν το λέγαμε όσο πιο απλά γίνεται, τι νέο έχουμε στα χέρια μας σήμερα σε σχέση με το φως που δεν ξέραμε, για παράδειγμα, την προηγούμενη δεκαετία?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο πεδίο του φωτός της έρευνας στα λέιζερ, το οποίο θεραπεύουμε, έχει εισέλθει σε αυτό που λέμε στενές πηγές, υπερβραχείς πηγές. Άρα λοιπόν μιλάμε για πηγές οι οποίες είναι παλμικές, είναι σαν το φλάς. Η διάρκεια του φλάς είναι της τάξης των δισεκατομμυριωστών του δευτερολέπτου. Άρα λοιπόν μιλάμε για τέτοιες ή πολύ μικρότερες. Μιλάμε για τέτοιες λοιπόν πηγές, στενές πηγές, οι οποίες έχουν ανεβάσει το επίπεδο της τεχνολογίας λέιζερ σε εφαρμογές τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις σκεφτούμε, δεν μπορούσαμε να τις περιμένουμε το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι το 2018 αποδόθηκε το βραβείο Νόμπελ στον Ζεράρ Μουρού και την Ντόνα Στρίκλαντ, οι οποίοι ουσιαστικά ανέπτυξαν τις παλμικές πηγές υψηλής έντασης, υπερβραχείς παλμικές πηγές λέιζερ. Αυτή η ανακάλυψη έφερε επανάσταση στον τομέα των εφαρμογών των λέιζερ, οι οποίες εφαρμογές έχουν μια ευρία ανταπόκριση σε όλα τα φάσματα της επιστήμης.
1: Ποιο είναι τώρα το μεγάλο στίχημα της δικής σας έρευνας, που ίσως βρίσκεται σε εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή, και τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά μας αν επιτευχθεί αυτός ο μεγάλος στόχος?
0: Κοιτάξτε, σήμερα ο μεγάλος στόχος είναι να πάμε σε μορφές της ύλης, αλληλεπίδρασης ύλης φωτός, οι οποίες είναι άγνωστες έως σήμερα. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα, γίνεται σημαντική έρευνα σε αυτό που λέμε ενεργειακή σύνδεξη, σύνδεξη της ύλης με ισχυρές πηγές λέιζερ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή της ανθρωπότητας, πώς θα παράγει ενέργεια με σύνδεξη μέσω λέιζερ. Υπάρχουν λοιπόν ερευνητικές υποδομές αυτή τη στιγμή στην Αμερική, έχουν ξεκινήσει κυρίως οι προσπάθειες, καθώς και

0: στην Ευρώπη με το ITER, οι οποίες έχουν σαν αποκλειστικό στόχο την παραγωγή ενέργειας με τη μορφή της σύνδεξης. Επίσης, οι εφαρμογές αλληλεπίδρασης λέιζερ ακτινοβολίας εισέρχονται όσο και όλο ένα και περισσότερο σε αυτό που λέμε κβαντικές τεχνολογίες. Τεχνολογίες δηλαδή του μέλλοντος, οι οποίες περνάνε στον ευρύτερο έτσι, τομέα εφαρμογής των κβαντικών υπολογιστών, άρα υπερυπολογιστές με μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Σε αυτό η ακτινοβολία λέιζερ, οι πηγές λέιζερ παίζουν σημαντικό και κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να έχουμε σαν Ινστιτούτο να βγούμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το Κέντρο Κβαντικών Τεχνολογιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ευελπιστούμε ότι το κέντρο αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό κόμβο των κβαντικών τεχνολογιών στην Ελλάδα, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο προσκήνιο της έρευνας παγκοσμίως.
1: Μιλήσατε για παραγωγή ενέργειας μέσα από την διαδικασία, το σκεπτικό, την έρευνα που έχει υιοθετήσει. Στην καθημερινότητά μας πώς θα μεταφραστεί, πώς θα υιοθετηθεί αυτό?
0: Κοιτάξτε, η εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας προφανώς τώρα βρισκόμαστε στο πειραματικό στάδιο της απόδειξης. Υπάρχει μάλιστα η απόδειξη παραγωγής ενέργειας με σύνδεξη. Σε αυτό, σαν Ινστιτούτο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ειδικοί, παρότι έχουμε αναπτύξει πολλές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη σε αυτό το πείραμα, σε αυτή την σύνδεξη. Τεχνολογίες ανάπτυξης υπερβραχίων πηγών λέιζερ και αλληλεπίδρασης ύλης φωτός. Άρα, αυτές οι δημοσιεύσεις μας, αυτά τα επιτεύγματά μας έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως και πολλών άλλων επιστημών παγκοσμίως, σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία προσπάθεια είναι παγκόσμια προσπάθεια. Είναι μια επανάσταση στον χώρο της. Των lasers.
1: Ξέρετε, πολλοί τονίζουν ότι στην επιστήμη τα όμορφα πράγματα, το έχετε ακούσει με σίγουρος, έρχονται κατά κάποιο τρόπο απρόσμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που σας έχει μείνει έτσι χαραγμένη στο νου, που ξαφνιαστήκατε, που είδατε κάτι και είπατε ότι συμβαίνει αυτό και δεν το περιμέναμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω ότι προσωπικά η έρευνά μου είμαι γνωστός παγκοσμίως. Το βασικό αντικείμενο της έρευνάς μου είναι να φτιάχνω βιομητικές επιφάνειες με λέιζερ. Όταν ακούσει κάποιος αυτή την έκφραση, αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε από την περιέργεια που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, να μπορούμε να δημιουργούμε, να σμιλεύουμε την ύλη, τις επιφάνειες ενός υλικού με δέσμες λέιζερ. Τι σημαίνει σμίλευση? Σημαίνει ότι μπορούμε επιλεκτικά σε μία επιφάνεια να επέμβουμε και να φτιάξουμε πολύπλοκες επιφάνειες, οι οποίες μιμούνται ακριβώς τις επιφάνειες τις οποίες φτιάχνει η φύση. Άρα λοιπόν, η φύση στα εκατομμύρια χρόνια της ύπαρξής της έχει δημιουργήσει έτσι μια μεγάλη βιβλιοθήκη καινοτομιών, μεγάλη βιβλιοθήκη επιτευγμάτων, τα οποία μπορούμε να στηριχθούμε και να ανακαλύψουμε τέτοια επιτεύγματα. Όταν λοιπόν στο εργαστήριο παρατηρήσαμε ότι όντως μία δέσμη λέιζερ, μία υπερβραχής δέσμη λέιζερ, μπορεί να δημιουργήσει μορφολογίες και επιφάνειες τις οποίες έχει φτιάξει η φύση, αυτό ήταν κάτι αναπάντεχο για μας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σμιλεύσει την ύλη σε τέτοιο βαθμό πολυπλοκότητας, ώστε να μπορεί να μιμηθεί αυτό που έχει φτιάξει η φύση σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Ξέρετε, μεγάλο στοίχημα της σημερινής εκπομπής είναι συγκεκριμένοι όροι να γίνουν κατανοητοί στον απλό κόσμο. Όταν ακούν οι περισσότεροι που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες της επιστήμης σας και της έρευνάς σας και δεν έχουν σχέση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ακούν τη λέξη λέιζερ, τι σκέφτονται? Ταινίες έτσι, επιστημονικής φαντασίας. Ποια είναι η αλήθεια και τι μπορούν πραγματικά να κάνουν στην πράξη όμως, στην καθημερινότητά μας, και θέλω να το εξηγήσουμε όσο πιο απλά μπορούμε. Τα σημερινά λέιζερ.
0: Τα λέιζερ σήμερα βρίσκονται παντού. Από την καθημερινή μας ζωή, για παράδειγμα, θα σας αναφέρω ότι τα λέιζερ χρησιμοποιούνται στην ιατρική για χειρουργικές επιβάσεις ακριβίες, για φωτοδυναμικές θεραπείες για εφαρμογές πλαστικής χειρουργικής, για εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες. Το σύνολο, ένα μεγάλο τμήμα των οπτικών τηλεπικοινωνιών, τις οπτικές ίνες, οι οποίες υπάρχουν καθημερινά στη ζωή μας, χρησιμοποιούνται πηγές λέιζερ. Αυτές λοιπόν είναι οι εφαρμογές που μπορούμε να συναντήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Στη συνέχεια μπορούμε να πάμε σε ανώτερες εφαρμογές, σε πιο μοντέρνες εφαρμογές. Σήμερα η βιομηχανία κατασκευής έχει αποκλειστικά κατακλειστεί από πηγές λέιζερ. Η αυτοκίνητο βιομηχανία, καθώς και η αεροπορική

βιομηχανία, η κατασκευή πολύπλοκων αντικειμένων γίνεται αυτή τη στιγμή κυρίως με τέτοιες πηγές που χρησιμοποιούνται για συγκόλεση, για κοπή, για κατασκευή, για πολύπλοκες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες ανακαλύφθηκαν την προηγούμενη τριανταετία και χρησιμοποιούνται.

0: εφαρμογών. Ναι. Μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και του μέλλοντος.
1: Εγώ θα πιαστώ λίγο από την αναφορά σας, την οποία κάνατε για την ιατρική επιστήμη, και θέλω να σας ρωτήσω αν ακούγεται ρεαλιστικό ή πόσο μελλοντικό είναι το να αντικατασταθεί το νηστέρι από τα λέιζερ.
0: Σε μεγάλο βαθμό έχει αντικατασταθεί. Εδώ μιλάμε σήμερα για τεχνολογίες, για παράδειγμα με οπτικές ίνες, οι οποίες με ενδοσκόπηση, άρα λοιπόν έχουμε μια οπτική
1: ίνα. Και να θεραπεύονται και ασθένειες μέσα από τη διαδικασία των λέιζερ.
0: Γίνεται με τη διαδικασία της ενδοσκόπησης, περνάει η οπτική ίνα στο σώμα, στοχευμένα μπορεί να επέμβει σε συγκεκριμένο σημείο, και η επέμβαση μπορεί να μην είναι μόνο χειρουργική, αλλά είναι και να είναι και φωτοδυναμική θεραπεία. Άρα λοιπόν στοχευμένα στο σημείο του όγκου ή στο σημείο το οποίο θέλει να επέμβει ο γιατρός, μπορεί να χρησιμοποιήσει τώρα και να απεικονίσει. Δεν είναι μόνο το λέιζερ σαν εργαλείο κοπής, αλλά και εργαλείο απεικόνησης. Πώς θα δει καθαρά με ενδοσκόπηση μέσα στο σημείο εφαρμογής.
1: Να σας βάλω λίγο τώρα στο τρυπάκι πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τα λέιζερ. Αν αύριο υπόθεση εργασίας εξαφανίζονταν τα λέιζερ, ποια πράγματα στη ζωή μας θα χάναμε χωρίς καν να μπορούμε να το φανταστούμε?
0: Πολλά πράγματα θα χάναμε, δηλαδή,
1: όπως.
0: Τι να σας πω, για παράδειγμα τηλεπικοινωνίες θα είχαμε σε μεγάλο βαθμό, θα είχαμε
1: προβλήματα
0: στις τηλεπικοινωνίες. Θα είχαμε προβλήματα, για παράδειγμα, σε εφαρμογές κατασκευαστικές. Άρα λοιπόν η βιομηχανία μας, η κατασκευαστική βιομηχανία θα υστερούσε αυτή τη στιγμή, θα ήμασταν αρκετά πίσω. Θα το πω και λίγο διαφορετικά, θα το αναστρέψω, ότι εμείς για να καυχηθούμε για την τεχνολογία αυτή λέμε ότι είναι η λύση στο πρόβλημα. Πέστε μας τη λύση να σας πούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το λέιζερ. Άρα λοιπόν η τεχνολογία λέιζερ βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό σε πολλά προβλήματα και διαφορετικά προβλήματα. Σας ανέφερα πολλούς τομείς στους οποίες εφαρμόζεται η τεχνολογία αυτή.
1: Να περάσουμε στο μέτωπο των διεθνών συνεργασιών. Η Ελλάδα συμμετέχει σε σπουδαία ερευνητικά έργα και έχει συνάψει σπουδαίες συμφωνίες στην φωτονική. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη και αν αυτή η επιτυχία, αυτό το όφελος γυρίζει στην κοινωνία και με ποιο τρόπο?
0: Ναι, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει, όπως σας είπα, έχουμε πολύ σημαντική έρευνα στον χώρο της φωτονικής και της μικρονανοηλεκτρονικής. Παρ' όλα αυτά, το παραδεχόμαστε και σαν επιστήμονες υστερούμε στο πώς αυτή η τεχνολογία θα μεταφερθεί στην κοινωνία. Και δει στην τοπική κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό κάνουμε σημαντικές προσπάθειες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Προσπαθούμε με δράσεις διάχυσης, αλλά και με τεχνολογίες οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, να μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στον άνθρωπο, στον κριτικό πολίτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε μια προσπάθεια την οποία έχουμε προσπαθήσουμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση, έχουμε επιτύχει το πρώτο στάδιο της χρηματοδότησης. Δημιουργούμε το κέντρο το κέντρο παραγωγής αισθητήρων τεχνητής όρασης με εφαρμογές στην αγροδιατροφή και στην υγεία. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πρόταση 15 εκατομμυρίων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό κράτος 15 συν 15. Και ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή στα προβλήματα των πολιτών της Κρήτης. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη διαχρονικά υπήρξε το λίκνο της αγροδιατροφής. Άρα λοιπόν στη δεκαετία του 60 υπήρχαν μελέτες και από το Harvard και από άλλους επιστήμονες ότι η Κρήτη πραγματικά διαθέτει ένα σπάνιος τόπος για την σωστή αγροδιατροφή και υγεία. Το φαινόμενο αυτό όμως έχει αναστραφεί στις σύγχρονες μέρες μας. Η Κρήτη είναι η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με μεγάλα ποσοστά σε καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη, που σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία της Κρήτης έχει ανάγκη από εφαρμογές, από τεχνολογίες οι οποίες θα αναστρέψουν αυτό το κλίμα. Αυτή είναι και η έννοια αυτού του κέντρου. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στα εργαστήριά μας για να δημιουργήσουμε προϊόντα προστιθέμενης αξίας που θα βοηθήσουν την αγροδιατροφή και την υγεία στην Κρήτη.
1: Είναι η επιστήμη ομαδικό άθλημα, και αν ναι, η Ελλάδα, η Κρήτη, πού βρίσκεται σε αυτή την περίφημη έτσι, Ολυμπιάδα της διεθνούς έρευνας και αν είμαστε ανταγωνιστικοί. Καλές οι επιτυχίες μας.

0: καλοί οι στόχοι, καλά τα αποτελέσματα τα οποία εισέρχονται στην καθημερινότητά μας, αλλά είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια κλίμακα.
1: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και το Ινστιτούτο μας είμαστε ανταγωνιστικοί, συνεχίζουν να είμαστε ανταγωνιστικοί παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης τα οποία αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Είμαστε ανταγωνιστικοί, έχουμε σημαντικές διακρίσεις και σε επίπεδο πρόσκλησης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, και θεωρούμαστε ένα από τα, όχι μόνο είμαστε ανταγωνιστικοί, αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη δεκάδα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σαν Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, σε πρόσκληση πόρων καθώς και σε επιστημονική οντότητα στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι ανταγωνιζόμαστε ερευνητικά ιδρύματα, για παράδειγμα, από το CNRS στη Γαλλία ή το Fraunhofer στη Γερμανία, τα οποία είναι, μιλάμε για κολοσσούς, ερευνητικά ιδρύματα κολοσσούς με δεκαπλάσιο και ίσως εκατονταπλάσιο μέγεθος από ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας
0: και Έρευνας. Και χρηματοδοτήσει και τα σχετικά. Υπάρχουν ομάδες σε μια ευρωπαϊκή κλίμακα που θέλουν να συνάψουν συνεργασία με το Ινστιτούτο σας.
1: Βεβαίως. Αυτή είναι και η δουλειά μας. Όχι μόνο υπάρχουν ομάδες. Έχουμε προσελκύσει τόσο έτσι, αυτό που λέμε υψηλού κύρους ανταγωνιστικού χρηματοδοτικά προγράμματα, που είμαστε γνωστοί στην Ευρώπη σε πολλούς τομείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή τεχνολογία στο ΙΤΕ, η οποία είναι πρωταγωνιστή σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ξέρετε, κύριε Στρατάκη, λέμε ότι έχουμε καλούς επιστήμονες στην Ελλάδα αλλά και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά κάτι μας λείπει, κάπου έτσι υστερούμε στο μέτωπο των συνθήκων. Τι είναι, είναι η χρηματοδότηση, είναι η κουλτούρα, είναι ο εξοπλισμός?
1: Να σας πω, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πολύ καλή έρευνα, βασική έρευνα, έχει μεγάλα επιτεύγματα σε δημοσιεύσεις σε επίπεδο βασικής έρευνας, όμως δεν έχει αυτό που λέμε μεταφορά τεχνογνωσίας. Δεν έχει δημιουργήσει δομές ισχυρές, αποδοτικές, που να έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω τη χαρά να είμαι πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας εκ μέρους της Ελλάδας, και αυτό το οποίο είναι γενική, έτσι, και υπάρχει μια γενική προσπάθεια στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή, είναι πώς η καλή γνώση η οποία επιτυγχάνουμε στα εργαστήριά μας να μπορεί να μεταφερθεί με αποτελεσματικό τρόπο στην αγορά και να ανταγωνιστούμε κολοσσούς όπως η Αμερική και η Κίνα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο καινοτομίας. Προσπαθούμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό είναι το μέλημά μας και αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημά μας τόσο σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ΙΤΕ και Ελλάδας προφανώς, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της συζήτησής μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν

0: πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς, της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση... που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατικής.

0: Ελευσίνων και Γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με Γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με Γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Ο κύριος Μανώλης Στρατάκης, διευθυντής ερευνών ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος και θέλω λίγο να πάμε στους νέους ερευνητές και αν βλέπετε νέους επιστήμονες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα και επιθυμούν να ξανατολμήσουν, να επιχειρήσουν πάλι έτσι στη χώρα μας. Και τι είναι αυτό το οποίο ίσως τους φέρνει πίσω, αλλά και την ίδια ώρα το ερώτημά μου, τι είναι αυτό το οποίο τους κρατά στο εξωτερικό.
1: Για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνετε. Ένα μεγάλο στοίχημα γιατί το σημαντικότερο μέρος της αποστολής μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα συνεχίσει την έρευνά μας, θα λάβει τη σκυτάλη. Πολλοί από αυτούς τους οποίους εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πηγαίνουν στο εξωτερικό για έτσι, να ενισχύσουν την καριέρα τους, να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους.
0: Γυρίζουν πίσω.
1: Και σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν να γυρίσουν πίσω με άμεσο τρόπο. Οι συνθήκες, προφανώς, οι οικονομικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, ένα σημαντικό έτσι, πρόβλημα για την επιστροφή τους. Αυτό όμως δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι όταν κάποιος επιστήμονας βρεθεί σε ένα περιβάλλον στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν του δίνει κάποια κίνητρα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη κινήτρων, έλλειψη ενός οικοσυστήματος το οποίο θα υποδεχθεί τους νέους ερευνητές πίσω στην Ελλάδα για να συνεχίσουν το έργο τους. Υπάρχουν κάποιες έτσι δράσεις οποίες έχει σε ένα βαθμό έχουν αναπτυχθεί από το ελληνικό κράτος για την επιστροφή αυτών των νέων επιστημόνων, έχουν δοθεί κάποια κίνητρα και τελευταία υπάρχει αυτή μία προσπάθεια ανάσχεσης, η οποία όμως δεν είναι αρκετή. Μιλάμε για ένας βαθμός ανάσχεσης ο οποίος δεν είναι αρκετός και δεν είναι και ικανοποιητικός. Επομένως, οι νέοι επιστήμονες παραμένουν στο εξωτερικό, οι νέοι Έλληνες επιστήμονες παράγουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η γενική εντύπωση.
0: Εάν σας ρωτούσε τώρα ένας νέος εάν αξίζει να εισέλθει στον τομέα της έρευνας, η πιο έτσι ειλικρινή σας απάντηση ποια θα ήταν?
1: Η πιο ειλικρινή μου απάντηση είναι...
0: Συνυπολογίζοντας τη συγκυρία, το κλίμα, τα προβλήματα, με επίκεντρο την οικονομική έτσι λίγο ασάφεια, ανασφάλεια.
1: Λαμβάνοντας υπόψη το τι μπορεί να σου προσφέρει η έρευνα όχι μόνο σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και στη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, θα συστήνω ανεπιφύλακτα στους νέους να ακολουθήσουν μία ερευνητική πορεία. Μία ερευνητική πορεία η οποία είναι στη φύση του ανθρώπου να ανακαλύπτει το άγνωστο. Η έρευνα πάνω απ' όλα είναι συνυφασμένη με την περιέργεια, την ανακάλυψη του καινούριου και προφανώς ποια αποστολή θα είχε ένας νέος αν δεν ανακάλυπτε το καινούριο. Η πεπατημένη είναι εύκολη να μπορεί να την ακολουθήσει κάποιος. Η ανακάλυψη του καινούριου είναι αυτό που είναι δύσκολο, αλλά αυτό και που είναι και περισσότερο ελκυστικό. Γιατί βρίσκεις το καινούριο, δημιουργείς νέα γνώση.
0: Ωραία, πάμε να περάσουμε λοιπόν τώρα σε μία θεματική, σε μία συζήτηση από το εργαστήριο στην αγορά. Ξέρετε, στην Ελλάδα,
1: βεβαίως,
0: διαχρονικά είχαμε έτσι πολύ καλές ιδέες. Στη θεωρία είμαστε πρώτοι, είμαστε πρωταθλητές. Ποιο είναι το ζητούμενο τώρα? Όλα αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε στη θεωρία, να τα κάνουμε πράξη. Να τα κάνουμε, θα το πω λίγο μεταφορικά, να τα κάνουμε προϊόντα. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Πού πιστεύετε ότι κολλάει, γιατί κολλάει η όλη διαδικασία?
1: Σας είπα ότι υπάρχει γενικότερο θέμα στην Ευρώπη για τη μεταφορά τεχνολογίας. Να μιλήσω λίγο

0: ότι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας ήδη έχουμε δημιουργήσει καινοτομίες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπό τη μορφή τεχνοβλαστών προσπαθούν να βρουν τα πρώτα βήματά τους στην αγορά και κάποιες από αυτές με επιτυχημένο τρόπο. Άρα λοιπόν σε αυτό υπάρχει, γίνεται προσπάθεια, υπάρχουν προφανώς προσπάθειες οι οποίες σταματάνε πολύ γρήγορα εν τη γενέση τους, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε οι δομές, το μονοπάτι το οποίο θα οδηγήσει αυτές τις τεχνολογίες με εύκολο τρόπο στην Ελλάδα να προχωρήσουν. Παρ' όλα αυτά γίνεται σημαντική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό. Και αυτή η προσπάθεια κυρίως αφορά τους νέους ανθρώπους. Να σας αναφέρω ότι ήδη το κέντρο το οποίο προσπαθούμε να σχεδιάσουμε προσπαθεί όλες αυτές τις τεχνολογίες που αναπτύξαμε να τις εφαρμόσει σε απλές εφαρμογές για τον πολίτη της Κρήτης. Για το αγροτικό προϊόν του, για να βελτιστοποιήσει το αγροτικό προϊόν, για να μπορεί να παρέχει σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της υγείας, της διάγνωσης, της θεραπείας. Άρα λοιπόν ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν τεχνολογίες, θα πρέπει να δουλέψουμε για να μεταφερθούν αυτές τις τεχνολογίες και να έχουν αντίκτυπο στον πολίτη.
1: Να περάσουμε, κύριε Στερατάκη, σε κάτι πιο έτσι, αν θέλετε, χειροπιαστό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες τεχνολογίες λέιζερ, κάποια τεχνολογία λέιζερ ή φωτονικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Ινστιτούτο σας που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να γίνει με αφετηρία την Κρήτη, με αφετηρία το είτε η επόμενη ελληνική καινοτομία?
0: Βεβαίως. Να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα τεχνολασσών από το Ινστιτούτο μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η PCN Nanomaterials, η οποία είναι μια εταιρεία νανοτεχνολογίας, παράγει προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυση των ρήπων από εγκαταστάσεις υποδομές, καθώς και την απομάκρυση παθογόνων και βακτηρίων, επομένως υπάρχει αντιβακτηριακή δράση. Αυτή η εταιρεία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, έχει ιδρυθεί τα τελευταία 5 χρόνια και προσφέρει σημαντικές λύσεις, ήδη έχει σημαντικές εφαρμογές και κύκλο εργασιών, ο οποίος στο μέλλον πιστεύω ότι θα είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα τεχνοβλαστού που έχει προέλθει από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας.
1: Ολοκληρώστε.
0: Υπάρχει η εταιρεία BioMimetic, η οποία προέρχεται από το εργαστήριό μου. Είναι μια εταιρεία η οποία στηρίζεται πάνω στη διαδικασία της βιομίμησης επιφανειών. Αυτή η εταιρεία BioMimetic έχει σαν προϊόν της το TETIX Glass, έτσι το ονομάζουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για αντιανακλαστικό γυαλί ή γυαλί το οποίο εξαφανίζει την ανάκλαση.
1: Αυτή η τεχνολογία μπορεί να ξεκινήσει από την Κρήτη? Είναι μια κατά κάποιο τρόπο startup υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να ξεκινήσει από την Κρήτη και να γίνει παγκόσμια, να αγγίξει έτσι, σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Ξεκίνησε από την Κρήτη. Ήδη δουλεύουμε με την Corning. Η Corning είναι μία από τις, αν όχι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευαστής γυαλιού. Όλες οι συσκευές, οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε έχουν γυαλί Corning, ενσωματώνουν γυαλί Corning. Εξαφανίζοντας την ανάκλαση, εξαφανίζουμε, για παράδειγμα, αυτό την ανεπιθύμητη ανάκλαση, το θάμπομα που έχουν οι συσκευές μας στον ήλιο. Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν από τις συσκευές μας μέχρι και τα solar panels.
1: Είναι λοιπόν αυτή η σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και με απλές λύσεις, πρακτικές λύσεις που αναζητά ο απλός κόσμος. Πραγματοποιήσατε, επειδή πήγαμε λίγο στην επιστήμη και το πώς συνδέεται με την κοινωνία, πραγματοποιήσατε πρόσφατα και μία διάλεξη, η οποία είχε ως επίκεντρο.
0: Λοιπόν, η διάλεξη η οποία πραγματοποίησα στο World Human Forum, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά είναι ένα καινοτόμο συνέδριο το οποίο προσπαθεί να προσελκύσει όχι μόνο επιστήμονες, τεχνολόγους, αλλά επιστήμονες από όλα τα φάσματα της επιστήμης και να δημιουργήσει αυτό που λέμε μία βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη, την μελλοντική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Βιώσιμες λύσεις, διότι το θέμα της βιωσιμότητας είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό η βιομίμηση την οποία αναφέραμε είναι μία διαδικασία για να μπορεί να μας δώσει βιώσιμες καινοτομίες, βιώσιμες λύσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το αντικείμενο της διάλεξής μου στο World Human Forum. Στην συνέντευξη την οποία έδωσα εκεί, στη διάλεξη την οποία έδωσα εκεί, εστιάσαμε πώς η βιομίμηση σε

0: συνδυασμό με αυτό που λέμε προγονική νοημοσύνη, δηλαδή την σοφία την οποία έχουν αναπτύξει διαχρονικά, έχει αναπτύξει διαχρονικά ο άνθρωπος στην επαφή του με τη φύση, έχει αναπτύξει μια σοφία, μια προγονική νοημοσύνη, κάποια τεχνογνωσία, η οποία έχει περάσει σε όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά από τις αρχαίους πολιτισμούς μέχρι και σήμερα. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την προγονική νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει νέες και της βιομίμησης, μπορεί να μας δώσει νέες βιώσιμες λύσεις για το μέλλον. Και η φύση σαν πεδίο, σαν μια βιβλιοθήκη από ιδέες, μπορεί να μας βοηθήσει στην κατεύθυνση
1: να φανεί
0: αυτή.
1: Αξιοποιήσιμη. Υπάρχουν άνθρωποι, τους οποίους ίσως συναντάτε στην καθημερινότητά σας, οι οποίοι έτσι αντιμετωπίζουν κάπως καχύποπτα την τεχνολογία, φοβούνται την τεχνολογία, και γιατί σας ρωτώ, τι τους απαντάτε, τι τους λέτε, προκειμένου και εσείς βέβαια από την πλευρά σας να τους καθησυχάσετε?
0: Αυτό που λέμε είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να έρθει πιο κοντά στον άνθρωπο, πρέπει να γίνει ανθρωποκεντρική. Και η αλληλεπίδραση δεν μπορεί να είναι μονόδρομος, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μονόδρομη από τον επιστήμονα προς τον άνθρωπο. Θα πρέπει να είναι και αμφίδρομη. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε σαν στόχο να φέρουμε την επιστήμη μας κοντά στον άνθρωπο και να έχουμε τις καινοτομίες μας με επίκεντρο, έχουμε τις ανακαλύψεις μας με επίκεντρο τον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά θα πει τώρα κάποιος ότι η ταχύτητα της ανάπτυξης της επιστήμης, η ταχύτητα των εξελίξεων τρομάζει.
0: Τρομάζει.
1: Τον απλό κόσμο.
0: Ακριβώς. Τρομάζει και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος τρόμος.
1: Μπήκε λίγο απότομα η τεχνητή
0: Ακριβώς,
1: νοημοσύνη
0: μπήκε απότομα.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, μερικοί τη θεωρούν σαν ένα κίνδυνο τερματισμού της ανθρώπινης σκέψης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν δεχόμαστε τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κριτική σκέψη, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος να σταματήσει η σκέψη μας και να μην μπορούμε να παράγουμε νέες καινοτομίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθουμε κοντά στον άνθρωπο, να αναπτύξουμε νέα νοητικά πλαίσια. Αυτό το κάναμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο μου, κάναμε ένα πείραμα την τελευταία τριετία. Έχω τη χαρά να έχω ένα διδακτορικό φοιτητή ο οποίος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας. Θέλουμε λοιπόν με την βοήθεια της φιλοσοφίας να δημιουργήσουμε ένα καινούριο νοητικό πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει τους φοιτητές μας να αναπτύξουν ένα καινούριο τρόπο σκέψης, καινούριες διαδικασίες σκέψης. Αυτή η καινούργια διαδικασία είναι ένας τρόπος αναχαιτισμού της λέλαπας του AI. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη θα αντιμετωπιστεί με νέα μοντέλα, νέα νοητικό μοντέλο, νέα νοημητικά μοντέλα νόησης, νέα μοντέλα νόησης. Και σε αυτά τα μοντέλα νόησης ο επιστήμονας πρέπει να υπάρχει όσμωση μεταξύ των επιστημόνων, των τεχνολόγων και των ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτή η όσμωση θα δημιουργήσει ένα νέο νοητικό πλαίσιο το οποίο θα μας βοηθήσει σε νέες καινοτόμες λύσεις.
1: Αυτοκριτική κάνετε. Ξέρετε, η έρευνα δεν έχει μόνο επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Υπήρξε κάποια αποτυχία στο πρόσφατο, αλλά όχι και όχι τόσο έτσι, κοντινό παρελθόν, που σας οδήγησε στην επιτυχία, που σας έδειξε το δρόμο προκειμένου να οδηγηθείτε στην επιτυχία?
0: Για μας η αποτυχία είναι θεμητή, είναι επιθυμητή θα έλεγα, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει στο πώς θα ανακαλύψουμε τα λάθη μας.
1: Είναι έφπεπτη.
0: Είναι έφπεπτη μεν, αλλά μέσω της αποτυχίας μπορεί να οδηγηθεί σε μεγάλες ανακαλύψεις. Το ρίσκο για μας είναι η καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας, διότι στην έρευνα έχουμε πολλές αποτυχίες και πολύ λίγες επιτυχίες, οι οποίες όμως μας ανταμείβουν και με το παραπάνω για τις αποτυχίες μας. Τι θέλουμε λοιπόν την αποτυχία? Θέλουμε οι νέοι μας να δοκιμάζουν, να ρισκάρουν, γιατί και στον τομέα της καινοτομίας το ρίσκο είναι σημαντικός παράγοντας.
1: Σωστά. Και είναι αρκεί και να μην υπάρχουν επιπτώσεις άμεσα στην καθημερινότητα και στους πολίτες. Μιλάμε για την αποτυχία στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Πριν περάσουμε στην πράξη.
0: Στους πολίτες, κοιτάξτε, πάντα η ερευνητική επιτυχία και αποτυχία μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο στους πολίτες, αλλά είναι βασικό στοιχείο. Βασικό στοιχείο της αγοράς είναι το ρίσκο. Αν δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υπάρχουν επιτυχίες.
1: Λοιπόν,
0: σημαντικές.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Αν ξεκινούσατε από την αρχή, να γυρίσουμε έτσι το χρόνο πίσω, θα διαλέγατε και πάλι το δρόμο των λέιζερ?
0: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Ταυτόχρονα όμως και εύκολη. προφανώς είμαι αρκετά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια στον τομέα αυτών. Θα σας είπα, το λέιζερ είναι η λύση του προβλήματος. Έχει τόσο μεγάλη γκάμα εφαρμογών, τόσο μεγάλο πεδίο δράσης και εκπαίδευσης για τους νέους ανθρώπους που θα επέστρεφα. Νομίζω δεν θα το εγκατέλειπα ποτέ.
1: Ξέρετε, κύριε Στρατάκη, είμαι σίγουρος ότι αυτή η συζήτηση που πραγματοποιήσαμε μας έφερε πιο κοντά σε έναν κόσμο τον οποίο έτσι αντιλαμβανόμαστε μόνο με επιστημονικούς όρους και καταφέραμε και δώσαμε εξήγηση σε αυτούς τους επιστημονικούς χώρους και όρους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και ελπίζω η έρευνά σας να βρει τον χώρο σε μια Ελλάδα που ακόμα δοκιμάζεται στο μέτωπο της έρευνας.
0: Ακριβώς. Σε αυτό ελπίζουμε, σε αυτό προσπαθούμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις και στο τέλος πιστεύω θα κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας και εσάς και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μας είδαν σήμερα, μας παρακολούθησαν.
1: Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4

0: φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο 21ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής, αυτό εδώ το μεγάλο γήπεδο. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψηφίου.

0: Λοίδη και μας χαρίζουν δροσεράδα, υγεία, δύναμη, ευεξία και σκληράδα που θα μας χρειαστεί απόψε και κουμπώνει, ταιριάζει γάτι στην περίσταση εδώ στα καταστήματα Cosmos Sport, τα οποία μας φιλοξενούν και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Μαρτίου του 2026, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Bruce Willis, μια ταινία του οποίου που τον έχει πρωταγωνιστεί ταιριάζει γάντι στην σημερινή περίπτωση και δεν είναι άλλη από τον Die Hard σε απλά ελληνικά, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Λοιπόν, απόψε έχουμε μαζί μας έναν πραγματικά πολύ σκληρό, τον Σταύρο το Λαμπράκι. Πόσο σκληρός ήσουν, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, τιμή που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Και για μένα το ίδιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα χρόνια που παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο έπρεπε να είσαι ένα σκληρός, περισσότερο σαν χαρακτήρας, για να μπορέσεις να αντέξεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχαμε έτσι με την προσπάθεια που κάναμε, είχαμε μια καλή ποδοσφαιρική παρουσία και είμαι χαρούμενος και υπερήφανος γι' αυτό.
0: Βλέποντας, πρώτα απ' όλα, πολλοί θα αναρωτιούνται πού είναι η Χέτη, πού είναι η Μαλούρα που έκανε το Σταύρο Λαμπράκι σε σημασμένο σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Ναι. Πόσα χρόνια θα έχεις κουρευτεί?
1: Έχω κουρεύτηκα το 2013 μετά από στοίχημα.
0: Α, μετά από πανά ιστορία.
1: Μετά από στοίχημα
0: που... Γουστάρω γιατί από την αρχή με βάζεις σε διαδικασία να ανυπομονώ τι θα πει το στόμα σου.
1: Να πούμε πολλές κουβέντες σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτή λοιπόν την ιστορία.
0: Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις, το να βλέπεις το Λαμπράκι χωρίς τη Χέτη και τη Μαλούρα, το είπα και τις προάλλες στον Αναστόπουλο. Είναι σαν να βλέπεις τον Αρενατόρε χωρίς το μουστάκι.
1: Ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος Β' Εθνικής τότε το 2012-13. Είμαι προπονητής στον Εργοτέλη και έρχεται ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης και ο Γιώργος ο Σαρής.
0: Σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη για την αγένεια, με τον Ανδρέα έχετε κουμπαριά?
1: Ναι, έχουμε κουμπαριά, μου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
0: Σου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
1: Ναι. Και μου λένε, άμα θα ανέβουμε κατηγορία, θα κουρευτείς? Λέω, ανεβείτε και θα κουρευτώ. Και έτσι ανεβήκαμε και κουρεύτηκα. Έτσι έφυγε η Χέτη.
0: Ξέρεις, όταν η Δαλιδά κούρεψε το Σάμψον, του φύγει η δύναμη του Σάμψον. Για σένα δεν σου φύγει.
1: Μου φύγε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα χρόνια την είχε στη Χέτη?
1: Πολλά. Πολλά. Από τσιρικά στην είχα. Ήταν τότε η μόδα, ξέρεις, με τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που είχαμε έτσι σαν ενδάλματα.
0: Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο και έβαλα τα γυαλιά όπως τα βάζω και τώρα έτσι όπως τη διηγήθηκε στην ιστορία. Ο Ηλίας ο Πουρσανίδης μου είχε πει τότε ήταν της μόδας οι Χέτες και ήσαν σαν τους λασποτήρες των
1: Αθηνών. Ναι, πραγματικά ήταν μόδα τότε. Όλοι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είχαν μακριά μαλλιά. Λίγους ποδοσφαιριστές έβλεπες με κοντά μαλλιά. Ήταν η μόδα τότε. Κυρίως βλέπαμε από το εξωτερικό. Εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, το αργεντίνικο ας πούμε, ποδόσφαιρο και στυλ παιχνιδιού. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, είχαν μακριά μαλλιά. Έτσι τα άφησα και εγώ. Τα είχα πολλά χρόνια μέχρι το.
0: Γιατί
1: ιστορία.
0: Εμένα τώρα, επειδή το συνέδεσα και με τα γενέθλια που έχει σήμερα ο Bruce Willis και γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως ήσουν και με το στυλ σου και με τη φυσιογνωμία και την προσωπικότητα θα μπορούσε να γίνεις Κασκαντέρ στις επικίνδυνες σκηνές του Die Hard. Γιατί όμως εμένα τώρα δεν συνέβαινε, εκτός αν μου πεις καμιά ωραία ιστορία από το παρελθόν, ότι όλο αυτό το στυλ και το φυσικ που λένε το δικό σου παρέπεμπε σε αμυντικό?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν αρχηγός περισσότερες φορές στις ομάδες, ειδικά στον Εργοτέλη και με το πάθος που είχα ήταν σε υψηλό επίπεδο, ναι. Όχι η δύναμη ποδοσφαιρικά, δεν ήμουν αμυντικός, δεν ήμουν σκληρός παίχτης, αλλά είχα πάθος το οποίο αυτό σε παρέμπεμπε ίσως σε πιο σκληροτράχυλο.
0: Και βλέποντας αγγελός και βλέπουμε και αρκετές φωτογραφίες, παιδί μου, ήσουν μέσα και το λέω καλότροπα, δεν το λέω για να παρεξηγηθώ. Ήσουν μέσα στη μανούρα συνέχεια, δηλαδή μάλωνες, που λέει και ο Χατζηχρήστος στο Ζήκο, λέει μάλωνες. Μάλωνες, δηλαδή την έπαιξες και στο διαιτητή και στον αντίπαλο, δεν ήσουν.
1: Όχι, εντάξει, εκείνη, σου ξαναλέω, όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, ήθελα να υπερασπιστώ την ομάδα μου, ήθελα να υπερασπιστώ τους συμπαίκτες μου και τα έδινα όλα, ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι νικητής.
0: Ξέφυγες ποτέ από τα όρια?
1: Σίγουρα θα έχω ξεφύγει. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω ξεφύγει κάποιες φορές, αλλά σίγουρα πάνω στα νεύρα κάνεις πράγματα που τα μετανιώνεις μετά. Αλλά και στην προπόνηση κάποιες φορές είχα ξεφύγει. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα. Αλλά ήμουνα τελείως διαφορετικός όταν τέλειωνε το παιχνίδι, όταν τέλειωνε η προπόνηση. Δηλαδή θα ερχόμουν να σου ζητήσω.

0: ζητήσω συγγνώμη, δεν το κρατούσα εγωιστικά. Αν καταλάβαινα ότι έκανα βλακεία, θα ερχόμουν να σου έλεγα συγγνώμη, παραφέρθηκα. Οκ, okay, πάμε παρακάτω.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, και ήταν πολλά τα χρόνια που έπαιξες, με ποιον άλλον έτσι σκληροτράχυλο αμυντικό τρώγατε τα μουστάκια σας?
0: Κοιτάξτε, θυμάμαι ένα δυνατό παιδί πολύ που ήταν ο Στεφανίδης, ο οποίος έπαιζε, ήταν από το Κιλκής αυτός η καταγωγή, έπαιζε στον Ακράτητο. Παίξαμε στον Παράζ τότε, έπαιζε αμυντικό χαφ και με έπαιζε man to man. Τότε υπήρχαν τα αμυντικά χαφ, ναι, που σε παίζαν man to man, πάρτο να και στην τουαλέτα να πάω.
1: Είναι η έκφραση του Αλέφαντου, μεγάλος μαντουμαδόρος.
0: Ναι, μεγάλος μαντουμαδόρος, και στην τουαλέτα να πάει θα το μαρκάρει.
1: Θα το ακολουθήσει.
0: Υπήρχαν πολύ καλοί παίχτες. Αυτό το παιδί έτσι θυμάμαι, γιατί δεν είχε το παιχνίδι τέτοιο στον Παράζ τότε που ανεβήκαμε. Εντάξει, υπήρχαν παίχτες, ο Στολτίδης ήταν έτσι μια και προσωπικότητα αλλά και ένα δυνατό παιδί. Υπήρχαν πολλοί παίχτες στην εποχή μας που ήταν.
1: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Λαμπράκης των γηπέδων από τον Σταύρο εκτός γηπέδων?
0: Πολύ.
1: Πολύ, ε.
0: Πολύ. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο σου είπα και πριν, μπορεί να ξέφευγα, μπορεί να φώναζα, πίεζα πολύ τους συμπαίκτες μου. Γιατί σου ξαναλέω, ήθελα να κερδίζω. Ξέρανε βέβαια, όποιοι με ζούσαν, ξέρανε στην καθημερινότητα ποιος είμαι και δεχόντουσαν. Τότε εκείνα τα χρόνια δεχόντουσαν πιο εύκολα. Οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν δέχονται τόσο
1: δεν
0: εύκολα.
1: Δεν δέχονται, ναι. Σήμερα μου κάνεις bullying.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα...
0: Ξέρω εγώ, ναι, θα πάει στο προπονητή, coach, ο Σταύρος μου φωνάζει, πες του μου φωνάει, υπάρχουν αυτά σήμερα. Τότε ήταν πιο σκληροί χαρακτήρες ήμασταν. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή καταλάβαινα κι εγώ μέχρι πού να πάω. Αλλά ήθελα να τους πιέζω, ήθελα να πιεζόμαστε για να πετυχαίνουμε στόχους.
1: Λοιπόν, να ξεδιλήξουμε αυτό το κουβάρι της ζωής σου. Εσύ γεννιέσαι 26 Φεβρουαρίου του 1970 εδώ.
0: Ναι, ναι, εδώ.
1: Πώς μπλέκεις με την μπάλα? Υπήρχε περιβάλλον που ευνοούσε ή...
0: Όχι. Ποδοσφαιρόφιλος ήταν ο πατέρας μου. Αλλά δεν υπήρχε έτσι περιβάλλον. Δεν είχα κάποιο συγγενή που να έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα με μια μπάλα στο γήπεδο, στην πλατεία, στα Καμίνια, εκεί στην Αγία Βαρβάρα,
1: ναι.
0: Εκεί που μεγάλωσα, ναι, παίζαμε μπάλα, υπήρχε μια τοπική ομάδα εκεί, ο Αθλητικός Όμιλος Καμινίων, που δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα, και εκεί ξεκινήσαμε από τα Τσικό, σιγά σιγά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, όση ώρα και διάβαζα για να ετοιμαστώ για την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή επίσαξε την καριέρα του από τα Καμίνια.
0: Από τα Καμίνια δεν πρέπει να την.
1: Εκτός αν έμενε στα Καμίνια.
0: Ναι, μπορεί να έμενε στα Καμίνια, να μένε. Ο Πέτρος ο Μαρινάκης είναι από τα Καμίνια.
1: Μπράβο, ο Πέτρος ο Μαρινάκης.
0: Αλλά δεν έπαιξε στα Καμίνια.
1: Δεν έπαιξε, όχι, όχι.
0: Αλλά είναι Καμινιώτης.
1: Μπράβο, που είχα πει ποιος άλλος είναι Καμινιώτης.
0: Ναι, ο Πέτρος είναι. Και μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί, ένα χρόνο πιο μεγάλος είναι ο Πέτρος από μένα. Και... Αλλά ναι, έτσι, μ' άρεσε η μπάλα από μικρός. Ήταν το πάθος μου, ήταν η τρέλα μου, η αγάπη μου και. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται
1: μέχρι σήμερα. Και ο πρώτος σταθμός μετά τα Καμίνια.
0: Εγώ ξεκίνησα, έπαιζα στα Καμίνια από πιτσιρικάς. Μετά πήγα στον Ολυμπιακό Χερσονήσου με μεταγραφή. Έφυγα από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, έπαιξα 3 χρόνια. Πήγα στον Ηρόδοτο 2 χρόνια. Έπαιξα στον Εργοτέλη πρώτη φορά το 96, γάμα εθνική.
1: Θα το πιάσουμε σταθμό-σταθμό, ναι. Στην Άξο, τα πάντα.
0: Ναι, Νάξο, η Άλυσο.
1: Η Άλυσο στη Ρόδο, Νάξο
0: και, Εργοτέλη,
1: και μετά πίσω τον, ναι, Εργοτέλη. Απ' την αρχή έπαιζες επιθετικός.
0: Έπαιζε δεκάρι, έπαιζα, ναι, από την αρχή, ναι. Από τα Καμίνια που ξεκίνησα, ναι. Μαραντόνα δυναμία.
1: Αυτό πήγα, ναι, ποιον είχες αδυναμία του.
0: Μαραντόνα. Ήταν η αδυναμία ποδοσφαιρικά. Βέβαια αυτός ήταν αριστεροπόδαρος, εγώ ήμουν δεξιοπόδαρος, αλλά η αδυναμία ήταν αυτή. Γενικά το αργεντίνικο. Η εθνική Αργεντινής μου άρεσε και έπαιζα δεκάρι.
1: Ναι, είναι και μια εποχή τότε που εσύ είσαι έφηβος και ο Μαραντόνα είναι σαν του ζένια του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 86.
0: Ναι, το 90. Είμαι 16 χρονών εγώ τότε, το 86. Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι το Μουντιάλ, τα θυμάμαι. Το 90 βέβαια. Τα θυμάμαι, χαρακτηριστικά. Οι πρώτες μου ποδοσφαιρικές εικόνες από την τηλεόραση.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει μάτς που να σου είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό, στη μνήμη?
0: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών στην η ΕΝΕΔ τότε, ΕΡΤ2,
1: ναι, ναι,
0: να,
1: ναι,
0: παίζει,
1: ναι,
0: αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Γιάννης Αργυρίου.
0: Γιάννης Αργυρίου περιγραφή.
1: Ο θα λέει, what a goal.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιμούνται
1: από τους άκρους ο Γιάννης.
0: Μαγεύτηκα εγώ από αυτά. Έβλεπε, δηλαδή κάθε Σάββατο ότι και να έκανα θα πήγαινα να δω πιτσιρικάς. Να δω. Μ' άρεσε ένας παίκτης τότε, λεγόταν McDonald, έπαιζε center force στην Arsenal.

0: Και έγινε Arsenal από αυτό τον παίκτη. Έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτό είχε τότε.
1: Σωστό,
0: και μετά
1: σωστό.
0: Τα Μουντιάλ, ας πούμε. Να, μετά μεγαλύτερος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι τα Μουντιάλ. Αυτές ήταν οι εικόνες μου, έτσι μικρός. Θυμάμαι του Μαραντόνα, εκεί που είμαι και με την Αγγλία, με το χέρι και
1: ναι,
0: μετά που τους πέρασε όλους.
1: Και το άλλο που
0: ναι, τους πέρασε όλους.
1: 7-8 παίκτες για να βάλει τον γκολ στο Ζήλτον. Εντάξει, εξελίχθηκε, προφανώς κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και κάθε επαγγελματίας, αλλά τι πουλάγε ο Σταύρος Λαμπράκης στο ποδοσφαιρικό ρεπερτόριό του. Κάποιος που δεν σε έχει δει ναι. Και θα σου έλεγε κύριε Λαμπράκη, Σταύρο, σου όπως πω. Σου απευθυνθεί. Τι θα του έλεγες, τι τύπος παίκτης
0: ήμουνα. Ήμουνα κλασικό δεκάρι. Ήμουνα δεκάρι από τα παλιά δεκάρια που ήταν περισσότερο φέρτε μας την μπάλα να παίξουμε εμείς και κάντε άμυνα οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι. Θυμάμαι μια φορά μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάται, μπορεί και να μην το θυμάται, μου είχε πει μια φορά ο Πετρακογιάννης ότι είσαι ο παίχτης που έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Τότε δεν
1: Δεν ήταν γνωστό καν ως όρος το κάθετο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν γνωστό ως όρος.
1: Εντάξει, ο Γιάννης ο Πετράκης το ξέρει γιατί είναι ποδοσφαιράδρο.
0: Και το έβλεπε τότε αυτός, έβλεπε, ξέρεις, μπροστά. Και μου λέει έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Εμένα μ' άρεσε.
1: Αυτό στο δίδαξε κάποιος, το έδειξε.
0: Όχι.
1: Ήταν η δική σου προσωπική προσέγγιση στο παιχνίδι.
0: Ναι. Ήταν η δική μου αντίληψη. Και εντάξει, έχουν πει ας πούμε διάφορα πράγματα κάποιοι άνθρωποι που με έχουν δει. Αυτό επίσης αυτό που θυμάμαι και που νομίζω ότι με χαρακτηρίζει, αν και είναι λίγο εγωιστικό να το πω, αλλά το είπε ο Νίκος ο Τζόρτζογλου, είπε ότι ήμουνα το καλύτερο ποδοσφαιρικό μυαλό που έχει συναντήσει. Ήμουνα δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που προέβλεπε, που ήξερα που θα πάει η μπάλα, διάβαζα το παιχνίδι. Ήθελα, ας πούμε, δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο να την πάρω, να τη δώσω.
1: Μου πετάς υπέροχες πάσες. Πετούσες καλές πάσες.
0: Το καλύτερό μου.
1: Το καλύτερο σου, λοιπόν. Και μου δίνεις αφορμή για ωραίες ερωτήσεις. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια. Που έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο 20 χρόνια, 21 χρόνια. Που έχεις γίνει προπονητής. Που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έφερε και ένα νεοτερισμό, όπως είπε ο Πετρακογιάννης, μια καινοτομία το κάθετο ποδόσφαιρο. Που ο Τζόρτζογλου που κατέχει την μπάλα, είπε και σου απέδωσε αυτό το κομπλιμέντο. Αισθάνεσαι μήπως, και δεν θέλω να σε βάλω σε διαδικασία ενοχική, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει περισσότερα πράγματα από όσα έκανες. Εντάξει, what if δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι. Θα σου πω ότι σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έκανα. Είμαι περήφανος από αυτά που έκανα. Εγώ έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες του τις μορφές και όλες του τις εκβαίνει. Είμαι ένα από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω παίξει από Β' τοπικό μέχρι Α' εθνική. Το έχω δει το ποδόσφαιρο σε όλο του το φάσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες, πώς να σου πω, οι άνθρωποι εκείνοι που θα σε βοηθήσουν, θα σε κατευθύνουν να κάνεις μια καλή επιλογή. Αλλά εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά δεν το σκέφτομαι όμως έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω, δόξα τω Θεώ, αυτά που έκανα, δόξα τω Θεώ αυτά που κατάφερα να κάνω και που μπήκα και βγήκα από το γήπεδο με υγεία και με...
1: Και με ηθική.
0: Και με ηθική και με πολλούς φίλους.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και με ψηλά το κεφάλι.
1: Μου πετάς άλλες δύο ασίστ. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να σε σημάδεψε. Αυτό που λέμε ότι να λειτουργήσει ως μέντορας, να προσπαθήσει και να έχει καταφέρει να σου βάλει, όχι να σου αλλάξει την προσέγγιση, αλλά.
0: Εννοείς σαν ποδοσφαιριστής όταν ήμουνα ή μετά από.
1: Όχι σαν ποδοσφαιριστής.
0: Σαν ποδοσφαιριστής, κοίταξε, είχα κάποιους προπονητές οι οποίοι με βοήθησαν. Και ο Γιάννης ο Γκαϊτατζής, ο οποίος τον είχα στον Ιάλισο.
1: Ο παλιός αμυντικός του Ολυμπιακού.
0: Και αυτός είχαμε μια εξαιρετική σχέση, γενικά με τους προπονητές είχα καλή σχέση, αλλά σίγουρα σε αυτόν που πρέπει να σταθώ περισσότερο είναι ο Μύρος Σουσιφάκης, γιατί τον είχα 5 χρόνια, 4,5. Στον Εργοτέλη κάναμε μια πορεία από τη Δέλτα Εθνική στην Α μαζί. Σίγουρα ήταν ένας προπονητής ο οποίος με βοήθησε να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να τον βοηθήσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε αυτό που κάναμε τότε, να φτάσουμε μέχρι την Α' Εθνική.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη απόψε εδώ στο Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεάρα Ζαρός, στο Box Out, το 21ο στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί με τον Σταύρο Λαμπράκη. Η δεύτερη assist που μου πέταξες και στη ξαναστέλνω πίσω την μπάλα, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να παίξεις κάπου πιο ψηλά?
1: Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήμουνα στον 19 από τα Καμίνια, να φανταστείς, από το τοπικό. Υπήρχε ένα καλοκαίρι, τότε το 89, το καλοκαίρι, το οποίο έκανε, με φωνάξανε να κάνω δοκιμαστικό στον Όφι. Ήταν εποχές του Γκέραλτ τότε. Τότε, εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαν έρθει πάρα πολλά παιδιά να δοκιμαστούν στον Όφι. Εμένα με κράτησε από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι που τέλειωσε η ομάδα για καλοκαιρινές υποχρεώσεις. Ήταν να πάω στον Όφι, ο Ολλανδός με ήθελε. Πήγα φαντάρος τότε. Τον Ιούνιο, δηλαδή, τον Ιούλιο εκείνη τη χρονιά, Ιούνιο, μωρέ, πήγα Ιούλιο, δεν θυμάμαι, Ιούλιο νομίζω, πήγα φαντάρος. Και ο Ολλανδός μου είπε τότε ότι αν καταφέρεις να έρθεις, αν οι άνθρωποι καταφέρουν να σε κατεβάσουν, θα έρθεις στον Όφι. Τελικά δεν με κατέβασαν. Εγώ σου λέω, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα.
0: Ήταν και εποχές διαφορετικές.
1: Ήταν εποχές διαφορετικές, ναι.
0: Τώρα έχουν ατζέντιδες, έχουν.
1: Αλλά σίγουρα, δηλαδή, το δίμηνο που ήμουν εκεί, στεκόμουν σαν ταλέντο, ας πούμε, το είχα. Μπορεί να υστερούσα σε δύναμη, σε. Γιατί εντάξει, από αλφα τοπικό τώρα εθνική, δηλαδή τώρα δεν περνάς απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στεκόμουν σαν επίπεδο, σαν ταλέντο, στεκόμουν τότε. Απλά δεν έτυχε. Τράβηξα την πορεία μου σιγά-σιγά.
0: Πρωτού πάμε σταθμό-σταθμό και για να φτάσουμε κιόλα στις μεγάλες στιγμές με τον Εργοτέλη, υπάρχει γκολ από αυτά που έβαλες που να το έχεις πάντα στο μυαλό σου?
1: Θα σου πω.
0: Και το λέω αυτό, αναφέρομαι στον γκολ, γιατί στην πορεία προς την πρώτη εθνική, προς Super League, είσαι 2-3 χρονιές πρώτο σκόρε
1: στον
0: Εργοτέλη.
1: Κοίταξε, έβαζα γκολ. Ήμουν από τα δεκάρια που έβαζα γκολ, γιατί χτυπούσα και τα φάουλ, έβαζα φάουλ. Έβαζα γκολ αρκετά σημαντικά. Θυμάμαι κάποια γκολ, ας πούμε, στον Εργοτέλη. Τότε έβαλα 2 φορές γκολ από το κέντρο.
0: Α, ναι.
1: Από το κέντρο.
0: Λόμπα.
1: Ναι, λόμπα, κρέμα στον τερματοφύλακα. Και ήταν έτσι 2 ωραία γκολ που τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα γκολ με τον Ηρόδοτο σε ένα παιχνίδι με το Κερατσίνη. Έβαλα 2 γκολ και κερδίσαμε 2-1 και ανεβήκαμε κατηγορία. Θυμάμαι το δεύτερο γκολ, ας πούμε, που ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή πήρα το rebound και την έσπρωξα. Αλλά θυμάμαι ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν γκολ κατηγορίας και αυτό το θυμάμαι, ας πούμε. Έχει διάφορα άλλα γκολ και στην Άξο και στον Ιάλισο.
0: Η προφανής απάντηση είναι το μπαράζ και η άνοδος. Αν αφήσουμε έξω αυτή την ιστορία που θα την πιάσουμε και θα την ξετυλίξουμε, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει?
1: Επικέρδισαμε τον Ολυμπιακό εδώ.
0: Όταν κερδίσατε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Το Ριβάλντο τώρα, εντάξει, ναι. Μαγεία. Πριν 2 χρόνια πήρε τη χρυσή μπάλα.
0: Σωστό.
1: Και μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, καταφέραμε και την κερδίσαμε. Γεμάτο Παγκρίτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίες στιγμές για μας. Πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και η στενάχωρη στιγμή.
1: Η στενάχωρη στιγμή είναι 2 στενάχωρες στιγμές που. Όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά όταν σταμάτησε ο Εργοτέλης και έφυγε από τη Β' Εθνική 2 φορές. Μία φορά το 2015 και μία πρόσφατα πριν 5 χρόνια που δεν καταφέραμε. Γιατί ο Εργοτέλης δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά από τη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Έπεσε λόγω αδυναμίας της
0: και διοίκησης. Λόγω επιλογής. Δηλαδή και, ναι. Και πριν από 4 χρόνια τώρα που ξανανεβαίνει στις εθνικές κατηγορίες, πάλι από επιλογή.
1: Από επιλογή, ναι. Όχι αγωνιστικά. Ναι. Αυτές ήταν στενάχωρες στιγμές. Εντάξει, νίκες, ήττες, ισοπαλίες, πολλές και 2 φορές.

0: Πρέσ, ας πούμε, που τα τελευταία χρόνια, μία με τον Εργοτέλη μέσα στην Νίκαια.
1: Το περιβόητο μάτς.
0: Το περιβόητο παιχνίδι με το Φωτιά. Και με τα Χανιά πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, που φτάσαμε πάλι στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό, με ένα παιχνίδι στην Ηλιούπολη τότε που μας πήγε πίσω. Ενώ είχαμε πιστέψει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Κάναμε μια ωραία δουλειά εκεί. Ήταν

0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα, μωρέ, δεν υπάρχει κόντρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άξι, σε κάποια μυαλά, ξέρεις, λίγο ναι. πιο τέτοια, ίσως
1: λίγο πιο
0: υπάρχει.
1: Παροχημένα και κολλημένα.
0: Εγώ ναι. δεν έχω να πω κάτι κουβέντα ναι, για καλά, τα Χανιά, ναι. γιατί και με σεβάστηκαν οι άνθρωποι και με αγάπησαν και τους αγάπησα. Είχαμε μια έτσι πολύ καλή συνεργασία και όχι μόνο με τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και γενικότερα με την πόλη. Δεν έχω μισό παράπονο. Ίσα-ίσα που και στη γυναίκα μου και στην κόρη μου τους άρεσε πιο καλά τα Χανιά. Ήτανε... ναι, τους άρεσε. Ερχόντουσαν και είναι όμορφη πόλη τα Χανιά και καλοί άνθρωποι. Και μακάρι αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της, να καταφέρει φέτος να σωθεί και του χρόνου να βάλουν πιο υψηλούς στόχους.
1: Από όλους αυτούς που έπαιξες, με ποιον ένιωθες ότι συνεννοούσασταν με τα μάτια?
0: Κοίταξε, με τον Πάτρικ, τον Ογκουσότο.
1: Με τον Ογκουσότο.
0: Ο Ογκουσότο ήταν ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ήταν η ταχύτητα και τον γκολ. Ναι. Έβαζε γκολ. Μπορεί να μην ήταν ο πιο...
1: 32 γκολ, πώς έχει βάλει.
0: Ναι, σε μια χρονιά. Στην Καμεθνική. Νομίζω ότι έβαζε γκολ με όλους τους τρόπους. Ο Πάτρικ ήξερε ότι άμα θα πάρω εγώ την μπάλα, θα τρέξει και θα τη δει μπροστά του. Αυτό γινόταν και...
1: Ήσασταν δίδυμο, κάτσα καλά όμως.
0: Ναι, ήμασταν
1: δίδυμο. Λαμπράκης ο Κουνσόν,
0: ναι, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι ότι ήμασταν δίδυμο πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί σου λέω, τον ήξερα, με ήξερε και γενικά είχαμε μια ομάδα η οποία είχε χημεία και μπορούσα να εκμεταλλευτώ, ας πούμε, την ταχύτητά του και τέτοια. Και γι' αυτό και η ομάδα είχε και καλές πορείες και επιτυχίες και ανόδους εκείνα τα χρόνια.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις, όχι σαν και καλά μια ιστοριούλα. Αλλά τι θυμάσαι περισσότερο από αυτούς τους σταθμούς που νωρίτερα άρχισες να τους ξετυλίγεις, δηλαδή από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, τι θυμάσαι?
0: Θυμάμαι τον πρόεδρο, τον Φραγκίσκο τον Τζικνάκη.
1: Τον πατέρα.
0: Τον πατέρα εδώ του κόσμος.
1: Του, το πράγμα όπως και η ιδρυτή του.
0: Είχε ένα μικρό μαγαζί τότε στην Αβέροφ και πηγαίναμε εκεί πέρα. Αυτός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε το ταλέντο μου. Έδωσα αρκετά χρήματα για την εποχή τότε στα καμίνια για να με πάρει. Έπαιξα 3 ωραία χρόνια εκεί στη Χερσόνησο και εκεί με αγκάλιασαν οι άνθρωποι, με βοήθησαν να εξελιχθώ, να μεγαλώσω. Πήγα παιδάκι 20 χρονών. Έχω καλές αναμνήσεις. Γενικά από όλες μου τις ομάδες έχω καλές αναμνήσεις. Αλλά εκείνα τα χρόνια, εντάξει, το δύσκολο ήταν το γήπεδο που ήταν ξερό και ήταν ναι. πολύ ξερό γήπεδο της Χερσόνησου τότε. Δηλαδή τα γόνατά μας, ας πούμε, ήταν.
1: Ναι, έχει σημαδιά απώλεια ναι, από τα ξερά γήπεδα, έχεις.
0: Ναι, ήταν δύσκολο γήπεδο, παρόλο που θυμάμαι που το βρέχανε αυτό, ήταν πολύ σκληρό. Αλλά ναι, κάναμε και εκεί πέρα καλή, η Χερσόνησος τότε έκανε βήματα, ανέβηκε ένα επίπεδο, ανέβηκε ένα level. Ήταν μια τέτοια. Μετά φεύγοντας από εκεί πήγα στον Ηρόδοτο και στον Ηρόδοτο έτσι μια προσφυγική ομάδα, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει...
1: Ιστορική.
0: Ιστορικότατη, αντιπροσωπεύει ένα προάστιο την Αλικαρνασσό προσφυγικό με ανθρώπους μεροκαματιάριδες, με ανθρώπους λαϊκούς και εκεί 2 χρόνια πραγματικά πέρασα πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε με αγαπήσανε πολύ και τους αγάπησα, καταφέραμε και ανεβήκαμε και κατηγορία σε δύσκολο πρωτάθλημα, είχαμε πολύ καλή ομάδα, ανεβήκαμε κατηγορία, πήραμε το πρωτάθλημα τότε από τη Δέλτα Εθνική. Με γεμάτο γήπεδο, υπάρχει μια σχέση εκτίμησης και στεναχωριέμαι παρένθεση που βλέπω τον Ηρόδοτο να περνάει δυσκολίες γιατί ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα μεγάλο πράσινο.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια και ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου.
0: Και πρέπει να εύχομαι να βρει το δρόμο του και να ξανασταθεί στα πόδια του όμορφα και να αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει παραδοσιακά. Μετά πήγα στον Εργοτέλη πρώτη φορά. Γάμα Εθνική, επαγγελματική κατηγορία τότε Γάμα Εθνική, Παύλο Δερμιτζάκη, Σεντερφόρ,
1: Φούκο Δημόπουλο.
0: Είχαμε καλή ομάδα, Χρήστο Καραπίτσο. Αυτοί ήταν τα παιδιά που δεν ήταν από το Ηράκλειο. Είχαμε μια καλή φουρνιά εδώ, ο Βαγγέλης Κουτσάκης, πολύ καλός παίκτης, ο Μανώλης Σουτζής και γενικά πολλά παιδιά. Είχαμε μια καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Εγώ δεν είχα μια τόσο καλή χρονιά γιατί εκείνη η χρονιά πέθανε ο πατέρας μου.
1: Τώρα μιλάμε για τη σεζόν
0: 96-97. Ναι. Και μετά, ας πούμε, το Μάρτιο που έφυγε ο πατέρας μου, πήρα την απόφαση μετά το καλοκαίρι να φύγω.
1: Και πώς προέκυψε η Ρόδος?
0: Η Ρόδος. Είχαμε παίξει αντίπαλοι. Με τον Ιάλισο. Άρεσα στον προπονητή, στον Κυριάννη τον Καϊτατζή τότε. Με πήραν τηλέφωνο και έτσι πήγα. Πήγα στη Ρόδο πρώτη φορά, δηλαδή πρώτη φορά που έφευγα.

0: από την Κρήτη. Και εκεί, παρόλο ότι στην αρχή που είχα λίγο δυσκολίες, είχαν πολλές απαιτήσεις από μένα, ήμουν το δεκάρι, μεταγραφή, ξέρεις αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω, λίγο χρόνο ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Μετά τους πήραμε από το χεράκι και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί είχα τον Ηλία το Σολάκι, center
1: forward. Το Σολάκι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη στην ομάδα, από Βέρη Αλφα Εθνική, που ήταν τότε 16, ήταν εκτός 16, τον παίρνουμε εμείς γάμα εθνική και βάζει 22 γκολ ή 23
1: από τον Ιανουάριο,
0: από τον
1: και,
0: Ιανουάριο και μετά και παίρνει μεταγραφή στην Παναχαϊκή.
1: Σου δώσε μίζα.
0: Εντάξει.
1: Δεν δικαιούσε ποσοστό για τις πάσεις.
0: Κανονικά θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε.
1: Ποιον έρθει εδώ, μου λες ωραία το, αλλά μου είπες ήδη δύο, οπότε είναι βουλωμένο γράμμα. Δηλαδή μου είπες τον Ογκουνσότο και το Σολάκι. Αλλά υπήρχαν προφανώς από τη θέση που έπαιζες και από την επιτελικότητα και το πώς διάβαζες το μάτς, έφτιαξες αρκετές καριέρες.
0: Ναι, εντάξει, τα παιδιά που παίξανε μαζί μου center four είχαν, εντάξει, παίρνανε πάσες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τους εκμεταλλευτώ. Αυτά τα δύο παιδιά είχαν και ταλέντο και εντάξει, παίξαν και σε πιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ο Πάτρικ πήγε μετά στη Βέστερλο, βγήκε πρώτος σκόρερ στο Βέλγιο. Έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Ηλίας Σολάκης πήγε Παναχαϊκή, από ΕΛ, ΑΕΚ, έκανε καριέρα μεγάλη. Εντάξει, όμως και ο Ηλίας αναγνωρίζει τη βοήθεια που του έκανα ποδοσφαιρικά, μιλάμε έτσι, και ας πούμε αυτό η εκτίμηση που έχω εγώ από αυτά τα παιδιά.
1: Καλά, εννοείται. Είναι... Μα θα ήταν για καριστήρες.
0: Εντάξει, όχι, αυτή η εκτίμηση εμένα με καλύπτει.
1: Σε καλύπτει αυτό.
0: Με καλύπτει, ναι.
1: Το Αγερσανί πώς προέκυψε?
0: Το Αγερσανί, είμαι στον Ιάλης, δηλαδή... λοιπόν. Άκουσα να σου πω, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έχει προπονητή το Αγερσανί το Σκούνα.
1: Τον παλιό.
0: Τον τερματοφύλακα. Τον... Της Καλαμαριάς.
1: Καλαμαριά.
0: Τον Ολυμπιακό που είχε παίξει.
1: Από όλα, ναι, ο Σκούνα.
0: Αυτός δεν ξέρω πώς με είχε δει σε κάποια μάτς, φαίνεται. Είχε πει στον πρόεδρο, αυτόν θέλω. Τέλος, παιδί μου, όσα λεφτά και να θέλει, αυτόν θέλω. Εμείς λοιπόν έχουμε ανέβει κατηγορία, είμαστε για να παίξουμε Β' Εθνική. Ο Κυριάννης τώρα με θέλει, όχι με θέλει. Μου λένε.
1: Κόβει φλέβες.
0: Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, έλα, μια Αγερσανή. Λέω ρε παιδιά, ποιο είναι Αγερσανή,
1: το,
0: τι είναι αυτή η
1: ώρα.
0: Ρωτάω 3-4 έτσι, ξέρω εγώ, μου λένε πολλά λεφτά, έχουν αυτή καινούργια δύναμη, ανεβαίνουν κατηγορίες. Τέλος πάντων με παίρνανε, εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω. Με παίρνανε, με ξαναπαίρνανε. Κάποια στιγμή, ας πούμε, τους λέω ένα μεγάλο νούμερο για να.
1: Για να πεις όχι.
0: Ναι.
1: Εύσχυμος τρόπος για να αρνηθείς.
0: Ναι, με έπαιρνε ο προπονητής, του λέγα εντάξει, θα το σκεφτώ. Κάποια στιγμή με παίρνει ο πρόεδρος. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει είσαι τέλειο προπονητής. Εγώ θέλω, μου λέει, να του κάνω το χατήρι. Πόσα λεφτά θέλεις? Του λέω ρε πρόεδρε, του λέω θέλω τόσα. Μου λέει έλα. Ούτε παζάρι μου έκανε ούτε τίποτα. Και έτσι πήγα. Δόξα τω Θεώ και εκεί δύο χρόνια. Ωραία χρόνια και για την Άξο ήταν έτσι μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Εγώ ήμουν σε καλή κατάσταση, θα του ζένια με τότε 29-30 χρονών και έπαιξα καλά, δηλαδή έβαλα 16 γκολ μια χρονιά γάμα εθνική. Τώρα δεκάρι, 16 γκολ είναι,
1: νούμερο.
0: Είναι νούμερα μεγάλα.
1: Σωστό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, το 2000, φεύγεις από το Αγερσανί, έχεις μάθει τι είναι το Αγερσανί και που είναι, έχεις πάρει γεωγραφικό στίγμα. Όταν είχες φύγει την πρώτη φορά από τον Εργοτέλη, είχες στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζες? Επειδή εδώ είναι η πόλη σου, είναι η πατρίδα σου, είναι...
0: Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω. Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Δεν ήξερα πότε. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν με παίρνει ο Τζόρντζογλου τηλέφωνο. Μου λέει θέλω να...
1: Είναι που τότε την ομάδα την έχουν
0: ο Τζόρντζογλου Σουλτάτος.
1: Και ο Σουλτάτος, ο Γιώργος.
0: Σουλτάτος, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει ένα πλάνο, μου εξηγεί ένα πλάνο που έχει
1: η ομάδα
0: στο μυαλό
1: τότε
0: του.
1: Στη...
0: Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική.
0: Μου λέει, κοίτα, εγώ σε 5 χρόνια θέλω να είμαστε Β' Εθνική, μου λέει. Να προσπαθήσουμε, μου λέει, να είμαστε Β' Εθνική. Ωραία, του λέω. Οκ, αφού υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Τέλος πάντων το σκέφτηκα, ήθελα να γυρίσω κιόλας εγώ. Και έτσι γύρισα στον Εργοτέλη. Αλλά δεν...
1: Παρεμπιπτόντως, ο Εργοτέλης είχε να παίξει στη Β' Εθνική 31 χρόνια.
0: Να.
1: Όταν ανεβήκατε το 2003 δηλαδή,
0: ναι,
1: που φέρατε και τον χρόνο μπροστά. Ο Τζόρτζογλου έλεγε σε 5 χρόνια και πήγατε...
0: Αυτό, δεν του καλά το χατήρι, σε 4 βγήκα μάλφα.
1: Σε 4 βγήκα μάλφα.
0: Σε 4 βγήκα μάλφα. Εντάξει, είχαμε μια εκπληκτική φουρνιά ποδοσφαιριστών, παιδιά που ήταν με πολύ ταλέντο. Το Μύρο το Σιφάκι, ένα καλό προπονητή με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, μετά που σταμάτησε ήταν βοηθός του. Υπήρχε μια πολύ καλή χημεία, μια διοίκηση στη Βαρή. δυνατή, με ό,τι θέλαμε. Ξέρεις, τότε ναι. Πόσα θες, όσα θέλω, το χέρι.
1: Έτσι.
0: Δεν έφευγες, δεν παίρναγε από το μυαλό σου ποτέ ότι αυτό που είπες δεν θα γίνει.
1: Σωστό.
0: Υπήρχε ο λόγος τιμής
1: ναι,
0: που λέγανε.
1: Η αξιοπιστία.
0: Η αξιοπιστία. Και καταυχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε και το πλαστικό τότε στον Εργοτέλη, ας πούμε, που ήταν το πρώτο στην Ελλάδα το 2001, νομίζω. Και οι άλλες ομάδες δυσκολευόντουσαν. Εμείς το είχαμε μάθει.
1: Σωστό. Και γινόταν... Όταν περνάς, να κάνω τώρα μια υπέρβαση, όταν περνάς έξω από τον Μαρτινέγκο, ποια εικόνα είναι στο μυαλό σου?
0: Το θυμάμαι γεμάτο. Το θυμάμαι να κερδίζουμε, να φεύγω πάντα με χαρούμενα.
1: Καταρχήν τη χρονιά νομίζω που ανεβαίνετε στη Β' Εθνική δεν έχετε, ούτε ισοπαλία δεν έχετε φέρει.
0: Ναι, στη Β' νομίζω χάσαμε. Μετά που είχαμε κάνει ρεκόρ, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Στη Β' είχαμε χάσει. Αλλά θυμάμαι, έχω δηλαδή το 95% είναι ευχάριστη αναμνήση. Ναι. Δηλαδή τέλειο το παιχνίδι, πηγαίναμε πόσο θα κερδίσουμε σήμερα. Όχι αν θα κερδίσουμε. Πόσο θα κερδίσουμε. Να βάλουμε 3, βάλουμε 4, να μπούμε δυνατά, να ξεκινήσουμε καλά, να μην κλειστούν. Αυτό ήταν το τέτοιο που λέγαμε μεταξύ μας και μια παρέα δυνατή, παιδιά αντράκια, αρσενικά που ήμασταν compact πολύ. Ήμασταν compact πολύ, δεν μας έσπαγες.
1: Ήσουν αρχηγός, έτσι. Ναι. Ωραία. Ως αρχηγός, ως έμπειρος, ως ηγέτης εντός και εκτός παιδιάς. Εκείνη την ημέρα, στις 29 Μαΐου του 2004, που ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Μπαράζ με τον Ακράτο, που έγινε την επόμενη... Τι είχε στο μυαλό σου?
0: Αισιοδοξία. Και χωρίς όμως να σκέφτομαι ότι του χρόνου θα παίξω με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχα. Αλλά ήμουν αισιόδοξος. Ήμουν αισιόδοξος και θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι υπήρχε μια αισιοδοξία σε όλους μας. Ενώ αντικειμενικά ο Ακράτ. Θυμάμαι, πάμε στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν.
1: Α, δύο μέρες πριν, εντάξει.
0: Δύο μέρες πριν, δύο
1: μέρες. Είπα 29, εντάξει.
0: Ναι. 28, ή δύο ή τρεις μέρες.
1: Μπαράζ είναι 30, πάντως.
0: Ναι, να κάνουμε προπόνηση και καλά, ναι, να προσαρμοστούμε και στο γήπεδο κτλ. Και μας δείχνει ένα βίντεο ο Μύρος. Και είναι ένα παιχνίδι Ακράτητος Πανιώνιος. Βρέχει, νομίζω 3-0. Ο Ακράτητος κεντάει.
1: Κεντάει.
0: Κάνω έτσι μία, τους βλέπω.
1: Βλέπεις τους άλλους.
0: Έχουνε.
1: Έχουνε μαραζώσει.
0: Αυτοί θα μας καταπιούνε. Τι, πού θα τους παίξουμε. Και του κάνω νόημα του Μύρου. Του λέω σταμάτα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Κάτσε, δεν είχατε παίξει με αυτούς στη...
0: Όχι, ήταν Αλφα εθνική. Ήταν Αλφα.
1: Α, ήταν Αλφα, μπράβο. Είναι τον Μπαράζο, μπράβο, ναι.
0: Τρίτος από το τέλος με τρίτο από το...
1: Δική μου, ναι.
0: Και θυμάμαι μετά τους έλεγα μην κοιτάτε αυτό το παιχνίδι, ήταν το καλύτερο τους παιχνίδι, δεν είναι έτσι τώρα, τώρα έχουν, τους έχει πάρει από πίσω, έχουν το άγχος, αυτοί έχουν να χάσουν, εμείς δεν έχουμε να χάσουμε, μη φοβάστε να τους κερδίσουμε, εμείς να είμαστε έτσι όπως είμαστε και μην τους κοιτάτε αυτούς. Θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από εμάς σίγουρα, αλλά ήθελε ο Θεός.
1: Πώς διαχειρίστηκα, θυμάμαι ο Σουτζής μου έλεγε πέρυσι ότι... Το πρώτο ημίχρονο έχει ζόρι πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλύτερο.
1: Σας πιέζουν, σας έχουν κλείσει.
0: Ξεκάθαρα. Δεν έχουν, έχουν κάνει, νομίζω, μια-δυο ευκαιρίες στην αρχή, μέχρι το δεκάλεπτο και μετά σβήνει το παιχνίδι. Mm. Γίνεται ένα παιχνίδι κέντρο, 3-5-2 θυμάμαι εμείς. Παίξαμε να έχουμε. Τότε, εκείνη τη χρονιά, μέχρι τον πρώτο γύρο, εκτός έδρας, δεν πηγαίναμε καλά. Χάναμε. Και κάνει το εξής μαγικό ο Μύρος. Παίζαμε στα παιχνίδια εντός 4-3-3 και εκτός 3-5-2. Και αρχίζαμε και παίρναμε και διπλά και τέτοια. Και μας είχε κουμπώσει.
1: Ποιος είχες δίπλα σου τότε?
0: Κοίταξε, ήταν μπροστά. Είχα αμυντικά χάφη. Ήταν ο Σουτζής με τον Μπάμπη το Χαραλαμπάκι, ο Χρήστος ο Ανδρεαδάκης, ο Τζανετής. Ήμασταν στο κέντρο. Έπαιζε μπροστά στο Μπαράζ. Έπαιζε Γωνιωτάκης ο Γκουνσότο. Ο Γωνιωτάκης από το Ρέθι με τον Βασιλάκη. Παχτάρα και ψυχάρα. Έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Ζαν Μαρί Σιλά που έβαλε και τον γκολ. Αριστερό Μπαχάφ, δεξιά ο Σπυριδάκης, ο Μανώλης, Οικονομάκης, Αργυράκης και ο Άλκης ο Δημήτρης, Μακρυδάκης, Μανώλης, Ρέθιμνο, τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί ήμασταν. Και στον πάγκ μετά μπήκανε κάνα δύο παιδιά, ο Πάρβου, μπήκε αλλαγή, ο Τζανετής, ποιος άλλος μπήκε. Αυτοί.
1: Και βάζει τον γκολ ο Σιλάς της καθυστερήσης.
0: Εντάξει, στον 7ο ουρανό.
1: Στον 7ο ουρανό, έτσι.
0: Τελείωσε. Στο 91-92. Λέμε εντάξει, θέλει ο Θεός ρε φίλε να βγούμε. Τι να κάνουμε, θα βγούμε. Δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αδρεναλίνη, μιλάμε τώρα. Εντάξει, δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε μπροστά μας, μεγάλη χαρά.
1: Είχε περάσει ποτέ, δηλαδή διανοούνταν κάποιος ότι ο Εργοτέλης θα μπορούσε να φτάσει εκεί?
0: Όχι.
1: Στην πρώτη εθνική.
0: Η αλήθεια είναι όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το πίστευε κανείς, δεν το σκεφτόταν κανείς. Γιατί ο Εργοτέλης ήταν μια ομάδα που πέρασε αυτά που πέρασε με τη Χούντα.
1: Ναι, σωστό.
0: Διαλύθηκε και ξαναχτιζότανε. Βέβαια, ο Εργοτέλης πάντα είχε καλούς παράγοντες. Είχε παράγοντες σωστούς. Και οικονομικά επιφανείς και μορφωμένους ανθρώπους, δικηγόρους. Είχε ένα επίπεδο η διοίκηση του Εργοτέλη, η διοίκηση του μάλλον. Και υπήρχε, ας πούμε, μια τέτοια, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά αυτό πήγε μόνο του. Πηγαίναμε και πήγε μόνο του. Νομίζω ότι δεν το είχε στόχο κανείς, δεν το είχε στη σκέψη του κανείς και έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά και αναπάντεχα.
1: Θυμάσαι την υποδοχή όταν γυρίσατε πίσω.
0: Αυτό είναι το,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι, δηλαδή δεν το πίστευα. Ερχόμαστε, φτάνουμε στο Ηράκλειο, αφού έχουμε πάει και έχουμε κάνει στη Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια και τα λοιπά, τα πατροπαράδοτα και αυτά.
1: Το υπηνίκιο γλέντι.
0: Ναι, φτάνουμε νομίζω απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα, δεν θυμάμαι. Φίλε, από την Αλικαρνασσό, σταματήσαμε στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας, και μετά πήγαμε στο Μαρτινέγκο. Από την Αλικαρνασσό μέχρι το. Βγαίνανε οι γυναίκες γριούλες στα μπαλκόνια και μας κάνανε μπράβο. Δηλαδή ήταν αυτό που. Και μετά έγινε αυτό με το Euro.
1: Με το Euro, ναι, ναι. Σωστό.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, ήταν σαν προάγγελος. Αλλά πραγματικά λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Για τον Εργοτέλη. Υπήρχε μια άβρα στην πόλη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ήμασταν και από εδώ οι περισσότεροι, ξέρεις. Ναι, ρε, πάτε τι με το κράτη, το τους φάτε, θα τους κάνει. Υπήρχε μια άβρα θετική, μια θετική ενέργεια, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αυτό που είδαμε τότε στην υποδοχή και αυτό, εντάξει, μου έχει μείνει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Η προετοιμασία και ο προθάλαμος της πρώτης εθνικής, τι αίσθηση είχες τότε, ζώντας δηλαδή την περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι μετά την άνοδο.
0: Εγώ σου είπα πριν ότι έχω παίξει από β' τοπικό.
1: Από β' τοπικό. Το έχεις δει όλο το έργο.
0: Ξεκίνησα. Ένας φίλος μου μου λέει το ποδόσφαιρο και η ζωή, αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να περνάς στην πίστα, σαν το ηλεκτρονικό.
1: Πίστα-πίστα, ναι, ναι,
0: ναι, πίστα. Εγώ αλλά... λοιπόν τις πέρασα τις πίστες όλες και έφτασα 34 χρονών να παίξω εφετική. Αυτό το όνειρο που χάσα παιδάκι. Καταλαβαίνεις
1: και
0: τη χαρά.
1: Και να παίξεις 20 μάτς και να βάλεις και 2 γκολ.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Και
1: ναι,
0: τη...
1: ανυπομονησία, την ανυπομονησία αυτό,
0: και το, αυτό το αίσθημα το ότι είναι γιορτή. Κάθε Κυριακή, ας πούμε, ετοιμάζομαι να παίξουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Στο μεταξύ γινόταν χαμό στο κήπεδο. Δηλαδή, αυτά ναι, που έκανε τότε ο Εργοτέλης.
0: Ναι, πρώτο όλο.
1: Όσο έπαιζε στην πρώτη εθνική, που ήταν τρίτο σε εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Που ήταν σοου, φαντασμαγορία στο Παγκρίδιο.
0: Όλοι κόσμος, χαμός. Ήταν γιορτή, πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Και αυτό το ζήσαμε. Εγώ το ζήσα. Εντάξει, το έζησα, το καταυχαριστήθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όταν νομίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, το πρώτο μάτς εκείνη τη σεζόν μετά την άνοδο,
0: ναι,
1: είναι με τον Ιωνικό.
0: Με τον Ηρακλή.
1: Α, με τον Ηρακλή ήταν.
0: Με τον Ηρακλή και έχει 11.000 κόσμο. Βγαίνουμε έξω, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι, έτσι λέμε, εντάξει.
1: Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο.
1: Πώς είναι η μετάβαση πρώτα απ' όλα από το Μαρτινέγκο που είναι η φωλιά, το άντρο, το Εργοτέλη και η ιστορική έδρα του. Να πας να παίξεις το Παγκρίτιο.
0: Πήγαμε στο άγνωστο, αλλά στο όμορφο.
1: Στο όμορφο.
0: Ήταν καινούριο το Παγκρίτιο τότε, έτσι.
1: Είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Τότε είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ήταν το 3 που ήρθε η Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι, το 3. Που ήταν test event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν είχαν γίνει, είχαν τελειώσει. Βοηθητικό απ' έξω πολύ καλό. Εγκαταστάσεις μέσα τα πάντα καινούρια. Πήγαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ανεβήκαμε level. Αλλά δεν ξέραμε αν θα έχει κόσμο, μεγάλο γήπεδο. Λέμε τώρα ναι, πόσο κόσμο να έρθει εδώ και πώς να το γεμίσεις και πώς να. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στον Ηρακλή, βλέπουμε 11.000 κόσμο. Δηλαδή, νομίζω 10.900 εισιτήρια. Λέω ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Χάσαμε ένα 0 στο τέλος. Μας το βάλε μωρό, Μουράτη. Νομίζω Μουράτη. Χάσαμε ένα 0, αλλά ήταν η πρώτη εικόνα, ήταν το όλο καλό εκτός από το αποτέλεσμα.
1: Ποια εικόνα κρατάς από εκείνη τη σεζόν που είναι και το kick news μας, δηλαδή αυτό που λένε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, έχεις περάσει από όλες τις πίστες, έχεις φτάσει να παίζεις πρώτη εθνική και να μην είσαι τσόντα, να παίζεις κανονικά στα 35 σου.
0: Ναι, κοίταξε μετά που, άκου να σου πω, δύο, μετά που σταμάτησα είχα προτάσεις να συνεχίσω να παίζω και με καλά λεφτά, ναι, και, ναι, αλλά δεν ήθελα. Γιατί λέω, έζησες αυτό,
1: αυτό,
0: τέλος.
1: Η κορύφωση.
0: Σταματάς. Δεν, μου έχουν μείνει, σου είπα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σίγουρα.
1: Που είναι και νίκη.
0: Στο Καραϊσκάκι, ήταν καινούριο το Καραϊσκάκι, τότε παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι.
1: Σωστό, του... γιατί έχει γίνει το Καραϊσκάκι μετά τους Ολυμπιακούς, μπράβο.
0: Καινούριο γηπεδά.

0: Άρα λες, ας πούμε, αυτό, στην Τούμπα, στη Λεωφόρο, αυτά τα παιχνίδια σίγουρα, στο Χαριλάου, που ήταν φοβερή έδρα, στον Άρη πήραμε τη Σοπαλία. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν, ρε φίλε, ποδοσφαιρικά μαγικό
1: Ναι.
0: για μας.
1: Η φωτογραφία είναι με το Ριβάλντο.
0: Ναι, με το
1: Δηλαδή, αν πει
0: Ριβάλντο.
1: σε παιδί μου ότι από όλα τα μάτια που έπαιξε αυτά τα 20 τόσα και όλη τη σεζόν.
0: Ριβάλντο,
1: Ναι, με
0: Γιωβάνι
1: αυτό.
0: και όλο αυτό το. Εντάξει, παιχταράδε του Ολυμπιακού. Εμεί πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Και ο Μανώλης Κόκκινη
1: Ναι.
0: από το 60 με 10 παίχτε και όμω κερδίσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι από τι εκπλήξει αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όμω. Είχαμε ρε παιδί μου καλή ομάδα, το παλεύαμε. Δεν ήμασταν παρόλο την απειρία και τη διοίκηση, γιατί
1: Ναι.
0: εντάξει, εμεί
1: Όλοι
0: ήμασταν άπειροι.
1: ήταν άπειροι. Ε, βέβαια.
0: Λογικό, αλλά και η διοίκηση όμω είχε και αυτή την απειρία τη. Νομίζω όμω ότι το βρήκανε, πέσαμε,
1: Πέσατε,
0: ξανανεβήκαμε
1: ξανανεβήκατε.
0: και
1: Κοίτα, κάπως
0: σταθεροποιήθηκε.
1: έτσι γίνεται. Δηλαδή,
0: Ναι,
1: πέφτεις,
0: ναι.
1: όταν είσαι πρωτάρης και όταν πέφτεις, μαθαίνεις,
0: Βέβαια.
1: ατσαλώνεσαι, σκληραίνεις και ξαναγυρίζεις πιο δυνατός. Να κάνουμε τώρα πάλι μια υπέρβαση και να στήσουμε μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει εφέτος με τον Εγωτέλη. Ο Εγωτέλης είναι πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία. Ξαναγυρίζει μετά από 4 χρόνια μετά την εθελουσία αποχώρησή του. Μπορεί να πάρει και το κύπελο. Είναι ξανά η ομάδα έτσι όπως την παρακολουθείς απ' έξω σε διαδικασία να ξαναδεί την περπατησιά της.
0: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ο Εργοτής έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι στον δρόμο ξανά για να πάει παρακάτω. Έχει ανθρώπους ικανούς, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Υπάρχει μια ωραία προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι ο Εργοτής έχει μπει ξανά
1: Στις
0: στις
1: ράγες.
0: ράγες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναφτάσει να παίξει σε εθνικές κατηγορίες, όχι σε εθνικές, στις
1: Σε
0: επαγγελματικές
1: επαγγελματικές
0: κατηγορίες.
1: κατηγορίες, ναι.
0: Μέχρι τα γενέθλιά του πιστεύω ότι θα
1: Πότε θα
0: είναι
1: γίνει θεία?
0: το 29
1: Το 29.
0: γεννήθηκε, το 29 κλείνει τα 100 χρόνια. Εύχομαι να είναι αλφα-εθνική.
1: Εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα, 100 χρόνια.
0: Είναι μεγάλη ομάδα ο Εργοτέλης, είναι μεγάλη ιστορία για το Ηράκλειο. Και εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σε επαγγελματικές αλφα-β' εθνική. Πολλά χρόνια, σπουδαίο έργο. Έχουμε ζήσει, εγώ έχω ζήσει με τον Εργοτέλη εκατοντάδες ιστορίες, Βασίλη,
1: Ναι.
0: μπορώ να σου λέω πολλές ιστορίες. Νομίζω όμως ότι το αποκορύφωμα είναι η δουλειά που γίνεται στο Μαρτινέγκο, οι ακαδημίες
1: Έχω
0: και το...
1: πάει. Έχω πάει γιατί έχω και
0: Ναι, έχει και
1: το Λευτέρι
0: το
1: τον
0: λευκό...
1: Κορνάρο. Δηλαδή πήγα μια μέρα και έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Και πολλά παιδιά και το
0: Πολλά
1: ενδιαφέρον
0: παιδιά.
1: των γονιών και η οργάνωση του συλλόγου πραγματικά.
0: Τώρα θα φτιαχτεί το γήπεδο. Προχθές προκηρύχθηκε.
1: Προκηρύχθηκε, ναι.
0: Ναι, οπότε μόλις φτιαχτεί θα ξαναπάρει άλλα 10 χρόνια ζωής γιατί είχε ανάγκη μια ανακαίνιση εκεί ο χώρος. Αλλά αυτό το μεγαλύτερο τέτοιο παράσημο του Εργοτέλη ότι έχει βγάλει πολλά παιδιά, ότι παίξαν στο υψηλότερο επίπεδο, παίξαν Εθνική Ελλάδος.
1: Βέβαια, τι
0: Έφτασε
1: λεφτά.
0: πριν 2 χρόνια η Εθνική Ελλάδος να έχει Μπουχαλάκη. Σάλιακα, Λεωνάρντο Κούτρι, Καρέλι κάποια στιγμή.
1: Ναι, σωστά. Μπράβο, το αυτό το
0: Παιδιά
1: σκέφτομαι.
0: του Εργοτέλη δεν υπάρχουν σε άλλη επαρχιακή ομάδα.
1: Και που δεν είναι στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, και που δεν είναι στην
1: Πια.
0: πρώτη. Ναι, και που θα συνεχιζόταν αυτό. Αλλά.
1: Με τον Αντρέα τον Μπουχαλάκη πώς αναπτύξατε σχέση?
0: Τον Αντρέα τον είχα από πιτσιρικά
1: Τον
0: στον
1: είχες από μικρό.
0: Εργοτέλη. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, ήταν και ο μπαμπάς
1: Και
0: του
1: ο μπαμπάς του. Τον
0: ποδοσφαιριστής.
1: έχω γνωρίσει τον πατέρα του.
0: Ναι, είχαμε έτσι αλληλοεκτίμηση, εντάξει, ήταν μεγάλο ταλέντο από πιτσιρικάς, βρήκε τον δρόμο του, έχουμε μια πολύ καλή χημεία, κάναμε εκεί την κουμπαριά, είμαστε οικογένεια πλέον.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τον Εργοτέλη, ειδικά τα παιδιά των Ακαδημιών, εντάξει, τα έχω σαν μικρά μου αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι
1: Θα μπορούσε να έχει γυρίσει ο Αντρέας το καλοκαίρι στον Όφι.
0: σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε. Ρε φίλε, εντάξει, ήταν, νομίζω ότι θα ήταν ένας γάμος win-win.
1: Win-win.
0: Ένας γάμος που ρε φίλε Όφη θα
1: Ναι.
0: κέρδιζε. Εντάξει, ποιότητα, προσωπικότητα, παιδί από εδώ, Έλληνας, που Όφη το κάνει αυτό.
1: Να.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Επιλογές, αποφάσεις, μέσα στη ζωή είναι όλα.
1: Όταν έπαιζες, είχες το προπονητή λίγη στο μυαλό σου. Πριν από αυτό υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το παιχνίδι σου
0: Ναι.
1: ήταν προπονητικό. Δηλαδή σκεφτόσουν και ενεργούσες προπονητικά ή έπαιζες με το ένστικτό σου και... Με το ταλέντο που είχες.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι λειτουργούσα, λειτουργούσα προπονητικά χωρίς να το επιδιώξω.
1: Ναι, να πω ότι θα γίνω προπονητής. Ναι,
0: να πω ότι θα γίνω

0: προπονητής, απλά έβλεπα, ας πούμε, στο παιχνίδι κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Ήμουν, τώρα το λένε στις σχολές προπονητών, σκεπτόμενος προπονητής θέλουμε. Ήμουν σκεπτόμενος ποδοσφαιριστής εγώ, στον Εργοτέλη. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι σαν το σπίτι μου, που ήμουν πολλά χρόνια, έχω καταφέρει, έχω καταγωγή και γενικά και στα Χανιά ήμουν έτσι. Και στα Χανιά, παρόλο που χρειάστηκε στα Χανιά την πρώτη χρονιά να ήμουν προπονητής 4 μήνες με τον Νίκο τον Μαναρόλη, ένα εξαιρετικό παιδί, προπονητή και συνεργάτη που ήμασταν, έχω καταφέρει πλέον να βάζω τον εαυτό μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμα περισσότερο, κάτω από την ομάδα.
1: Κάτω από την ομάδα, ναι.
0: Δεν θέλω το, δηλαδή δεν έχω, έχω ζήσει πάρα πολλές χαρές, έχω χορτάσει χαρές, θέλω να μοιραστώ πράγματα με, με την οικογένεια των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν βάζω το εγώ, βάζω το εμείς. Όπου είναι χρήσιμο για την ομάδα να είμαι, εκεί θα είμαι. Και θα είμαι με την καρδιά μου. Δεν θέλω δηλαδή, δεν επιδίωξα ποτέ να γίνει. Η τελευταία φορά που ανέβηκε ο Εργοτέλης στην Αλφα Εθνική, το 13 τότε που σου είπα που έκοψα τα μαλλιά, ανέβηκε με προπονητή εμένα και τον Βασίλη τον Πλεσίτη.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν προπονητές. Αν λειτουργούσα εγώ με το εγώ,
1: σωστό,
0: τότε δεν θα έλεγα. Και παιδιά, εμείς την ανεβάσαμε.
1: Εμείς θα μείνουμε.
0: Πετραγωγιάννη περίμενε να δοκιμάσουμε εμείς και θα έρθει η σειρά σου. Εμείς είπαμε, τι είναι το καλό για την ομάδα. Μου λέγανε όλοι τότε, Σταύρο, εσύ πρέπει να είσαι. Όχι προπονητής. Εκεί. Ποιος, Πετρακογιάννη. Έλα, Πετρακογιάννη. Και ξεκίνησε ο Εργοτέλης τότε με τον Πετρακογιάννη. Αλλά φαίνεται 8 παιχνίδια αίτητος. Καλή ομάδα, αυτή η φουρνιά όλων των παιδιών. Και για αυτή τη χρονιά, θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι για αυτή τη χρονιά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Για τη χρονιά 12-13, τότε από τη Β' τη χρονιά που πέθανε ο Κυραπόστολος.
1: Ο Παπουτσάκης.
0: Έχω φτιάξει λοιπόν, αυτό θα το πω, είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω.
1: Όχι, θα το πεις, εννοείται.
0: Θα το πω.
1: Ξέρεις, η εκπομπή αυτή είναι εξομολογητήριο.
0: Ναι, όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρεις, στον τόπο μας δεν αγιάζουμε εύκολα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Αυτή την ομάδα λοιπόν την έφτιαξα μόνος μου. Έχει πεθάνει ο Κυραπόστολος, είναι ο γιος του
1: Δημήτρης.
0: Ο οποίος μου έχει δώσει λευκό να φτιάξω την ομάδα. Προπονητή έχουμε τον Σίνισα Γκόγκιτς, τον οποίο βέβαια εννοείται είχα εξαιρετική σχέση και αυτό, αλλά οι επιλογές είχαν. Και κάνουμε ένα ρόστερ 23 παίχτες, 14 από την Ακαδημία. Με 23 παίχτες.
1: Άκου να δεις.
0: 14 από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Β' Εθνική 21 ομάδες. Μάικης Ψωμιάδης Καβάλα. Αχιλλέας
1: Μπέος.
0: Ολυμπιακό Βόλου. Καλονίου επιχειρηματίας αυτός Μιχαλάκης, πως λεγόταν. Ο Βελής στον Απόλλωνα. Με τον Αλέκο το Βοσνιάδη. Το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η πρώτη άνοδο ήταν τότε. Νίκη Βόλου, Πανετολικός, Ηρακλής, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκό, Λάρισα.
1: Σπαναγιά στα μάτια.
0: 14 παιδιά λοιπόν του Εργοτέλη, πιτσιρίκια, από την αρχή και βγήκαμε κατηγορία. Το ότι Εργοτέλης η δική μας ομάδα βγήκε τότε.
1: Εργοτέλης η δική μας ομάδα.
0: Βγήκε τότε. Γιατί ήταν η δική μας.
1: Η δική μας ομάδα, ναι. Ντόπιοι.
0: Παιδιά της Ακαδημίας. Ποιος θα θυμάμαι ένας παράγοντας του Εργοτέλη τότε που έφτιαξε την ομάδα και μου λέει, δηλαδή ρε Σταύρο, πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις εσύ αυτό το βάρος, μου λέει, να, με αυτά τα παιδιά να πάμε. Ναι, του λέω, γιατί είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες και αγαπάνε τον Εργοτέλη, είναι από την Ακαδημία και θα. Και αυτά τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση και του Σίνισα Γκόγκιτς, του Βασίλη Καλαποθαράκου που ήταν τότε γυμναστής, αλλά και με την διοικητική υποστήριξη από ένα σημείο και μετά, γιατί το Γενάρη αυτή η ομάδα έφτασε στα πρόθυρα και μαζεύτηκαν τότε εργοτελείτες και βοήθησαν να πάει μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα βγήκε κατηγορία. Βγήκε κατηγορία και έκανε και πούλησε τον Αντρέα και τον Τζάνα. Και τον Τζανακάκη και τον Μανώλη στον Ολυμπιακό. Και μετά την επόμενη χρονιά ήρθε ο Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο έπαιξε 16 χρονών. Ο Γεωργάκης ο Κυριακόπουλος που χθες τον Καμάρωνα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εδώ έκανε τα πρώτα του ένσημα, εδώ τα βάλε. Τον πήραμε από την Τρίπολη, έπαιξε ένα χρόνο Β' Εθνική 17,5 χρονών. Εδώ ανδρώθηκε. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι το παράσημο για μας. Τα βλέπεις και καμαρώνεις.
1: Και μετά τις προάλλες με τον Νταουσιάννη συζητούσαμε την επόμενη φορά που.
0: Το επόμενο, ναι.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Στην πανδημία του.
0: Άλλη εξαιρετική ομάδα, άλλη εξαιρετική φουρνιά. Εντάξει, ο Γιάννης εξαιρετικός προπονητής, δεν το συζητάμε. ήμασταν και στα

0: Χανιά μαζί μετά τον Εργοτέλη. Με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Τζιακίδη και τον Γιώργο τον Κουνελά, για την ομαδικό το άθλημα πλέον. Αλλά και τον Γιώργο τον Τζάρη τότε στον Εργοτέλη, ιδιοκτήτης ο Μάγκετ Σάμι ο Αιγύπτιος, ο οποίος είχε σχέση με ποδόσφαιρο και ο οποίος βοήθησε τον Εργοτέλη, άσχετα αν την τελευταία χρονιά σταμάτησε και δηλώσαμε αδυναμία, γιατί εντάξει, ήταν και δεν έφυγε μόνο αυτός, ήταν και λίγο θεσμικό το θέμα. Τότε δεν δώσαν τα λεφτά από το στοίχημα. Ναι, και λέει εντάξει, δεν μπορεί να βάζω συνέχεια και έτσι σταμάτησα. Μπορούσε βέβαια να υπήρχε μια καλύτερη επόμενη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ έγινε εξαιρετική φουρνιά. Τότε μια ομάδα με το 6ο-7ο budget. Πήγαμε να βγούμε στο τελευταίο 90 λεπτό, χάσαμε την κατηγορία. Εντάξει, ήταν. Αλλά όμως ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο και εκεί.
1: Για έναν Εργοτελίδη, όχι ακριβώς γέννημα θρέμα, αλλά που έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή στον Εργοτελίδη. Πώς ήταν το πέρασμα από τον Όφη?
0: Κοίταξε.
1: Τον Όφη είναι μια σεζόν το 16-17, έτσι.
0: Ναι.
1: Τεχνικός διευθυντής.
0: Τεχνικός διευθυντής με Νίκο Νόμπλια προπονητή. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Υπήρχε πάντα καλή επαφή, σεβασμός, καλή χημεία ποδοσφαιρική, ταιριάζαν οι απόψεις μας. Τότε ήταν η πολυμετοχικότητα στον Όφη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος δυσκολευόταν λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης αυτό. Έλα να με βοηθήσεις, έλα να αυτό. Αξιέλαν οι άνθρωποι, κάναμε μια προσπάθεια εκεί πέρα. Πώς είπαμε πριν, ότι πέφτεις, χτυπάς, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι και πας παρακάτω. Κάπως έτσι έγινε και στον Όφη. Νομίζω ότι και εκεί φτιάξαμε μια καλή ομάδα, αλλά τότε ήταν η Λαμία και ο Άρης ήταν έτσι λίγο πιο προχωρημένες σε επίπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Αλλά ναι. Την επόμενη χρονιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε η ομάδα και σταθεροποιήθηκε στην Αλφα Εθνική. Ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο Μπούσης, ο οποίος...
1: Τι εικόνα έχεις για τον Αφέστη? Επειδή φαίνεται να είναι καλά. Αμέσως θα παίξει τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο.
0: Εντάξει,
1: δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Θα είναι στα play-off φέτος.
0: Μεγάλο πράγμα. Όταν σκεφτείς ότι από το 90 είχε να ξαναπαίξει, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, με την όποια κριτική του γίνεται, που καταλαβαίνω, okay, έχει βοηθήσει πάρα από τα μέγιστα τον Όφη, τον έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Όφη ήταν παραδοσιακά μια ομάδα που είχε τις εγκαταστάσεις, είχε τις συνθήκες από την εποχή του Βαρδινογιάννη, ξέρω εγώ, με τον Βαρδινογιάννη, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος την έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω και εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και τι έχει περάσει αυτή η ομάδα πριν και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.
1: Ποιας ποδοσφαιρικής παύλα προπονητικής σχολής είσαι?
0: Κοίταξε, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που γαλουχήθηκα να αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Να αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ο Εργοτέλης δεν έπαιξε ποτέ ταμπούρι, δεν έπαιξε ποτέ πέφτω κάτω, καθυστερήσεις, φέρτε το γιατρό και τέτοια. Δεν υπήρχε ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όλοι για να κερδίσουν παίζουν.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Καθένας με τον τρόπο.
1: Καθένας με τον τρόπο του, καλά το λες.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μέσα από καλό ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο έτσι συνδυαστικό, να μπορείς να φτάνεις στο αποτέλεσμα, να το ευχαριστούνται οι παίχτες, να το ευχαριστείτε ο κόσμος που έρχεται να δει, να βλέπουν κάτι ωραίο.
1: Επειδή όπως μου είπες και το έχεις πει δύο φορές, έχεις περάσει από όλες τις πίστες και έχεις δει όλο το έργο. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο?
0: Κοιτάξτε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει πολύ ψηλά η ένταση, έχει πάει πολύ ψηλά οι φυσικές δυνάμεις, η ταχύτητα και η τεχνική. Όλα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τώρα εμείς οι παλιοί παίχτες, εγώ αν ήμουν
1: σήμερα, εμείς είναι πολύ.
0: Ούτε απ' έξω δεν περνάγαμε σήμερα. Η αλήθεια, δηλαδή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ. Εγώ έκανα, ας πούμε, τότε λέγαμε. Κάτσε να δεις, βάλε να δεις, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ever, λένε η Βραζιλία του 70. Με Πελέ, Ριβελίνο κτλ.
1: Ζαρζίνιο.
0: Βάλε λοιπόν τον τελικό του 70 και άμα μπορέσεις να δεις πάνω
1: πιάσε
0: από...
1: Πιάσε κόκκινο.
0: το ίδιο λες.
1: Το ίδιο λέω για τον μπάσκετ. Ότι αν κάτσε να δεις ένα μάτσο τον τελικό του 87 Ελλάδα,
0: ναι.
1: Σοβιετική Ένωση δηλαδή, αυτό... Δηλαδή είναι
0: τρία λεπτά.
1: Ότι είναι replay. Ότι είναι slow motion.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι και το ποδό. Δηλαδή, και λες ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα βλέπεις.

0: Εντάξει. Εγώ, κοίταξε, εγώ άμα θα κάνω ζάπινγκ και εδώ Μπαρτσελώνα,
1: ναι,
0: φεύγει το κομπιούτερ. Μένω εκεί.
1: Μένεις εκεί, έτσι.
0: Μένω εκεί.
1: Γιατί είσαι κολλημένος με τον Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
0: Όχι, είμαι κολλημένος από την εποχή του Μέση. Και δεν ήταν μόνο ο Γκουαρδιόλα. Και ο Γκουαρδιόλα εννοείται ότι είναι κορυφή. Αλλά εντάξει, και με Λουίς Ενρίκη και με αυτόν τώρα τον Γερμανό. Μια χαρά παίζει ο Μάη. Μ' αρέσει. Εντάξει. Μ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Απαντάς αυτό που σε
0: ρωτάς. Μ' αρέσει. Δηλαδή, εντάξει, κοίταξε, ο Πίρλο για μένα ήταν ένας παίχτης που άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Το άλλαξε.
0: Ναι, ο Πίρλο ξεκάθαρα.
1: Έχω κάνει φοβερές κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή. Η απόψη είναι μια από τις πάρα πάρα πολύ καλές. Πάλι κάποιος μου είπε για τον Πίρλο εδώ.
0: Νομίζω ότι
1: υποκλεινόταν στο μεγαλείο του Πίρλο.
0: Ήτανε, ας πούμε, σαν να έβαζες τότε, στην εποχή εκείνη, ένα δεκάρι εξάρι. Ένα μπαλάτο παίχτη, δηλαδή, που δεν είχε το πολύ αμυντικό. Και μετά, ας πούμε, ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μπουσκέτς το πήγανε στο... Εντάξει, το τερματίσανε. Και η Μπαρτσελόνα, βλέπεις, έχει τέτοια χαρακτηριστικά πάλι τα χαφ τους. Βλέπεις, μπαλάτους.
1: Τι θα σου έκανε κλικ για να γυρίσεις στο προσκήνιο, πόσο καιρό είσαι...
0: Κοιτάξτε, έχω σταματήσει από τα Χανιά τώρα 2 μήνες.
1: 2 μήνες, ναι, είναι πολύ μικρό το πανηγυρίας. Όπως λέει και ο Ιωαννίδης, χρειάζεται και η αγρανάπαυση. Αλλά πάντοτε ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιράνθρωπος όπως εσύ, υπάρχει κάτι που του κάνει κλικ και τον εμπνέει. Εσένα τι σου κάνει κλικ γενικά στις δουλειές σου?
0: Κοίταξε, εμένα μου κάνει κλικ να νιώθω σημαντικός.
1: Να νιώθω σημαντικός.
0: Όπου και να είμαι, να νιώθω σημαντικός.
1: Ναι.
0: Δεν με απασχολεί η κατηγορία, δεν με απασχολεί, ας πούμε, το μέγεθος, δεν με απασχολεί. Να υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Και να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω εγώ, δεν θέλω πολλά. Αυτά εκεί είμαι καλυμμένος.
1: Τελευταία ερώτηση. Το παιδί από τα Καμίνια που έπαιζε στη γειτονιά και που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και που στα 35 τον αξίωσε και τον ευλόγησε ο Θεός να παίξει την πρώτη εθνική και που επιμένω και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε ως έκφραση, πέρασε από όλες τις πίστες. Τι τον έμαθε το ποδόσφαιρο και που του είναι πολύ χρήσιμο στην οικογένειά του, στον τρόπο με τον οποίο... Μια κόρη έχεις?
0: Μια κόρη έχω, ναι.
1: Διαπαιδάγωγησες την κόρη σου?
0: Κοίταξε, το πρώτο που μου έμαθε να υπάρχει, γιατί κοινωνικοποιείσαι μέσα από το ποδόσφαιρο, κάνεις μια οικογένεια, τα αποδυτήρια είναι μια οικογένεια, να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει πείσμα, με την καλή έννοια, πείσμα. Δηλαδή,
1: επιμονή,
0: και πειθαρχία. Δηλαδή... Αυτό το μαθαίνεις, το κερδίζεις από το ποδόσφαιρο. Όταν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις και πεις αυτό που με ρωτάς, τι έκανα εγώ τότε, τι κατάφερα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, είναι ορισμένα πράγματα που λες, αυτό το πήρα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό με βοήθησε.
1: Τι έχει πει, πετάς πάσα συνέχεια, δεν έχω, πώς το λένε, αισθάνομαι άξιμο βέντιγκ. Θα τελειώσει η εκπομπή. Είχε πει κάποτε ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες στην παγκόσμια ιστορία, ο Γάλλος. Είχε πει κάτι φοβερό. Λέει, ό,τι ξέρω για την ηθική του κόσμου, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο.
0: Τρομερό.
1: Τρομερή δήλωση αυτή.
0: Τρομερό. Μα είναι αλήθεια. Το ποδόσφαιρο σε μαθαίνει πολλά. Αρκεί να μπορείς να τα αντιλαμβάνεσαι. Γιατί, ξέρεις, όταν το ζεις καμιά φορά, το περνάς. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, συνήθως έτσι είναι.
1: Στον ντούκου,
0: το περνάς στον ντούκου. Yeah. Δεν το αναλύεις. Yeah. Όταν μετά σταματήσεις και του κάνεις έτσι ένα flashback και λες, οπ. Τι γίνεται εδώ πέρα, πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει χρώματα, έχει συναισθήματα, έχει έρωτα, έχει τα πάντα, έχει, τι δεν έχει, τα πάντα. Και κάποιοι λαοί, ας πούμε, Αργεντίνοι, ας πούμε, που το ζουν οι Βραζιλιάνοι με την ψυχή τους, αυτοί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Λοιπόν, για να πιάσω την τελευταία πάσα του Σταύρου Λαμπράκη, διότι το ποδόσφαιρο εκτός από όλα τα άλλα έχει και ωραίους ανθρώπους και έναν από αυτούς τον φιλοξενήσαμε απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ τιμημένος και το λέω που είσαι μαζί μας απόψε, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, η τιμή είναι δική μου.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box-out ολοκληρώνεται εδώ απόψε στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που το ομόρφινε και του έδωσε πολύ έντονη άβρα ο Σταύρος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού στο επόμενο box-out την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
2: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι, στο σπίτι, στην έξοδο, νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.

0: ακόμα πρέπει να το τρως.
1: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
2: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
3: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνουν οι προετοιμασίες κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν ώψη ΔΕΘ. Το καλάθι παροχών που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον Καράβολα. Οργή πολιτών ζητούν έργα συντήρησης από τη Δημοτική Αρχή. Επιβλητικός ο Όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εμφατική νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μία ανάσα η κριτική ομάδα από τη League Face του Europa League. Τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Νέα μεγάλη επιχείρηση Ελλάς ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν χιλιάδες λίτρα παράνομου αλκοόλ και μεγάλες ποσότητες αέριου γέλιου. Συνελήφθη 62χρονος. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Στις περιοχές της χώρας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και οι 4 νομοί του νησιού. Κίνδυνος νέων αυξήσεων στη σκιά πιθανής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Την πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 θα δώσει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ενώ το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός διευρυμένου οικονομικού πακέτου ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακές διαρροές προεκλογικού χαρακτήρα που δεν απαντούν στις ανάγκες ανάσχεσης, της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστου ζωής.
2: Με το ορόσημο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα απαρτίζεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε.

0: ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα, όχι δηλαδή ένα εφάπαξ επίδομα. Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση, διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά των δύο μισθών.
0: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ελπίζω να είναι λίγο παραπάνω.
2: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
3: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
4: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα. Το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου.
0: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως κάτι. Το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν σε 3 διαδοχικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι εξελίξεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις σήμερα που κινητοποίησαν Λιμενικό και Frontex.
6: Έτσι, είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά στην Παγιόχωρα, στη Γάβδο, στην Ψαρή Φοράδα, αλλά και στους Καλούς Λιμένες. 259 μετανάστες. Αν προσθέσουμε και εχθές που υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, άλλοι 130, τότε μιλάμε για περίπου 400 μετανάστες μέσα σε 48 ώρες. Κάποιοι από αυτούς θα αναχωρήσουν ήδη απόψε. Έχουμε πει και
5: ήταν
6: φορές,
5: ένα διήμερο χάρη γεμάτο μετά από αρκετές εβδομάδες που κύλησαν απόλυτα ήρεμα ως προς τις μεταναστευτικές αφήξεις.
6: Ισχύει αυτό και όπως ισχύει ότι ο κύριος Πλεύρης ό,τι έχει πει το έχει πράξει, δηλαδή οι μετανάστες δεν μένουν πάνω από 2 με 3 ημέρες στην Κρήτη. Κάποιοι από τους μετανάστες που έφτασαν χθες θα αναχωρήσουν σήμερα μαζί με μετανάστες που ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, αφού δεν υπάρχει τρόπο συνεννόησης με τη Λιβύη, ούτε μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Αυτό είναι ένα δεδομένο. Προσπάθειες όσες έγιναν στην πλειονότητά τους ήταν άκαρπες. Πάμε τώρα στο κομμάτι της, που αφορά στη δομή. Το Υπουργείο, τα λέγαμε πριν από μερικές ημέρες, μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τρέχει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση του χώρου στην περιοχή των Αθανάτων. Και σήμερα είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου.
6: Ο κύριος Πλεύρης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη επιλογή χώρου ή άλλη αναζήτηση χώρου. Το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Και εκεί, πριν από μερικές μέρες, αποκαλύψαμε το έγγραφο που είχε ανέβει στο Διάβγεια, όπου

0: το Υπουργείο καλούσε τις εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο κτίριο. Ο κύριος Καραμαλάκης με την επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τον Δήμαρχο ζητάει εκείνοι να συγκαλέσουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή τις εργασίες που φιλοδοξεί το Υπουργείο να προχωρήσουν στο κτίριο Σκουλούδι, αλλά και, την απόφαση του Υπουργείου για να συνεχίσει τις διαδικασίες για να γίνει εκεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, παρά την άρνηση που υπήρξε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα. Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, ιδιοκτήτες κατοικίδιων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
2: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει τις παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλες, τα παιδιά πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες για να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
1: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στον απόϊχο του σοβαρού

Τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία πριν από εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν και πρόταση για τη δημιουργία μιας γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημίου

0: Ματός. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
1: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόνται στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
0: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
2: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν ξυστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
0: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
1: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή mini bus που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
3: Μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, γνωστού και ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΔΕ. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Τα λέγαμε και χθες, Χάρη, για μια αντίστοιχη επιχείρηση στα Μάγια. Είχαμε καιρό να δούμε τόσες μεγάλες ποσότητες. Επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό 24 ώρες μετά.
4: Με μεγαλύτερες ποσότητες. Σε ένα κατάστημα πώλησης πνευματοδών ποτών, ο ιδιοκτήτης είχε μέσα 3.856 λίτρα.
3: Περίπου 4 τόνους.
4: 4 τόνους, ναι. Τα οποία ήταν αγνώστου προελεύσεως, ήταν ακόμα και σε πεντάλιτρες συσκευασίες. Είχε μέσα μπουκάλια τα οποία φαίνεται να ήταν ποτά τα οποία καταναλώνουν το βράδυ σε μπαρ, όπως είναι το ουίσκι, όπως είναι το τζίνι ή βότκα, αλλά αγνώστου προελεύσεως. Για όλα αυτά δεν είχε παραστατικά, δεν είχε νόμιμα στοιχεία αγοράς. Προφανώς γι' αυτό κατασχέθηκαν και φυσικά υπήρχαν και οι αμπούλες με το υποξίδιο του αζότου, το γνωστό αέριο του γέλιου, είχε και 4.000 μπαλόνια. Ήταν δηλαδή προετοιμασμένος για τις το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατασχέθηκαν και αυτά. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχε

0: προηγηθεί η σύλληψη του 53χρονου. Μία μέρα μετά έχουμε τη σύλληψη ενός 62χρονου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ο Όφη πέτυχε, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που έδωσαν δυναμικό παρόν και δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Χαμόγελα, αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα με το τέλος της αναμέτρησης.
2: Αγαπάω τόσο μαζί σου μια ζωή.
3: Είναι έλα πίσω.
2: Ποτέ μου δεν θα σε προδώσω.
4: Η ώρα είναι 8 και οι φίλοι του Όφη περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό ωστόσο δεν τους εμποδίζει από το να τραγουδήσουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Όφη δίνει ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και οι φίλαθλοι της ομάδας είναι ξανά εκεί να τον δουν να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
5: Τίποτα. Ήρθαμε επανάληψη στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα βλέπει μόνο. Να το, αυτά είναι. Κύριε, τίποτα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
4: Ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, το ίδιο και η αισιοδοξία. Τα χαμόγελα όλων πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού μαρτυρούσαν πως άπαντες πίστευαν στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μεγάλη πίστη στο Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του. Στο μεταξύ, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Σύφης Κορονάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Χρήστος Κόντις θα είναι ο νέος Ευγένιος Γκέραρτ για τον Όφη.
6: 2-0, νους Αϊτόρ.
7: Μαζί είμαστε εδώ, όλοι μαζί στις εκδρομές, όλοι μαζί σε όλα. Η ομάδα είναι έτοιμη, το έδειξε στο Super Cup και προχωράμε.
8: Απίστευτα συναισθήματα, το ζούμε, θα κερδίσουμε, θα προκριθούμε. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε ένα όνειρο, ζούμε ένα όνειρο.
9: Είμαστε μεγάλος ενθουσιασμός. Σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια, μία το Κύπρο και μία το Super Cup. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια για τον Χρήστο του Κόντι, που πιστεύω ότι βρήκε το δεύτερο Γκέραντ. Πιστεύω ότι θα έχετε την πορεία του Γκέραντ.
4: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μεγάλη χαρά που έχει δώσει ο κόσμος στην ομάδα, αλλά και στο γεγονός πως για τον Όφη ξεκίνησαν στην 11 9 Έλληνες.
9: Μας έχουν δώσει τα παιδιά μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε 39 χρόνια να πάρουμε Κύπρο και τώρα σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια και πάλι στα παιδιά συγχαρητήρια. Και το καλό είναι ότι πέσουν Ελληνόπουλα. 9 Ελληνόπουλα, μεγάλη υπόθεση. Η εποχή δικιά μας.
1: Πραγματικά, ο Όφη ζει μοναδικές στιγμές για τα του παιχνιδιού αλλά και τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θα συζητήσουμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, ο Όφη κέρδισε όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν από το παιχνίδι και παρακολουθήσαμε και δηλώσεις φιλάθλων κατά την προσέλευσή του στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη με ελληνικό κορμό πετυχαίνει αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό έχει και μια ξεχωριστή σημασία.
10: Βέβαια, το ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Πιθανότατα η ομάδα θα προκριθεί στη League Phase του Europa League. Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα γίνεται μεγαλύτερο, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή, γιατί ακούω τον εαυτό μου. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν αυτό το επίτευγμα γιατί γίνεται με Έλληνες. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και παλαιότερα, ναι, μια ομάδα έκανε ευρωπαϊκή πορεία, αλλά την έκανε με Έλληνες. Αυτό γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή στον Όφη. Στην ενδεκάδα υπήρχαν 8 Έλληνες, συν ένας ο Κύπριος ο Σιέλης, δηλαδή στην ουσία 9, και μόνο 2 ποιοτικοί ξένοι, ο Νους και ο Αϊτόρ. Η ομάδα λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη, μετά από εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 με την Άπρεντακ. Αυτή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Όφη στην Ευρώπη. Ωστόσο, νομίζω, Σωτήρη, ότι ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία, γιατί έρχονται ακόμη πιο ένδοξες ευρωπαϊκές βραδιές για τον Όφη.
1: Και μόνο αν δούμε ομάδες που κατά πώς φαίνεται θα προκριθούν ή που ήδη έχουν προκριθεί στη League Phase του Europa League, είναι

0: Είναι πολύ πιθανό να δούμε σπουδαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 20 Αυγούστου είχαμε 15.000 κόσμο απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και ο πιο εμπορικός αντίπαλος η ομάδα από την Βουλγαρία, έρχονται πιθανότατα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Europa League League Face έχει 8 αγωνιστικές, άρα 4 μάτς εντός, 4 μάτς εκτός. Και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω τη Μίλαν, τη Juventus, τη Leverkusen, τη Μαρσέη, τις δύο ισπανικές, τη Real Sociedad και τη Θέλτα. Αυτές είναι σίγουρα στη League Face. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό να είναι επίσης στη League Face είναι η Μπενφίκα, είναι η Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε, η Άντερλεχτ. Μιλάμε για τεράστιες ομάδες.
0: Ομάδες επίπεδου Champions League και πολλές από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλάκις στο παρελθόν.
1: Η Μίλαν και η Γιουβέντους, εννοείται, και η Μαρσέη στο παρελθόν τα έχει καταφέρει. Η Λεβερκούζον σε τελικό Champions League. Μιλάμε ότι θα ζήσει ο κόσμος πολύ μεγάλες στιγμές, μεγάλες εμπειρίες και φυσικά μεγάλα έσοδα για την ομάδα.
0: Πολύ μεγάλα έσοδα σηματοδοτεί η είσοδος στους ομίλους του Europa League και είναι και μία, αν θέλεις, και σημαντική διαφορά πέρα από το prestige, τις συγκεκριμένες ομάδες που θα βρει απέναντί του Όφη και το οικονομικό όφελος από το Europa League που είναι διαφορετικό από το Conference.
1: Ναι, είναι σαφέστατα μεγαλύτερα τα έσοδα στο Europa League έναντι του Conference League. Μάλιστα, έκανε τη σχετική ανάλυση ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος εργάζεται και στην UEFA και τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά. Μιλάμε για 4,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο το bonus συμμετοχής στη League Face. Από εκεί και πέρα, επιπλέον 1,6 είναι ένα bonus που έχει να κάνει με το συντελεστή της ομάδας και της χώρας, αλλά και τα τηλεοπτικά έσοδα. Οπότε αυτό το ποσό, αν το προσθέσεις, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι βαθμοί που θα πάρει η ομάδα, οι νίκες, η τελική κατάταξη στη βαθμολογία της League Face, μία ενδεχόμενη πρόκριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το νούμερο των 6 εκατομμυρίων μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά θα έλεγα να μην προτρέχουμε και
0: ναι, εμείς. Γιατί έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι.
1: Ας περάσει η ομάδα και θα τα λέμε όλα αυτά, βέβαια.
0: Στο μεταξύ, το Όφι επιστρέφει στα του ελληνικού, επιστρέφει στην πρεμιέρα της Super League. Έχει μάτς μέχρι τον επαναληπτικό και αυτό θα πρέπει να σκεφτεί. Βεβαίως είναι το κλίμα έτσι και αλλιώς του δίνει μια πολύ ισχυρή δυναμική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Με το Βόλο η πρεμιέρα, σωστά.
1: Θα έλεγα ότι σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις ξεχωρίζουν οι μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γυρίζουν άμεσα το διακόπτη μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να επιστρέφουν στα του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά, Σωτήρη, πριν από 1,5 χρόνο, όταν η ομάδα είχε περάσει στον τελικό του κυπέλου, όπου θα αντιμετώπιζε στη συνέχεια τον Ολυμπιακό, ότι σαν να έσβησε ο διακόπτης, σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, περιμένοντας απλά τον τελικό του κυπέλου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμελήσει το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή στις 7.30. Είναι μια ευκαιρία καταρχάς να πάει πολλοί κόσμος ξανά στο Παγκρίτιο. Η ομάδα με νίκη θα πάρει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης και θα έλεγα ότι χαμηλά το κεφάλι, ένα-ένα πρέπει να γίνονται τα βήματα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Βόλος μπροστά για την ομάδα, δεν είναι η ΤΣΕΣΚΑ. Η ΤΣΕΣΚΑ είναι την επόμενη Πέμπτη και φυσικά δεν έχει τίποτα τελειώσει. Εντάξει, το είπαν όλοι χθες, το είπε ο κύριος Μπούσης, το είπε ο Χρήστος Κόντης, ότι χθες ήταν απλά το πρώτο ημίχρονο. Με την ίδια σοβαρότητα, αν ο Όφη αγωνιστεί και την ερχόμενη Πέμπτη στη Σόφια, θα έχει και κόσμο στο πλευρό του, αφού ήδη οργανώνονται σχετικές εκδρομές. Θα έλεγα ότι λίγο έμεινε, τα μάτια όλων να είναι 14 και θα έχουμε να συζητάμε για πολλές Πέμπτες ακόμη.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, την οικονομία γενικότερα της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων.

0: τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
1: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
2: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση, στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν, αν θέλετε, οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαβαιόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
3: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν λίγο και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
4: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
1: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
2: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις, ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
5: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
1: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης, καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
2: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
4: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
6: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα, όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε.
0: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και σαφέστερες ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας το 2050. Περισσότερες θέσεις της Κρήτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενσωματώθηκαν στο χωροταξικό, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
7: Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε

0: ολόκληρη τη χώρα. Ένα ειδικό χωροταξικό που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος είναι πληρέστερο και πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε από το 2008. Όπως επεσήμανε ο κύριος Νίκος Ξυλούρης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτας, το νέο χωροταξικό σχέδιο συμπεριελήφθησαν μεγάλος αριθμός των προτάσεων και των παρατηρήσεων της περιφέρειας Κρήτης.
1: Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στις ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υποστηρίζοντας πως με βάση το νέο χωροταξικό δύσκολα θα προχωρήσουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για την Κρήτη.
1: Θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης.
0: Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, η Κρήτη με τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στο νησί θα είναι πλήρως καλυμμένη ενεργειακά, προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως,
2: ναι.
1: Στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη.
2: Θερμές αέριες μάζες θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους τα επόμενα 24 ώρα, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Για την πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά τον Ελτέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας. Έτσι θα επιτραπεί στη θερμοκρασία να σκαρφαλώσει, θα έλεγα, σε λίγο πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Για σήμερα Παρασκευή ήταν μια ζεστή σχετικά μέρα, αύριο όμως Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο υδράργυρος. Ενδεικτικά αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Σήμερα λοιπόν υπήρχε ζέστη, η σχετική υγρασία ήταν ακόμα σε επίπεδα που θα έλεγα ταλαιπωρούσε τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, ανεβάζοντας το δείκτη δυσφορίας ψηλά.
2: Βλέπουμε και σχετικούς χάρτες, Μιχάλη, ακριβώς. Είδαμε με ημερομηνίες.
3: Λίγο μεγαλύτερη η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 34 με 35 βαθμούς τα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα. Και η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη όπως θα

0: δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν. Εκεί φαίνεται να κορυφώνεται έτσι αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη, στα νοτιότερα τμήματα στους 37 βαθμούς, στις εσωτερικές, στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα. Από την Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί και έτσι θα μετακινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτεμιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές. Η υπομονή λοιπόν μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας είναι μια πολυήμερη έλευση θερμών αερίων μαζών. Αποφεύγω να πω τον όρο καύσωνα, μιας και θα μας ταλαιπωρήσει μία με δύο μέρες. Και πάλι όμως οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλότερες από τις μέσες για την εποχή τιμές. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι το πρώτο επεισόδιο που μας απασχολεί, πολυήμερο επεισόδιο με υψηλές θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη. Ένα στίγμα δύσκολων ημερών μας έδωσε λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, καθώς η αντιπυρική περίοδος του 2026 εξελίσσεται με την επικινδυνότητα να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Με νοπές ακόμη τις μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, οι πυροσβέστες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, ζητώντας άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και αναβάθμιση εξοπλισμού.
2: Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε ισχύ τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου, που θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η επικινδυνότητα παραμένει και στην Κρήτη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο απολογισμός του 2025, σύμφωνα με πυροσβέστες, είναι βαρύς, ενώ και φέτος οι καθημερινές προκλήσεις είναι πολλές, με τους ίδιους να βρίσκονται στις επάλξεις.
3: Αυτό που παρατηρούμε φέτος είναι ότι αν και έως τώρα τους δύσκολους μήνες αντιπυρικής περίοδους, και αναφέρομαι στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, εν συγκρίση με πέρυσι έχουν παρουσιαστεί πολύ λιγότερες ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα. Νομίζω το γεγονός και μόνο των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο τα καταδεικνύει όλα. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, πολύ μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον μας, εννοείται στις περιουσίες των πολιτών, κινδύνευσαν ακόμα περισσότεροι πολίτες και δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Νομίζω αυτά και μόνο το στοιχείο καταδεικνύει ότι οι πυρκαγιές πλέον στη χώρα μας είναι ένα πολύ επικίνδυνο, ακραίο και απρόβλεπτο φαινόμενο. Το ότι μία χρονιά ή μία ημέρα μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνη δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκδηλωθούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
2: Σύμφωνα με στοιχεία στην πλειονότητά τους, οι πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο οφείλονται, όπως είπε ο Βασίλης Ανδρεαδάκης, στον ανθρώπινο παράγοντα και στις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυρίως σε δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, με τον ίδιο να καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες που σχετίζονται με την πυρασβάλεια.
3: Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν τις περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, από αμέλεια είτε από δόλο, και τα δίκτυα της ΔΔΕ και της ΔΕΗ. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι περίπου το 90% των ενάρξεων των πυρκαγιών στη χώρα μας.
2: Οι πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, όπως τονίζουν πυροσβέστες, φέρνουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, της επιπλέον στελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και της ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σε στελέχη της πυροσβεστικής.

0: και των πολιτών.
1: Παρατηρούμε ότι οι πολίτες μας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών για να αποφύγουν πράγματα που πρέπει ή που δεν πρέπει να κάνουν, τα οποία προκαλούν πυρκαγιά, αλλά κυρίως στα οικόπεδα τα οποία όφυλαν να έχουν καθαρίσει πολύ νωρίτερα. Και δυστυχώς μέχρι και τώρα παρατηρούμε και ιδιόκτητες εκτάσεις πολιτών, αλλά ακόμα και εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο κράτος, στο Δήμο, στην περιφέρεια, να είναι ακαθάριστες. Έστω και τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, και όπως γνωρίζουμε στην Κρήτη μας, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί στην υπόλοιπη χώρα, καλούμε τους πολίτες, έστω και τώρα, να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των χώρων τους, των οικοπαίδων τους.
2: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
3: Για το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων Μανώλης Κατσαράκης, αναλύοντας τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς.
4: Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου, οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κρίσιμες ινσουλίνες, αντιβιωτικά, σκευάσματα για παθήσεις του αναπνευστικού αλλά και σε κολύρια, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
4: Τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολύρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια. Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε, πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης.
3: Παράλληλα, ο κύριος Κατσαράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει με παρεμβάσεις προς τον ΕΟΦ για συγκεκριμένες εταιρείες και την κατάθεση σχετικών στοιχείων. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια ορισμένων σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
4: Έχουμε παρέμβαση στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιρείων με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή.
3: Την ίδια ώρα ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γρίπη Α, η οποία όπως σημείωσε έχει παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η αυξημένη κινητικότητα και ο συγχρωτισμός φαίνεται να ευνοούν τη μετάδοση του ιού, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες υγείας.
4: Σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγχρωτισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτίου ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
2: Αυξημένη αλλά συγκρατημένη εμφανίζεται η κίνηση στα beach bar και τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου τον Αύγουστο, με την υψηλή τουριστική προσέλευση να μην μεταφράζεται όμως αναλογικά και σε εισπράξεις. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις τοπικές επιχειρήσεις.

0: Ωστόσο, η μέση κατανάλωση, κυρίως από το εξωτερικό, παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο στα κοντινά beach bars του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοναδικός εχθρός όσον αφορά την επισκεψιμότητα στις κοντινές πλάζ είναι ο άνεμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυματισμούς στη θάλασσα λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά για Έλληνες και ξένους λουόμενους.
2: Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό φέτος για τα beach bar είναι ο καιρός. Ο μεγάλος αντίπαλος μας αποδείχτηκε ο καιρός με τους ανέμους, τους νοτιάδες και με τα κύματα που είχαμε αρκετά Σαββατοκύριακα. Ευχόμαστε τώρα που είπανε ότι θα έρθουν καλύτερες θερμοκρασίες, με υψηλότερες θερμοκρασίες, να είναι καλύτερα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες beach bars, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες είναι εμφανής και στα τοπικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και beach bars.
2: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν αυτή τη στιγμή ομαλά πραγματοποιείται. Έχουμε κόσμο.
3: Ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου. Μας ζορίζει πάρα πολύ. Όσο αφορά τους τουρίστες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι τουρίστες. Καταναλώνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, που δεν το περιμέναμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για μας και για το μαγαζί. Αφήνουν και φιλοδορήματα.
4: Άρα, σε γενικές γραμμές, είστε ευχαριστημένοι.
3: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους πελάτες μας, ναι.
1: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ωστόσο σε καταστήματα των τουριστικών περιοχών οι Ευρωπαίοι.
2: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη κινητικότητα στον τουρισμό. Προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία έχουν μια καλή πληρότητα, αλλά έχουμε επισκέπτες και από το υπόλοιπα μέρη της Κρήτης λόγω του Airbnb και λόγω της κρουαζιέρας.
3: Έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς. Έχουμε και Γάλλους. Ελάχιστους Εβραίους, αλλά κυρίως αυτοί είναι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, η πλειοψηφία των πελατών μας.
1: Οι επαγγελματίες πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και δηλώνουν πως θα κάνουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου.
2: Είμαστε αισιόδοξοι και το ευελπιστούμε, επειδή κάναμε ένα άνοιγμα κάπως υποτονικό, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι λίγο καλύτερα, όπως συνέβη και πέρυσι. Πιστεύουμε ότι και με τον καιρό και με τον τουρισμό θα παραταθεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το ευχόμαστε.
3: Θεωρώ θα διαρκέσει περισσότερο από πέρσι λόγω των συνθήκων που έχουμε και σαν Κρήτη και ο καιρός είναι πάρα πολύ ευνοϊκός. Οπότε θεωρώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και όσο περνάνε τα χρόνια θα τραβάει ακόμη πιο πολύ. Οπότε θεωρώ και τα μαγαζιά στη σεζόν θα ευνοούνται ακόμα περισσότερο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, στην αντικατάσταση των ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός με το αεροπλανοφόρο George Washington να καταπλέει στην περιοχή. Η αλλαγή φρουράς κρατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέση ισχύως την ώρα που το γεωπολιτικό αδιέξοδο με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ παραμένει στο κόκκινο.
1: Μια νέα αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανικός στρατός, έπειτα από τις συνθήκες σε ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τροφοδότησαν εκ νέου την κριτική για τον πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου George Washington επιχειρεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής μετά την άφιξή της στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM χθες, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα η κεντρική διοίκηση που έχει την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενημέρωση αυτή γίνεται λίγες μόνο ημέρες αφού του δημοσιεύματα για τις ζωφερές συνθήκες στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που είναι αναπτυγμένο από τον Νοέμβριο του 2025, δημιούργησαν μια ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής για τον Τραμπ στις προσπάθειες του να πείσει για έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των στελεχών που υπηρετούν στο Lincoln, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πλοίο θα αποσυρθεί σύντομα από την περιοχή.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις, τα 3 γκολ της αναμέτρησης και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Ο Όφη πήρε μια απίθανη μεγαλειώδη νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Σε ένα εξαιρετικό σκορ που του δίνει τεράστιο προβάδισμα ένωψε τη ρεβάνς στη Σόφια. Σε ένα Παγκρίτιο με περισσότερους από 15.000 φιλάθλους να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα, η κριτική ομάδα έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Μια ουσιαστική εμφάνιση από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι.
3: Δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα με τη μία το σουτ και το γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ, σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Να η μπάλα Αθανασίου, πατούν περιοχή τρεις παίχτες, παράλληλα θέλησε να βρει τον νους. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Παστόρ, αν δεν κάνω λάθος. Πέναλτι για τον Όφη. Φούντας εκτελεί και σκοράρει δυνατά στη γωνιά, 2-0 Όφη. Με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Τους ποδοσφαιριστές του Όφη, Αθανασίου, ο... Το σούτ του Ντίκο, γκολ! 3-0! Απίστευτη φάση! Έγινε εξτρέμ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου. Πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος κάνει το 3-0. Ονειρική βραδιά για τον Όφη.
1: Ο coach των Ασπρομαύρων μετά την αναμέτρηση έκανε λόγο για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
4: Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως την ΤΣΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εν συνεχεία συμπλήρωσε πως η ομάδα του πρέπει να παραμείνει ταπεινή.
4: Προφανώς, όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Θα είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε πολύ, θα υποφέρουμε πολύ και θα πρέπει να υποφέρουμε γιατί Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να αντέξουμε, να βρούμε τους τρόπους, να είμαστε συγκεντρωμένοι.
5: Εντάξει, νομίζω το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ.
6: Σίγουρα τεράστια βραδιά. Μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι. Και δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
7: Σίγουρα, δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Και νομίζω ότι άξια πήραμε αυτήν την νίκη σήμερα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.634,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,34%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 193,33 εκατομμύρια ευρώ, 68 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξεκάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ, το 0,2 έχει 159, το 0,3 έχει 119, το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας. Στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
0: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
18: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
19: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
20: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
17: Ζούμε στο βράδυ, σου πλένε.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
16: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
18: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
15: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
17: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
20: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
16: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
20: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
17: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
16: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
21: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα

0: Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
1: Okay.
0: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα, έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα κλαμπ, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάους Φόγερμπαχ. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του κλαμπ τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993 και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 96. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησα το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το F αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το F. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 10 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 11. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτικές εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς. Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιο με εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε.

0: Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη, κάποια ξενοδοχεία, τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόριο, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις ή θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα μας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα. Μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που. Μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι είναι εστιατόριο, είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα. Για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζαδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε, συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη, ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα, με μία μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο, γιατί είναι στα πρώτα του βήματα. Και σε μια δεύτερη, τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική, η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας ας πούμε κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι. Γιατί είναι
0: ένας
1: πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος

0: Έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανένα παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνης δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay.
0: Ίσα-ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν ας πούμε κριτής?
0: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Mm-hmm.
0: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το και όλο το ενδιάμεσο.
1: Mm-hmm.
0: Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη, η Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό και ούτω καθεξής, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά.

0: γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν
1: Να
0: έχω την
1: κατανοήσεις.
0: ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει τρία
1: Διαφωνώντας
0: αστεράκια,
1: μαζί του,
0: ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ
1: προηγούσε.
0: ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο πριν από κάποιες μέρες εδώ και λέγαμε ότι έρχεται ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο πέντε μαγαζιά για σούσι, πέντε μαγαζιά για μεξικάνικο, πέντε μαγαζιά για ιταλικό. Και όλα αυτά κακής ποιότητας. Και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε, τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες
1: Ναι.
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι και λοιπά, είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρης ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό.

0: μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Mm-hmm. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Κοίταξε, έτσι. Καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνονται. Mm-hmm. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι, η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
0: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
1: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίο. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατορίου θα το έθαβα. Ως καταναλωτής μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
0: Ναι, να μην παρεμβαίνει το τέλος πάντων.
1: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα το προσωπικό γούστο. Δηλαδή αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
0: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
1: Καλά, αν πας εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο τέλο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
0: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
1: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
1: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ δώρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως.

0: έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο, αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
1: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
0: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
1: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
0: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
1: για να τον πάρει,
0: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας. Οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι. Οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β και ο καταναλωτής λέει αυτό μ' αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο. Δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
1: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
0: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι, ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργήθηκε και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Παγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα ή το 86,

0: και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία, ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο, δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολύ από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρήσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από τον Χρήσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως, όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ. Ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ. Στις ταβέρνες εννοώντας, τι τους λέγαμε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά.
1: Σεφτες...
0: Τώρα ξεχνάω και ένα σωρό καλά. Το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, ο Λιάκος του Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: καλά, σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν πάση έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια.

0: δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους έθνων
1: Προφανώς.
0: της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Προφανώς.
0: Αυτό όμως πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
1: Δεν μπορεί
0: να
1: να αλλάξει.
0: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία?
1: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας, το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου, το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της Υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε, μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε 3 μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια και να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδρ και να δουν τον Μποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, δεν του ήξερε ούτε μάνα του. Δηλαδή, έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν τη μόδα στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγε ποιο είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγε Α, είναι ο Γιάννη. Ποιο Γιάννη, Α, ο Γιάννη. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο τη Θεσσαλονίκη, πώ το λένε το σεφ, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη, τι. Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννη πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο τη μόδα. Χωρί τύπο. Όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράφει τα ονόματά σας.
0: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι
1: Σπουδαία και
0: και
1: σημαντική.
0: ένα
1: Δεν
0: κίνητρο για μας.
1: θεραπεύουμε τον καρκίνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και δεν πρέπει
0: Εννοώ
1: να δίνει
0: ότι.
1: μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
0: Όχι.
1: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
0: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
1: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Γενικά, καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν μπορείς
1: Κοίταξε.
0: να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο
1: Και
0: να.
1: από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό.

0: Δεν μ' αρέσει.
1: Μπορείς
0: πάρα
1: να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι
0: ναι,
1: για μένα έχεις, αυτό.
0: Ναι, δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για το...
0: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση που πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbass Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπες εμένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να... ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα και γίνει και το FNL φυτώριο για τους.
0: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να. Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω. Να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή.
1: Ναι.
0: Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να. Είμαστε σε αναζήτηση. Αν μας ακούει κανένας 20χρονος με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξη λαμπρό.
1: Πάνω Τηλιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα. Δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλινικά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Out number.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν με τον Πάνο τον Τηλιγιάννη στο Ethereal Wild Resort. και το Food Project Stories. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στο Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού-ασθενούς, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια

ιδιότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά. Έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο και έχουμε πολλά να πούμε αν ενδιαφέρει, σε ποιο

0: Είναι καλύτερα όχι απλώς υπολογιστής. Μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική. Και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
1: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής θα αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεκτεί?
0: Μάλιστα. Όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για το ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς νευροεπιστημών, αν θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου? Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό? Ξέρουμε έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε περισσότερο, έχουμε μάθει μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει τον λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα έλεγε κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιο τη φωνή ενός ανθρώπου, να τον ξέρει, να θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει.

0: πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλοι αυτοί που το βλέπει
0: ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς αν θέλετε για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα. Εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέρχεται το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνιτικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνιτικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια απλή απεικόνηση, μια προηγμένη ας πούμε απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Εντάξει, οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες.
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό ας πούμε να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα. Βίνερ και άλλοι έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση του. Δεν θα τραβήξει τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές.
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
1: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
0: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διεπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ. Ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς, δηλαδή αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο.
1: Δηλαδή, είναι υπέρβαση.

0: υπέρβαση.
1: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε έναν από έναν επιστήμονα το ποντίο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
0: Νομίζετε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερος ιατρό ή ως, κατά κάποιο τρόπο, διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό, ναι, για την ιατρική.
1: Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήρες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, που χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότερο είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
0: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
1: Βεβαίως.
0: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
1: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα ανώτερα ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη συνέπεια, δηλαδή για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Οπότε ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να, καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
0: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
1: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει, αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, Εάν είμαι σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως δεν μπορώ να υποχρεώσω.

0: πρέπει να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει. Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση. Ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
0: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι για νόσους.
1: Βγάζουμε ηθικές και νομικές δεσμεύσεις.
0: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
1: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
0: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα. Όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της τυχαιότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να πάω να την αλλάξω?
1: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι, οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της, έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές σε κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν την απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
1: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπου προσωπικού εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα. Σαν μόνιμοι κάτοικοι, τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή, μου είναι να την κρατήσω εκτός.
1: Προσωπική άποψη.
0: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθο όλο ο κόσμο.
1: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευρά τουλάχιστον συμπεριφορά να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται. Είναι όλο και περισσότερες, αλλά περισσότερο δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται. Καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω. Άρα
1: και δεν γυρίζουν.

0: Και
1: είναι
0: δεν
1: πάρα
0: γύρει.
1: Πολύ δύσκολο στο να γυρίσουν.
0: Και δεν γύρει, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Ναι. Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι, εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει διχογνωμία.
0: Στο... Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Η σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να τον συμβουλέψει κιόλας ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχεις καιρό να το σκεφτείς. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, κλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, έτσι, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά ας πούμε τον είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, ένα εξαιρετικός εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση? Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν αναφέρομαι στην τεχνική εμπειρία, αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική, είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή

0: Ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας στο
0: Σίγουρα
1: πέρασμα
0: υπάρχει.
1: των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε.
0: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερηγόρηση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια. Τα κατάστατα, ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει. Ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανήσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες. Υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσει φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Εάν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο.
0: Και αυτό είναι πάλι πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Μην αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, τώρα φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο, ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφει τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο, επάπειρο να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μία δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν.

0: λύσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω αν είναι λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως την πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από τι μπορεί να επηρεαστούν, από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς. Ακριβώς. Όχι για τη σκέψη.
0: Έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου, για μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπόρ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχτεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα?
1: Ναι.
0: Στο μέτωπο της νευρολογίας.
1: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό πράγμα.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, κάποιο όριο.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο, δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες, μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως, εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας, όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
0: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
1: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
0: θεωρώ.
1: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα.

0: Από εκεί και πέρα τώρα, το σίγουρο είναι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για αυτό το μονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Ένας μονοκέφαλος, ο οποίος στάχθη μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα μονοκέφαλο που επιμένει. Είσαι ένα πρωτοεμφανιζόμενο μονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό μονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός μονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς για άμεση εξέτηση.
1: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές
0: Όχι,
1: τις
0: σε αυτή την περίπτωση που
1: περιπτώσεις.
0: την είπατε, το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε μονοκέφαλος ήπιος πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικός
1: Και μου
0: μονοκέφαλος.
1: διάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να έχει
0: Αυτό
1: ο.
0: μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιο από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Που τη λέμε υπαρachnoidea εμείς, από ανέβρισμα.
1: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο
0: Αυτό.
1: γιατρός.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Άμα νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
1: Οι
0: Εντάξει.
1: λεγόμενες ημικρανίες
0: Όχι. Οι
1: είναι
0: μικρανίες
1: κάτι
0: όχι.
1: απλό.
0: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έχετε ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλοτε δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε το παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να είχε πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήρε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνεται ο κόσμος και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνει ο ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Τώρα, εάν εγώ έθιστε να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε
0: Θα
1: αργό.
0: προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει
0: Όχι
1: για
0: να
1: να.
0: μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγαν
1: Ναι.
0: τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά. Δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει. Το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό
0: Ναι,
1: αυτό το οποίο
0: ευχαριστώ.
1: αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν, κάπου λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική
1: Ίσως
0: αγωγή.
1: θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η απεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά. Στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται νευρολόγο ή και τον παιδίατρό τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει. Αυτό μπορεί να κρύβει

0: Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε εκατοετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας, ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και την συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος πως δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φεύγει
0: φυγής
1: και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα, αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά
0: θεωρώ.
1: Πρέπει να σε βοηθήσει.
0: Το θέμα, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα το κράτος, δηλαδή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
0: Την
1: ποια
0: ευρωχειρουργική.
1: Είναι?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα, σε εξειδικευμένα κέντρα, να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, υπάρχει θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
1: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
0: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
1: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς, στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
0: Όχι πρακτικούς, πρακτικούς.
1: Για πρακτικούς λόγους.
0: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι, αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κανείς το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό, για το οποίο όμως ακουμπάει σε μία κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να το αφαιρέσεις, πάζοντας κινδύνους, ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία και να τελειώσει.
1: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
0: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκκλήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε, σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά. Και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
1: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε.
0: Θα έλεγα αρκετές φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
1: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνουν οι προετοιμασίες κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν όψη ΔΕΘ. Το καλάθι παροχών που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον Καράβολα. Οργή πολιτών ζητούν έργα συντήρησης από τη Δημοτική Αρχή. Επιβλητικός ο Όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εμφατική νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μία ανάσα η κριτική ομάδα από τη League Face του Europa League. Τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Νέα μεγάλη επιχείρηση Ελλάς ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν χιλιάδες λίτρα παράνομου αλκοόλ και μεγάλες ποσότητες αέριου γέλιου. Συνελήφθη 62χρονος. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Στις περιοχές της χώρας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και οι 4 νομοί του νησιού. Κίνδυνος νέων αυξήσεων στη σκιά πιθανής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Την πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 θα δώσει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ενώ το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην

0: Διευρυμένου οικονομικού πακέτου ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακές διαρροές προεκλογικού χαρακτήρα που δεν απαντούν στις ανάγκες ανάσχεσης, της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστου ζωής.
1: Με το ορόσημο της ΔΕΘ να πλησιάζει, στην κυβέρνηση βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα απαρτίζεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα, όχι δηλαδή ένα εφάπαξ επίδομα. Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση. Διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά των δύο μισθών.
2: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ελπίζω να είναι λίγο παραπάνω.
3: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
4: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα, το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως κάτι. Το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν σε 3 διαδοχικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι εξελίξεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις σήμερα που κινητοποίησαν Λιμενικό και Frontex.
6: Έτσι, είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά στην Παγιόχωρα, στη Γάβδο, στην Ψαρή Φοράδα, αλλά και στους Καλούς Λιμένες. 259 μετανάστες. Αν προσθέσουμε και εχθές που υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, άλλοι 130, τότε μιλάμε για περίπου 400 μετανάστες μέσα σε 48 ώρες. Κάποιοι από αυτούς θα αναχωρήσουν ήδη απόψε. Έχουμε πει και
0: ήταν
6: άλλες
0: ένα διήμερο, Χάρη, γεμάτο μετά από αρκετές εβδομάδες που κύλησαν απόλυτα ήρεμα ως προς τις μεταναστευτικές αφήξεις.
6: Ισχύει αυτό, και όπως ισχύει ότι ο κύριος Πλεύρης ό,τι έχει πει το έχει πράξει, δηλαδή οι μετανάστες δεν μένουν πάνω από 2 με 3 ημέρες στην Κρήτη. Κάποιοι από τους μετανάστες που έφτασαν χθες θα αναχωρήσουν σήμερα μαζί με μετανάστες που ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, αφού δεν υπάρχει τρόπος συνεννόησης με τη Λιβύη, ούτε μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό είναι ένα δεδομένο. Προσπάθειες όσες έγιναν στην πλειονότητά τους ήταν άκαρπες. Πάμε τώρα στο κομμάτι της, που αφορά στη δομή. Το Υπουργείο, τα λέγαμε πριν από μερικές

0: Μερικές ημέρες μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ τρέχει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση του χώρου στην περιοχή των Αθανάτων. Και σήμερα είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Ο κύριος Πλεύρης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη επιλογή χώρου ή άλλη αναζήτηση χώρου. Το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, και εκεί πριν από μερικές μέρες αποκαλύψαμε το έγγραφο που είχε ανέβει στο Διάβγεια, όπου το Υπουργείο καλούσε τις εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο κτίριο. Ο κύριος Καραμαλάκης με την επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τον Δήμαρχο ζητάει εκείνοι να συγκαλέσουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή τις εργασίες που φιλοδοξεί το Υπουργείο να προχωρήσουν στο κτίριο Σκουλούδη, αλλά και, την απόφαση του Υπουργείου για να συνεχίσει τις διαδικασίες για να γίνει εκεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, παρά την άρνηση που υπήρξε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, ιδιοκτήτες κατοικίδιων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
2: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό, να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να

0: χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Και όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπει και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα. Θα του κανιάξω παράβολα, τα παιδιά πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρο υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειε και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν. Εμεί τι να πούμε.
2: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία πριν από εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν και πρόταση για τη δημιουργία μιας γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το ΙΤΕ.
3: Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
4: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
3: Φοιτητές, οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο, περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
5: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν εξιστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό. Αρκετό, θα έλεγε κανείς. Όχι.
3: Οι εργαζόμενοι, μάλιστα, μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου με το ΙΤΕ. Και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
4: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή mini bus που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο. Και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα. Και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
2: Μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, γνωστού και ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΔΕ. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Τα λέγαμε και χθες, Χάρη, για μια αντίστοιχη επιχείρηση στα Μάγια. Είχαμε καιρό να δούμε τόσες μεγάλες ποσότητες. Επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό 24 ώρες μετά.
6: Με μεγαλύτερες ποσότητες. Σε ένα κατάστημα πώλησης πνευματοδών ποτών, ο ιδιοκτήτης είχε μέσα 3.856 λίτρα.
2: Περίπου 4 τόνους.
6: 4 τόνους, ναι. Τα οποία ήταν αγνώστου προελεύσεως, ήταν ακόμα και σε πεντάλιτρες συσκευασίες. Είχε μέσα μπουκάλια τα οποία φαίνεται να ήταν ποτά τα οποία καταναλώνουν το βράδυ σε μπαρ, όπως είναι το ουίσκι, όπως είναι το τζίνι ή βότκα, αλλά αγνώστου προελεύσεως. Για όλα αυτά δεν είχε παραστατικά, δεν είχε νόμιμα στοιχεία αγοράς. Προφανώς γι' αυτό κατασχέθηκαν και φυσικά υπήρχαν και οι αμπούλες με το υποξίδιο του αζότου, το γνωστό αέριο του γέλιου, είχε και 4.000 μπαλόνια. Ήταν δηλαδή προετοιμασμένος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατασχέθηκαν και αυτά. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη του 53χρονου, μία μέρα μετά έχουμε τη σύλληψη ενός 62χρονου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ο Όφη πέτυχε, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που έδωσαν δυναμικό παρόν και δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Χαμόγελα, αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα με το τέλος της αναμέτρησης.
7: Αγαπάω τόσο, μαζί σου μια ζωή.
8: Σύνον, έλα πίσω.
7: Ποτέ μου δεν θα σε προδώσω.
0: Η ώρα είναι 8 και οι φίλοι του Όφη περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό ωστόσο δεν τους εμποδίζει από το να τραγουδήσουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Όφη δίνει ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και οι φίλαθλοι της ομάδας είναι ξανά εκεί να τον δουν να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
9: Τίποτα. Ήρθαμε επανάληψη στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά, τα βλέπει μόνο, να το αυτά είναι, κύριε, τίποτα, επιστροφή στην κανονικότητα, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
0: Ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, το ίδιο και η αισιοδοξία. Τα χαμόγελα όλων πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού μαρτυρούσαν πως άπαντες πίστευαν στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μεγάλη πίστη στο Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του. Στο μεταξύ, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Σύφης Κορονάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Χρήστος Κόντις θα είναι ο νέος Ευγένιος Γκέραρτ για τον Όφη.
10: 2-0, νους Αϊτόρ. Μαζί είμαστε εδώ, όλοι μαζί στις εκδρομές, όλοι μαζί σε όλα. Η ομάδα είναι έτοιμη, το έδειξε στο Super Cup. Και προχωράμε.
11: Απίστευτα συναισθήματα, το ζούμε, θα κερδίσουμε, θα αποκριθούμε. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε ένα όνειρο.
12: Είμαστε μεγάλος ενθουσιασμός. Σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια, μία το Κύπρο και μία το Super Cup. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια για τον Χρήστο του Κόντι, που πιστεύω ότι βρήκε το δεύτερο Γκέραντ. Πιστεύω ότι θα έχετε την πορεία του Γκέραντ.
0: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μεγάλη χαρά που έχει δώσει ο κόσμος στην ομάδα, αλλά και στο γεγονός πως για τον Όφη ξεκίνησαν στην 11η 9 Έλληνες.
12: Μας έχουν δώσει τα παιδιά μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε 39 χρόνια να πάρουμε Κύπρο και τώρα σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια και πάλι στα παιδιά συγχαρητήρια. Και το καλό είναι ότι πέσουν Ελληνόπουλα. 9 Ελληνόπουλα, μεγάλη υπόθεση. Η εποχή είναι δικιά μας.
2: Πραγματικά οφείζει μοναδικές στιγμές για τα του παιχνιδιού αλλά και τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θα συζητήσουμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Σωτήρη.
2: Λοιπόν, ο Όφη κέρδισε όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν από το παιχνίδι και παρακολουθήσαμε και δηλώσεις φιλάθλων κατά την προσέλευσή τους στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη με ελληνικό κορμό

0: πετυχαίνει αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό έχει και μια ξεχωριστή σημασία.
1: Βέβαια, το ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Πιθανότατα η ομάδα θα προκριθεί στη League Phase του Europa League. Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα γίνεται μεγαλύτερο, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη. Αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή, γιατί ακούω τον εαυτό μου. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν αυτό το επίτευγμα, γιατί γίνεται με Έλληνες. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και παλαιότερα, ναι, μια ομάδα έκανε ευρωπαϊκή πορεία, αλλά την έκανε με Έλληνες. Αυτό γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή στον Όφι. Στην ενδεκάδα υπήρχαν 8 Έλληνες, συν ένας ο Κύπριος ο Σιέλης, δηλαδή στην ουσία 9, και μόνο 2 ποιοτικοί ξένοι, ο Νους και ο Αϊτόρ. Η ομάδα λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη, μετά από εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 με την Άπρεντακ. Αυτή απέναντι στην Τσέσκα Σόφια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Όφι στην Ευρώπη. Ωστόσο, νομίζω, Σωτήρη, ότι ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία, γιατί έρχονται ακόμη πιο ένδοξες ευρωπαϊκές βραδιές για τον Όφι.
0: Και μόνο αν δούμε ομάδες που κατά πώς φαίνεται θα προκριθούν ή που ήδη έχουν προκριθεί στη League Phase του Europa League, είναι πολύ πιθανό να δούμε σπουδαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 20 Αυγούστου είχαμε 15.000 κόσμο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και ο πιο εμπορικός αντίπαλος η ομάδα από την Βουλγαρία, έρχονται πιθανότατα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Europa League League Phase έχει 8 αγωνιστικές, άρα 4 μάτς εντός, 4 μάτς εκτός, και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, τη Λεβερκούζεν, τη Μαρσέη, τις δύο ισπανικές, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Θέλτα. Αυτές είναι σίγουρα στη League Phase. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό να είναι επίσης στη League Phase είναι η Μπενφίκα, είναι η Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε, η Άντερλεχ. Μιλάμε για τεράστιες ομάδες
0: επίπεδου Champions League και πολλές από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλάκις στο παρελθόν.
1: Η Μίλαν και η Γιουβέντους, εννοείται, και η Μαρσέη στο παρελθόν τα έχει καταφέρει. Η Λεβερκούζεν σε τελικό Champions League. Μιλάμε ότι θα ζήσει ο κόσμος πολύ μεγάλες στιγμές, μεγάλες εμπειρίες και φυσικά μεγάλα έσοδα για την ομάδα.
0: Πολύ μεγάλα έσοδα σηματοδοτεί η είσοδος στους ομίλους του Europa League και είναι και μια, αν θέλεις, και σημαντική διαφορά, πέρα από το prestige, τις συγκεκριμένες ομάδες που θα βρει απέναντί του Όφι και το οικονομικό όφελος από το Europa League, που είναι διαφορετικό από το Conference.
1: Ναι, είναι σαφέστατα μεγαλύτερα τα έσοδα στο Europa League έναντι του Conference League. Μάλιστα, έκανε τη σχετική ανάλυση ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος εργάζεται και στην UEFA και τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά. Μιλάμε για 4,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο το μπόνους συμμετοχής στη League Phase. Από εκεί και πέρα, επιπλέον 1,6 είναι ένα μπόνους που έχει να κάνει με το συντελεστή της ομάδας και της χώρας, αλλά και τα τηλεοπτικά έσοδα. Οπότε αυτό το ποσό, αν το προσθέσεις, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι βαθμοί που θα πάρει η ομάδα, οι νίκες, η τελική κατάταξη στη βαθμολογία της League Phase, μία ενδεχόμενη πρόκριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το νούμερο των 6 εκατομμυρίων μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά θα έλεγα να μην προτρέχουμε και
0: ναι,
1: εμείς.
0: Γιατί έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι.
1: Ας περάσει η ομάδα και θα τα λέμε όλα αυτά, βέβαια.
0: Στο μεταξύ, το Όφι επιστρέφει στα του ελληνικού, επιστρέφει στην πρεμιέρα της Super League. Έχει μάτς μέχρι τον επαναληπτικό και αυτό θα πρέπει να σκεφτεί. Βεβαίως είναι το κλίμα έτσι και αλλιώς του δίνει μια πολύ ισχυρή δυναμική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Με το Βόλο η πρεμιέρα, σωστά?
1: Θα έλεγα ότι σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις ξεχωρίζουν οι μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γυρίζουν άμεσα το διακόπτη μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να επιστρέφουν στα του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά, Σωτήρη, πριν από 1,5 χρόνο, όταν η ομάδα είχε περάσει στον τελικό του κυπέλου, όπου θα αντιμετώπιζε στη συνέχεια τον Ολυμπιακό, ότι σαν να έσβησε ο διακόπτης, σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, περιμένοντας απλά τον τελικό του κυπέλου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμελήσει το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή στις 7.30. Είναι μια ευκαιρία καταρχάς να πάει πολύ

0: κόσμος ξανά στο Παγκρίτιο. Η ομάδα με νίκη θα πάρει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης και θα έλεγα ότι χαμηλά το κεφάλι, ένα-ένα πρέπει να γίνονται τα βήματα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Βόλος μπροστά για την ομάδα, δεν είναι η Τσέσκα. Η Τσέσκα είναι την επόμενη Πέμπτη και φυσικά δεν έχει τίποτα τελειώσει. Εντάξει, το είπαν όλοι χθες, το είπε ο κύριος Μπούσης, το είπε ο Χρήστος Κόντης, ότι χθες ήταν απλά το πρώτο ημίχρονο. Με την ίδια σοβαρότητα, αν ο Όφη αγωνιστεί και την ερχόμενη Πέμπτη στη Σόφια, θα έχει και κόσμο στο πλευρό του, αφού ήδη οργανώνονται σχετικές εκδρομές. Θα έλεγα ότι λίγο έμεινε, τα μάτια όλων να είναι 14 και θα έχουμε να συζητάμε για πολλές Πέμπτες ακόμη.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, την οικονομία γενικότερα της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν αν θέλετε οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαβαιόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν λίγο και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένες της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
2: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις, ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
6: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
2: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
3: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος το

0: ψήμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
1: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε...
3: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και σαφέστερες ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας το 2050. Περισσότερες θέσεις της Κρήτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενσωματώθηκαν στο χωροταξικό, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
4: Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα ειδικό χωροταξικό που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος είναι πληρέστερο και πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε από το 2008. Όπως επεσήμανε ο κύριος Νίκος Ξυλούρης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στο νέο χωροταξικό σχέδιο συμπεριελήφθησαν μεγάλος αριθμός των προτάσεων και των παρατηρήσεων της περιφέρειας Κρήτης.
5: Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
4: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στις ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υποστηρίζοντας πως με βάση το νέο χωροταξικό δύσκολα θα προχωρήσουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για την Κρήτη.
5: Θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης.
4: Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, η Κρήτη με τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στο νησί θα είναι πλήρως καλυμμένη ενεργειακά, προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες.
5: Και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
3: Μάλιστα.
5: Πρέπει όμως, στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη.
3: Θερμές αέριες μάζες θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους τα επόμενα 24 ώρα, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Για την πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα, Σωτήρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μέν το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το Μεϊτέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά.

0: θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας. Έτσι θα επιτραπεί στη θερμοκρασία να σκαρφαλώσει, θα έλεγα, σε λίγο πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Για σήμερα Παρασκευή ήταν μια ζεστή σχετικά μέρα, αύριο όμως Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο υδράργυρος. Ενδεικτικά αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Σήμερα λοιπόν υπήρχε ζέστη, η σχετική υγρασία ήταν ακόμα σε επίπεδα που θα έλεγα ταλαιπωρούσε τουλάχιστον τις πρώτες απογευματινές ώρες, ανεβάζοντας το δείκτη δυσφορίας ψηλά.
1: Βλέπουμε και σχετικούς χάρτες, Μιχάλη, είδαμε με ημερομηνίες.
0: Λίγο μεγαλύτερη η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 34 με 35 βαθμούς τα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα. Και η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή. Και το Σάββατο ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα, στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα. Από την Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί και έτσι θα μετακινηθούν αυτές τις θερμές αερίες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτεμιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές. Η υπομονή λοιπόν μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας είναι μια πολυήμερη έλευση θερμών αερίων μαζών. Αποφεύγω να πω τον όρο καύσωνα, μιας και θα μας ταλαιπωρήσει μία με δύο μέρες. Και πάλι όμως οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλότερες από τις μέσες για την εποχή τιμές. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι το πρώτο επεισόδιο που μας απασχολεί, πολυήμερο επεισόδιο με υψηλές θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη. Ένα στίγμα δύσκολων ημερών μας έδωσε λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, καθώς η αντιπυρική περίοδος του 2026 εξελίσσεται με την επικινδυνότητα να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Με νοπές ακόμη τις μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, οι πυροσβέστες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, ζητώντας άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και αναβάθμιση εξοπλισμού.
2: Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε ισχύ τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου που θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η επικινδυνότητα παραμένει και στην Κρήτη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο απολογισμός του 2025 σύμφωνα με πυροσβέστες είναι βαρύς, ενώ και φέτος οι καθημερινές προκλήσεις είναι πολλές με τους ίδιους να βρίσκονται στις επάλξεις.
3: Αυτό που παρατηρούμε φέτος είναι ότι αν και έως τώρα τους δύσκολους μήνες αντιπυρικής περίοδους, και αναφέρομαι στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, εν συγκρίση με πέρυσι έχουν παρουσιαστεί πολύ λιγότερες ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα. Νομίζω το γεγονός και μόνο των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο τα καταδεικνύει όλα. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, πολύ μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον μας, εννοείται στις περιουσίες των πολιτών.

0: κινδύνευσαν ακόμα περισσότεροι πολίτες και δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Νομίζω αυτά και μόνο το στοιχείο καταδεικνύει ότι οι πυρκαγιές πλέον στη χώρα μας είναι ένα πολύ επικίνδυνο, ακραίο και απρόβλεπτο φαινόμενο. Το ότι μία χρονιά ή μία ημέρα μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνη δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκδηλωθούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
1: Σύμφωνα με στοιχεία, στην πλειονότητά τους οι πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο οφείλονται, όπως είπε ο Βασίλης Ανδρεαδάκης, στον ανθρώπινο παράγοντα και στις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυρίως σε δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, με τον ίδιο να καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες που σχετίζονται με την πυρασβάλεια.
0: Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν τις περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, από αμέλεια είτε από δόλο, και τα δίκτυα της ΔΔΕ και της ΔΕΗ. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι περίπου το 90% των ενάρξεων των πυρκαγιών στη χώρα μας.
1: Οι πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, όπως τονίζουν πυροσβέστες, φέρνουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, της επιπλέον στελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σε στελέχη της πυροσβεστικής και των πολιτών.
0: Παρατηρούμε ότι οι πολίτες μας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών για να αποφύγουν πράγματα που πρέπει ή που δεν πρέπει να κάνουν, τα οποία προκαλούν πυρκαγιά, αλλά κυρίως στα οικόπεδα τα οποία όφυλα να έχουν καθαρίσει πολύ νωρίτερα, και δυστυχώς μέχρι και τώρα παρατηρούμε και ιδιόκτητες εκτάσεις πολιτών, αλλά ακόμα και εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο κράτος, στο Δήμο, στην περιφέρεια, να είναι ακαθάριστες. Έστω και τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, και όπως γνωρίζουμε στην Κρήτη μας, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί στην υπόλοιπη χώρα, καλούμε τους πολίτες, έστω και τώρα, να προχωρήσουν στους καθαρισμούς το χώρο τους, τον οικοπαίδο τους.
2: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων, όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
3: Για το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Μανώλης Κατσαράκης, αναλύοντας τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς.
4: Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κρίσιμες ινσουλίνες, αντιβιωτικά, σκευάσματα για παθήσεις του αναπνευστικού αλλά και σε κολύρια, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
4: Τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολύρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια. Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε. Πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης.
3: Παράλληλα, ο κ. Κατσαράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει με παρεμβάσεις προς τον ΕΟΦ για συγκεκριμένες εταιρείες και την κατάθεση σχετικών στοιχείων. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια ορισμένων σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
4: Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιρείων με στοιχεία και θα παρεμβευθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλά

0: πλάσια τιμή. Ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή.
1: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γρίπη Α, η οποία, όπως σημείωσε, έχει παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η αυξημένη κινητικότητα και ο συγχρονισμός φαίνεται να ευνοούν τη μετάδοση του ιού, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες υγείας.
0: Σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη, όπου υπάρχει συγχρονισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτίου ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
2: Αυξημένη αλλά συγκρατημένη εμφανίζεται η κίνηση στα beach bar και τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου τον Αύγουστο, με την υψηλή τουριστική προσέλευση να μην μεταφράζεται όμως αναλογικά και σε εισπράξεις. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις τοπικές επιχειρήσεις, ωστόσο η μέση κατανάλωση, κυρίως από το εξωτερικό, παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο.
3: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο στα κοντινά beach bars του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοναδικός εχθρός όσον αφορά την επισκεψιμότητα στις κοντινές πλάζ είναι ο άνεμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυματισμούς στη θάλασσα λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά για Έλληνες και ξένους λουόμενους.
4: Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό φέτος για τα beach bar είναι ο καιρός. Ο μεγάλος αντίπαλος μας αποδείχθηκε ο καιρός, με τους ανέμους, τους νοτιάδες και με τους τα κύματα που είχαμε αρκετά Σαββατοκυριακά. Ευχόμαστε τώρα που είπαν ότι θα έρθουν καλύτερες θερμοκρασίες, με υψηλότερες θερμοκρασίες, να είναι καλύτερα.
3: Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες beach bars, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες είναι εμφανής και στα τοπικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και beach bars.
4: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν αυτή τη στιγμή ομαλά πραγματοποιείται. Έχουμε κόσμο.
5: Ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου. Μας ορίζει πάρα πολύ. Όσο αφορά τους τουρίστες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι τουρίστες. Καταναλώνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, που δεν το περιμέναμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για μας και για το μαγαζί. Αφήνουν και φιλοδορήματα.
6: Άρα, σε γενικές γραμμές, είστε ευχαριστημένοι.
5: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους πελάτες μας, ναι.
3: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ωστόσο σε καταστήματα των τουριστικών περιοχών οι Ευρωπαίοι.
4: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη κινητικότητα στον τουρισμό. Προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία έχουν μια καλή πληρότητα, αλλά έχουμε επισκέπτες και από το υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, λόγω του Airbnb και λόγω της κουραζιέρας.
5: Έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς. Έχουμε και Γάλλους. Ελάχιστους Εβραίους, αλλά κυρίως αυτοί είναι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, η πλειοψηφία των πελατών μας.
3: Οι επαγγελματίες πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και δηλώνουν πως θα κάνουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου.
4: Είμαστε αισιόδοξοι και το ευελπιστούμε, επειδή κάναμε ένα κακό, ένα άνοιγμα κάπως υποτονικό, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι λίγο καλύτερα, όπως συνέβη και πέρυσι. Πιστεύουμε ότι και με τον καιρό και με, και με τον τουρισμό θα παραταθεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το ευχόμαστε.
5: Θεωρώ θα διαρκέσει περισσότερο από πέρσι, λόγω των συνθήκων που έχουμε και σαν Κρήτη, και ο καιρός είναι πάρα πολύ ευνοϊκός. Οπότε θεωρώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και όσο περάνε τα χρόνια θα τραβάει ακόμη πιο πολύ. Οπότε θεωρώ και τα μαγαζιά στη σεζόν θα ευνοούνται ακόμη περισσότερο.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσήρω.

0: Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, στην αντικατάσταση των ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός με το αεροπλανοφόρο George Washington να καταπλέει στην περιοχή. Η αλλαγή φρουράς κρατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέση ισχύως την ώρα που το γεωπολιτικό αδιέξοδο με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ παραμένει στο κόκκινο.
1: Μια νέα αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανικός στρατός, έπειτα από τις συνθήκες σε ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τροφοδότησαν εκ νέου την κριτική για τον πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου George Washington επιχειρεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής μετά την άφηξή της στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM χθες, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η κεντρική διοίκηση που έχει την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενημέρωση αυτή γίνεται λίγες μόνο ημέρες αφού του δημοσιεύματα για τις ζωφερές συνθήκες στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που είναι αναπτυγμένο από τον Νοέμβριο του 2025, δημιούργησαν μια ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής για τον Τραμπ στις προσπάθειές του να πείσει για έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των στελεχών που υπηρετούν στο Lincoln, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πλοίο θα αποσυρθεί σύντομα από την περιοχή.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις, τα 3 γκολ της αναμέτρησης και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Ο Όφη πήρε μια απίθανη μεγαλειώδη νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Σε ένα εξαιρετικό σκορ που του δίνει τεράστιο προβάδισμα ένωψη της ρεβάνς στη Σόφια. Σε ένα Παγκρίτιο με περισσότερους από 15.000 φιλάθλους να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα, η κριτική ομάδα έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Μια ουσιαστική εμφάνιση από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι.
3: Δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα με τη μία το σουτ και το γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ, σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Να η μπάλα Αθανασίου, πατούν περιοχή τρεις παίχτες, παράλληλα θέλησε να βρει τον νους. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Παστόρα, αν δεν κάνω λάθος. Πέναλτι για τον Όφη. Φούντας εκτελεί και σκοράρει δυνατά στη γωνιά, 2-0 Όφη, με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Τους ποδοσφαιριστές του Όφη, Αθανασίου, ο... Το σούτ του Ντίκμα, γκολ! 3-0! Απίστευτη φάση! Έγινε εξτρέμ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου. Πάσαρε στον Ντίκμα, ο οποίος κάνει το 3-0. Ονειρική βραδιά για τον Όφη.
1: Ο coach των Ασπρομαύρων μετά την αναμέτρηση έκανε λόγο για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
4: Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως την ΤΣΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εν συνεχεία συμπλήρωσε πως η ομάδα

0: πρέπει να παραμείνει ταπεινή.
1: Προφανώς, όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Θα είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε.

0: Θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ.
1: Σίγουρα τεράστια βραδιά. Μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
2: Σίγουρα δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι άξια πήραμε αυτή την νίκη σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.634,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,34%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 193,33 εκατομμύρια ευρώ, 68 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του πιστισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι με τρατά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πίεσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε

0: εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
1: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες

0: στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα

0: το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
1: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
2: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
1: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
2: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
2: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
2: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
2: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
0: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
3: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
3: Θα έλεγα αυτό.

0: σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπατε, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνουν οι προετοιμασίες κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν ώψη ΔΕΘ. Το καλάθι παροχών που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον Καράβολα. Οργοί πολιτών ζητούν έργα συντήρησης από τη Δημοτική Αρχή. Επιβλητικός ο Όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εμφατική νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μία ανάσα η κριτική ομάδα από τη League Face του Europa League. Τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Νέα μεγάλη επιχείρηση Ελλάς ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν χιλιάδες λίτρα παράνομου αλκοόλ και μεγάλες ποσότητες αέριου γέλιου. Συνελήφθη 62χρονος. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Στις περιοχές της χώρας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και οι 4 νομοί του νησιού. Κίνδυνος νέων αυξήσεων στη σκιά πιθανής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Την πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 θα δώσει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ενώ το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός διευρυμένου οικονομικού πακέτου ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακές διαρροές προεκλογικού χαρακτήρα που δεν απαντούν στις ανάγκες ανάπτυξης.

0: άσχεσης, της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστου ζωής.
1: Με το ορόσημο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα απαρτίζεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμου χαρακτήρα, όχι δηλαδή ένα εφάπαξ επίδομα. Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση. Διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά των δύο μισθών.
2: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ελπίζω να είναι λίγο παραπάνω.
3: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
4: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα. Το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως κάτι. Το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν σε 3 διαδοχικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι εξελίξεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις σήμερα που κινητοποίησαν Λιμενικό και Frontex.
6: Έτσι, είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά στην Παγιόχωρα, στη Γάβδο, στην Ψαρή Φοράδα, αλλά και στους Καλούς Λιμένες. 259 μετανάστες. Αν προσθέσουμε και εχθές που υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, άλλοι 130, τότε μιλάμε για περίπου 400 μετανάστες μέσα σε 48 ώρες. Κάποιοι από αυτούς θα αναχωρήσουν ήδη απόψε. Έχουμε πει και
0: ήταν
6: άλλες
0: ένα διήμερο, Χάρη, γεμάτο μετά από αρκετές εβδομάδες που κύλησαν απόλυτα ήρεμα ως προς τις μεταναστευτικές αφήξεις.
6: Ισχύει αυτό, και όπως ισχύει ότι ο κύριος Πλεύρης ό,τι έχει πει το έχει πράξει, δηλαδή οι μετανάστες δεν μένουν πάνω από 2 με 3 ημέρες στην Κρήτη. Κάποιοι από τους μετανάστες που έφτασαν χθες θα αναχωρήσουν σήμερα μαζί με μετανάστες που ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, αφού δεν υπάρχει τρόπο συνεννόησης με τη Λιβύη, ούτε μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό είναι ένα δεδομένο. Προσπάθειες όσες έγιναν στην πλειονότητά τους ήταν άκαρπες. Πάμε τώρα στο κομμάτι της, που αφορά στη δομή. Το Υπουργείο, τα λέγαμε πριν από μερικές ημέρες, μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τρέχει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση του χώρου στην περιοχή των Αθανάτων.

0: θανάτων. Και σήμερα είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Ο κύριος Πλεύρης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη επιλογή χώρου ή άλλη αναζήτηση χώρου. Το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Και εκεί, πριν από μερικές μέρες, αποκαλύψαμε το έγγραφο που είχε ανέβει στο Διάβγεια, όπου το Υπουργείο καλούσε τις εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο κτίριο. Ο κύριος Καραμαλάκης, με την επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τον Δήμαρχο, ζητάει εκείνοι να συγκαλέσουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή τις εργασίες που φιλοδοξεί το Υπουργείο να προχωρήσουν στο κτίριο Σκουλούδη, αλλά και την απόφαση του Υπουργείου για να συνεχίσει τις διαδικασίες για να γίνει εκεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, παρά την άρνηση που υπήρξε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, ιδιοκτήτες κατοικίδιων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
2: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι, προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο, δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα, ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί.

0: Ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια. Όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπει και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα. Θα του κανιάξω παράβαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρο υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειε και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν. Εμείς τι να πούμε.
1: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία πριν από εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν και πρόταση για τη δημιουργία μιας γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το ΙΤΕ.
2: Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
3: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
2: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
4: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν ξυστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
2: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
3: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή mini bus που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
1: Μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου γνωστού και ως αέριο γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΔΕ. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Τα λέγαμε και χθες, Χάρη, για μια αντίστοιχη επιχείρηση στα Μάγια. Είχαμε καιρό να δούμε τόσες μεγάλες ποσότητες. Επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό 24 ώρες μετά.
5: Με μεγαλύτερες ποσότητες. Σε ένα κατάστημα πώλησης.

0: πνευματοδών ποτών. Ο ιδιοκτήτης είχε μέσα 3.856 λίτρα.
1: Περίπου 4 τόνους.
0: 4 τόνους, ναι. Τα οποία ήταν αγνώστου προελεύσεως. Ήταν ακόμα και σε πεντάλιτρες συσκευασίες. Είχε μέσα μπουκάλια τα οποία φαίνεται να ήταν ποτά τα οποία καταναλώνουν το βράδυ σε μπαρ, όπως είναι το ουίσκι, όπως είναι το τζίνι ή βότκα, αλλά αγνώστου προελεύσεως. Για όλα αυτά δεν είχε παραστατικά, δεν είχε νόμιμα στοιχεία αγοράς, προφανώς γι' αυτό κατασχέθηκαν, και φυσικά υπήρχαν και οι αμπούλες με το υποξίδιο του αζότου, το γνωστό αέριο του γέλιου, είχε και 4.000 μπαλόνια. Ήταν δηλαδή προετοιμασμένος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατασχέθηκαν και αυτά. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη του 53χρονου, μία μέρα μετά έχουμε τη σύλληψη ενός 62χρονου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ο Όφη πέτυχε, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που έδωσαν δυναμικό παρόν και δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Χαμόγελα, αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα με το τέλος της αναμέτρησης.
2: Αγαπάω τόσο, μαζί σου μια ζωή.
3: Μείνον έλα πίσω,
2: ποτέ μου δεν θα σε προδώσω.
4: Η ώρα είναι 8 και οι φίλοι του Όφη περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό ωστόσο δεν τους εμποδίζει από το να τραγουδήσουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Όφη δίνει ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και οι φίλαθλοι της ομάδας είναι ξανά εκεί να τον δουν να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
5: Τίποτα. Ήρθαμε επανάληψη στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα βλέπει μόνο. Να το, αυτά είναι. Κύριε, τίποτα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
4: Ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, το ίδιο και η αισιοδοξία. Τα χαμόγελα όλων πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού μαρτυρούσαν πως άπαντες πίστευαν στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μεγάλη πίστη στο Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του. Στο μεταξύ, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Σύφης Κορονάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Χρήστος Κόντις θα είναι ο νέος Ευγένιος Γκέραρτ για τον Όφη.
6: 2-0, νους Αϊτόρ.
7: Μαζί είμαστε εδώ, όλοι μαζί στις εκδρομές, όλοι μαζί σε όλα. Η ομάδα είναι έτοιμη, το έδειξε στο Super Cup και προχωράμε.
8: Απίστευτα συναισθήματα, το ζούμε, θα κερδίσουμε, θα αποκριθούμε. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε ένα όνειρο, ζούμε ένα όνειρο.
9: Είμαστε μεγάλος ενθουσιασμός. Σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια, μία από το Κύπρο και μία το Super Cup. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια για τον Χρήστο του Κόντι, που πιστεύω ότι βρήκε το δεύτερο Γκέραντ. Πιστεύω ότι θα έχετε την πορεία του Γκέραντ.
4: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μεγάλη χαρά που έχει δώσει ο κόσμος στην ομάδα, αλλά και στο γεγονός πως για τον Όφη ξεκίνησαν στην 11 9 Έλληνες.
9: Μας έχουν δώσει τα παιδιά μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε 39 χρόνια να πάρουμε Κύπρο και τώρα σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια και πάλι στα παιδιά συγχαρητήρια. Και το καλό είναι ότι πέσουν Ελληνόπουλα. 9 Ελληνόπουλα, μεγάλη υπόθεση. Η εποχή δικιά μας.
1: Πραγματικά, Όφη ζει μοναδικές στιγμές για τα του παιχνιδιού αλλά και τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θα συζητήσουμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, ο Όφη κέρδισε όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν από το παιχνίδι και παρακολουθήσαμε και δηλώσεις φιλάθλων κατά την προσέλευσή του στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη με ελληνικό κορμό πετυχαίνει αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό έχει και μια ξεχωριστή σημασία.
10: Βέβαια, το ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε.

0: Πιθανότατα η ομάδα θα προκριθεί στη League Phase του Europa League. Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα γίνεται μεγαλύτερο, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη. Αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή, γιατί ακούω τον εαυτό μου. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν αυτό το επίτευγμα, γιατί γίνεται με Έλληνες. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και παλαιότερα, ναι, μια ομάδα έκανε ευρωπαϊκή πορεία, αλλά την έκανε με Έλληνες. Αυτό γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή στον Όφι. Στην ενδεκάδα υπήρχαν 8 Έλληνες, συν ένας ο Κύπριος ο Σιέλης, δηλαδή στην ουσία 9, και μόνο 2 ποιοτικοί ξένοι, ο Νους και ο Αϊτόρ. Η ομάδα λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη, μετά από εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 με την Άπρεντακ. Αυτή απέναντι στην Τσέσκα Σόφια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Όφη στην Ευρώπη. Ωστόσο, νομίζω, Σωτήρη, ότι ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία, γιατί έρχονται ακόμη πιο ένδοξες ευρωπαϊκές βραδιές για τον Όφη.
1: Και μόνο αν δούμε ομάδες που κατά πώς φαίνεται θα προκριθούν ή που ήδη έχουν προκριθεί στη League Phase του Europa League, είναι πολύ πιθανό να δούμε σπουδαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 20 Αυγούστου είχαμε 15.000 κόσμο απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και ο πιο εμπορικός αντίπαλος η ομάδα από την Βουλγαρία, έρχονται πιθανότατα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Europa League League Phase έχει 8 αγωνιστικές, άρα 4 μάτς εντός, 4 μάτς εκτός. Και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, τη Λεβερκούζεν, τη Μαρσέη, τις δύο Ισπανικές, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Θέλτα. Αυτές είναι σίγουρα στη League Phase. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό να είναι επίσης στη League Phase είναι η Μπενφίκα, είναι η Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε, η Άντερλεχτ. Μιλάμε για τεράστιες ομάδες
1: επίπεδου Champions League και πολλές από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλάκις στο παρελθόν.
0: Η Μίλαν και η Γιουβέντους, εννοείται, και η Μαρσέη στο παρελθόν τα έχει καταφέρει. Η Λεβερκούζεν σε τελικό Champions League. Μιλάμε ότι θα ζήσει ο κόσμος πολύ μεγάλες στιγμές, μεγάλες εμπειρίες και φυσικά μεγάλα έσοδα για την ομάδα.
1: Πολύ μεγάλα έσοδα σηματοδοτεί η είσοδος στους ομίλους του Europa League και είναι και μια, αν θέλεις, και σημαντική διαφορά, πέρα από το πρεστίζ, τις συγκεκριμένες ομάδες που θα βρει απέναντί του Όφη και το οικονομικό όφελος από το Europa League που είναι διαφορετικό από το Conference.
0: Ναι, είναι σαφέστατα μεγαλύτερα τα έσοδα στο Europa League έναντι του Conference League. Μάλιστα έκανε τη σχετική ανάλυση ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος εργάζεται και στην UEFA και τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά. Μιλάμε για 4,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο το μπόνους συμμετοχής στη League Phase. Από εκεί και πέρα επιπλέον 1,6 είναι ένα μπόνους που έχει να κάνει με το συντελεστή της ομάδας και της χώρας, αλλά και τα τηλεοπτικά έσοδα. Οπότε αυτό το ποσό, αν το προσθέσεις, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι βαθμοί που θα πάρει η ομάδα, οι νίκες, η τελική κατάταξη στη βαθμολογία της League Phase, μία ενδεχόμενη πρόκριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το νούμερο των 6 εκατομμυρίων μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά θα έλεγα να μην προτρέχουμε κι
1: ναι,
0: εμείς.
1: Γιατί έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι.
0: Ας περάσει η ομάδα και θα τα λέμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Στο μεταξύ, το Όφι επιστρέφει στα του ελληνικού, επιστρέφει στην πρεμιέρα της Super League. Έχει μάτς μέχρι τον επαναληπτικό και αυτό θα πρέπει να σκεφτεί. Βεβαίως είναι το κλίμα έτσι και αλλιώς του δίνει μια πολύ ισχυρή δυναμική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Με το Βόλο η πρεμιέρα, σωστά.
0: Θα έλεγα ότι σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις ξεχωρίζουν οι μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γυρίζουν άμεσα το διακόπτη μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να επιστρέφουν στα του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά, Σωτήρη, πριν από 1,5 χρόνο, όταν η ομάδα είχε περάσει στον τελικό του κυπέλου, όπου θα αντιμετώπιζε στη συνέχεια τον Ολυμπιακό, ότι σαν να έσβησε ο διακόπτης, σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, περιμένοντας απλά τον τελικό του κυπέλου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμελήσει το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή στις 7.30. Είναι μια ευκαιρία καταρχάς να πάει πολλής κόσμος ξανά στο Παγκρίτιο. Η ομάδα με νίκη θα πάρει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης και θα έλεγα ότι

0: ότι χαμηλά το κεφάλι, ένα-ένα πρέπει να γίνονται τα βήματα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Βόλος μπροστά για την ομάδα, δεν είναι η Τσέσκα. Η Τσέσκα είναι την επόμενη Πέμπτη και φυσικά δεν έχει τίποτα τελειώσει. Εντάξει, το είπαν όλοι χθες, το είπε ο κύριος Μπούσης, το είπε ο Χρήστος Κόντης, ότι χθες ήταν απλά το πρώτο ημίχρονο. Με την ίδια σοβαρότητα, αν ο Όφη αγωνιστεί και την ερχόμενη Πέμπτη στη Σόφια, θα έχει και κόσμο στο πλευρό του, αφού ήδη οργανώνονται σχετικές εκδρομές. Θα έλεγα ότι λίγο έμεινε, τα μάτια όλων να είναι 14 και θα έχουν να συζητάμε για πολλές Πέμπτες ακόμη.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, την οικονομία γενικότερα της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση, στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν, αν θέλετε, οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαντευόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
2: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
6: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μενίσκο. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
2: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης, καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
3: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον να ο κατανοητής να ανταποκριθεί.
5: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι

0: μέσα στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
1: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε...
2: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και σαφέστερες ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας το 2050. Περισσότερες θέσεις της Κρήτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενσωματώθηκαν στο χωροταξικό, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
3: Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα ειδικό χωροταξικό που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος είναι πληρέστερο και πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε από το 2008. Όπως επεσήμανε ο κύριος Νίκος Ξυλούρης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στο νέο χωροταξικό σχέδιο συμπεριελήφθησαν μεγάλος αριθμός των προτάσεων και των παρατηρήσεων της περιφέρειας Κρήτης.
4: Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στις ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υποστηρίζοντας πως με βάση το νέο χωροταξικό δύσκολα θα προχωρήσουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για την Κρήτη.
4: Θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης.
3: Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, η Κρήτη με τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στο νησί θα είναι πλήρως καλυμμένη ενεργειακά, προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες.
4: Και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
2: Μάλιστα.
4: Πρέπει όμως,
2: ναι, ναι,
4: στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη.
2: Θερμές αέριες μάζες θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους στα επόμενα 24 ώρα, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Για την πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα, Σπύρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το Μετέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας. Έτσι θα επιτραπεί στη θερμοκρασία να σκαρφαλώσει, θα έλεγα, σε λίγο πάνω.

από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Για σήμερα Παρασκευή ήταν μια ζεστή σχετικά μέρα, αύριο όμως Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η υδράργυρος. Ενδεικτικά, αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα.

0: ήταν ακόμα σε επίπεδα που θα έλεγα ταλαιπωρούσε τουλάχιστον και τις πρώτες απογευματινές ώρες, ανεβάζοντας το δείκτη δυσφορίας ψηλά.
1: Βλέπουμε και σχετικούς χάρτες, Μιχάλη, είδαμε με ημερομηνίες.
0: Λίγο μεγαλύτερη η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 34 με 35 βαθμούς τα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα. Και η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη, στα νοτιότερα τμήματα στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα. Από την Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί και έτσι θα μετακινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτεμιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές. Η υπομονή λοιπόν μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας είναι μια πολυήμερη έλευση θερμών αερίων μαζών. Αποφεύγω να πω τον όρο κάψωνα, μιας και θα μας ταλαιπωρήσει μία με δύο μέρες. Και πάλι όμως οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλότερες από τις μέσες για την εποχή τιμές. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι το πρώτο επεισόδιο που μας απασχολεί, πολυήμερο επεισόδιο με υψηλές θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ
1: καλό
0: ευχαριστώ βράδυ. Πολύ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη. Ένα στίγμα δύσκολων ημερών μας έδωσε λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, καθώς η αντιπυρική περίοδος του 2026 εξελίσσεται με την επικινδυνότητα να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, με νοπές ακόμη τις μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβέστες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, ζητώντας άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και αναβάθμιση εξοπλισμού.
2: Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε ισχύ τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου, που θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η επικινδυνότητα παραμένει και στην Κρήτη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο απολογισμός του 2025, σύμφωνα με πυροσβέστες, είναι βαρύς, ενώ και φέτος οι καθημερινές προκλήσεις είναι πολλές, με τους ίδιους να βρίσκονται στις επάλξεις.
3: Αυτό που παρατηρούμε φέτος είναι ότι αν και έως τώρα τους δύσκολους μήνες αντιπυρικής περίοδους, και αναφέρομαι στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, εν συγκρίση με πέρυσι έχουν παρουσιαστεί πολύ λιγότερες ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα. Νομίζω το γεγονός και μόνο των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο τα καταδεικνύει όλα. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, πολύ μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον μας, εννοείται στις περιουσίες των πολιτών, κινδύνευσαν ακόμα περισσότεροι πολίτες και δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Νομίζω αυτά και μόνο το στοιχείο καταδεικνύει ότι οι πυρκαγιές πλέον στη χώρα μας είναι ένα πολύ επικίνδυνο, ακραίο και απρόβλεπτο φαινόμενο. Το ότι μία χρονιά ή μία ημέρα μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνη δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκδηλωθούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
2: Σύμφωνα με στοιχεία, στην πλειονότητά τους οι πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο οφείλονται, όπως είπε ο Βασίλης Ανδρεαδάκης, στον ανθρώπινο παράγοντα. και στις βλάβες το δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυρίως σε δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, με τον ίδιο να καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες που σχετίζονται με την πυρασβάλεια.
3: Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν τις

0: περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας από αμέλεια είτε από δόλο και τα δίκτυα της ΔΔΕ και της ΔΕΗ. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι περίπου το 90% των ενάρξεων των πυρκαγιών στη χώρα μας.
1: Οι πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές στο Ρέθμνο, όπως τονίζουν πυροσβέστες, φέρνουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, της επιπλέον στελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σε στελέχη της πυροσβεστικής και των πολιτών.
0: Παρατηρούμε ότι οι πολίτες μας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών για να αποφύγουν πράγματα που πρέπει ή που δεν πρέπει να κάνουν, τα οποία προκαλούν πυρκαγιά, αλλά κυρίως στα οικόπεδα τα οποία όφυλαν να έχουν καθαρίσει πολύ νωρίτερα, και δυστυχώς μέχρι και τώρα παρατηρούμε και ιδιόκτητες εκτάσεις πολιτών, αλλά ακόμα και εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο κράτος, στο Δήμο, στην περιφέρεια, να είναι ακαθάριστες. Έστω και τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και όπως γνωρίζουμε στην Κρήτη μας το καλοκαίρι διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί στην υπόλοιπη χώρα, καλούμε τους πολίτες, έστω και τώρα, να προχωρήσουν στους καθαρισμούς το χώρο τους, τον οικοπαίδο τους.
2: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
3: Για το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων Μανώλης Κατσαράκης, αναλύοντας τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς.
4: Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κρίσιμες ινσουλίνες, αντιβιωτικά, σκευάσματα για παθήσεις του αναπνευστικού αλλά και σε κολύρια, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
4: Τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολύρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια. Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε, πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν, και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης.
3: Παράλληλα, ο κ. Κατσαράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει με παρεμβάσεις προς τον ΕΟΦ για συγκεκριμένες εταιρείες και την κατάθεση σχετικών στοιχείων. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια ορισμένων σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
4: Έχουμε παρέμβαση στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιρεών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή.
3: Την ίδια ώρα ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γρίπη Α, η οποία όπως σημείωσε έχει παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η αυξημένη κινητικότητα και ο συγχρονισμός φαίνεται να ευνοούν τη μετάδοση του ιού, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες υγείας.
4: Σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγχρονισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτίου ημισφαιρίου ταξιδεύει.

0: μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
1: Αυξημένη αλλά συγκρατημένη εμφανίζεται η κίνηση στα beach bar και τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου τον Αύγουστο, με την υψηλή τουριστική προσέλευση να μην μεταφράζεται όμως αναλογικά και σε εισπράξεις. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις τοπικές επιχειρήσεις, ωστόσο η μέση κατανάλωση, κυρίως από το εξωτερικό, παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο στα κοντινά beach bars του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοναδικός εχθρός όσον αφορά την επισκεψιμότητα στις κοντινές πλάζ είναι ο άνεμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυματισμούς στη θάλασσα λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά για Έλληνες και ξένους λουόμενους.
3: Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό φέτος για τα beach bar είναι ο καιρός. Ο μεγάλος αντίπαλος μας αποδείχθηκε ο καιρός, με τους ανέμους, τους νοτιάδες και με τους τα κύματα που είχαμε αρκετά Σαββατοκυριακά. Ευχόμαστε τώρα που είπαν ότι θα έρθουν καλύτερες θερμοκρασίες, με υψηλότερες θερμοκρασίες, να είναι καλύτερα.
2: Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες beach bars, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες είναι εμφανής και στα τοπικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και beach bars.
3: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν αυτή τη στιγμή ομαλά πραγματοποιείται. Έχουμε κόσμο.
4: Ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου. Μας ορίζει πάρα πολύ. Όσο αφορά τους τουρίστες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι τουρίστες. Καταναλώνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, που δεν το περιμέναμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για μας και για το μαγαζί. Αφήνουν και φιλοδορήματα.
5: Άρα, σε γενικές γραμμές είστε ευχαριστημένοι.
4: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους πελάτες μας, ναι.
2: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ωστόσο σε καταστήματα των τουριστικών περιοχών οι Ευρωπαίοι.
3: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη κινητικότητα στον τουρισμό. Προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία έχουν μια καλή πληρότητα, αλλά έχουμε επισκέπτες και από το υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, λόγω του Airbnb και λόγω της κουραζιέρας.
4: Έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς. Έχουμε και Γάλλους, ελάχιστους Εβραίους. Αλλά κυρίως αυτοί είναι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, η πλειοψηφία των πελατών μας.
2: Οι επαγγελματίες πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και δηλώνουν πως θα κάνουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου.
3: Είμαστε αισιόδοξοι και το ευελπιστούμε, επειδή κάναμε ένα κακό, ένα άνοιγμα κάπως υποτονικό, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι λίγο καλύτερα, όπως συνέβη και πέρυσι. Πιστεύουμε ότι και με τον καιρό και με, και με τον τουρισμό θα παραταθεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το ευχόμαστε.
4: Θεωρώ θα διαρκέσει περισσότερο από πέρσι, λόγω των συνθήκων που έχουμε και σαν Κρήτη, και ο καιρός είναι πάρα πολύ ευνοϊκός. Οπότε θεωρώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και όσο περάνε τα χρόνια θα τραβάει ακόμα πιο πολύ. Οπότε θεωρώ και τα μαγαζιά στη σεζόν θα ευνοούνται ακόμα περισσότερο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, στην αντικατάσταση των ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός με το αεροπλανοφόρο George Washington να καταπλέει στην περιοχή. Η αλλαγή φρουράς κρατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέση ισχύως την ώρα που το γεωπολιτικό αδιέξοδο με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ παραμένει στο κόκκινο.
1: Μια νέα αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανικός στρατός, έπειτα από τις συνθήκες σε ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τροφοδότησαν εκ νέου την κριτική για τον πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου George Washington επιχειρεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής μετά την άφιξή της στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM χθες, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα η κεντρική διοίκηση που έχει την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενημέρωση αυτή γίνεται λίγες μόνο ημέρες αφού του δημοσιεύματα για τις ζωφερές συνθήκες στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που είναι αναπτυγμένο από τον Νοέμβριο του 2025, δημιούργησαν μια ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής για τον Τραμπ στις προσπάθειες του να πείσει για έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των στελεχών που υπηρετούν στο Lincoln, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πλοίο θα αποσυρθεί σύντομα από την περιοχή.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις, τα 3 γκολ της αναμέτρησης και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Ο Όφη πήρε μια απίθανη μεγαλειώδη νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Σε ένα εξαιρετικό σκορ που του δίνει τεράστιο προβάδισμα ένωψη τη ρεβάνς στη Σόφια. Σε ένα Παγκρίτιο με περισσότερους από 15.000 φιλάθλους να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα, η κριτική ομάδα έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Μια ουσιαστική εμφάνιση από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι.
3: Δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα με τη μία το σουτ και το γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ, σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Να η μπάλα Αθανασίου, πατούν περιοχή τρεις παίχτες, παράλληλα θέλησε να βρει τον νους. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Παστόρα, αν δεν κάνω λάθος. Πέναλτι για τον Όφη. Φούντας εκτελεί και σκοράρει δυνατά στη γωνιά, 2-0 Όφη, με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Τους ποδοσφαιριστές του Όφη, Αθανασίου, ο... Το σούτ του Ντίκο, γκολ! 3-0! Απίστευτη φάση! Έγινε εξτρέμ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου. Πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος κάνει το 3-0. Ονειρική βραδιά για τον Όφη.
1: Ο coach των Ασπρομαύρων μετά την αναμέτρηση έκανε λόγο για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
4: Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως την ΤΣΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς, ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εν συνεχεία συμπλήρωσε πως η ομάδα του πρέπει να παραμείνει ταπεινή.
4: Προφανώς, όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Θα είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε πολύ, θα υποφέρουμε.

0: υποφέρουμε πολύ και θα πρέπει να υποφέρουμε γιατί αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να αντέξουμε, να βρούμε τους τρόπους, να είμαστε συγκεντρωμένοι.
1: Εντάξει, νομίζω το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ.
2: Σίγουρα τεράστια βραδιά. Μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
3: Σίγουρα δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι άξια πήραμε αυτή την νίκη σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.634,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,34%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 193,33 εκατομμύρια ευρώ, 68 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς, άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν.

0: τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας και αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
1: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
1: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσκεψη πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
1: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
0: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αφαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
1: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Υπάρχει πραγματική
1: που έχει
0: γνώση.
1: Δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
0: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
1: Από ρωτάνε, την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίως, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
1: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
0: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα. Όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές άλλες, νησιωτικές ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
0: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
1: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
0: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
1: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
0: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, Νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κλιματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
1: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
0: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
1: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και θα φτάσουμε στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
0: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι που να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
1: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
0: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, αν ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
1: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
1: Σε πόσα χρόνια?
0: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν. Ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα, ας πούμε, από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει
1: τη φυσιογνωμία τους, την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, λέει, τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από μια από ένα, ας πούμε,

0: με ποσοστό ένα ύψος νερού αρχίζει να μην το απορροφά, αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές. Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή.
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον θα...
1: Υπάρχει έλεγχος.
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, επειδή πλέον ο νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει
1: Σωστά.
0: επιστημονικών τεκμηρίων, έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο, τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια.
1: Υπάρχει να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία.
0: Κοιτάξτε, θεωρητικά υπάρχει. Από εκεί
1: Ή
0: και
1: ένα
0: πέρα,
1: ψεύτικο δίλημα θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό memorandum. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, θα υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή, γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραλίας, της τακτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή αν δεν ορίζονται πλέον ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε

0: έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια.
1: Μικρής κλίμακας.
0: Και έχουμε δει και παλαιότερα. Έχουμε δει από την Αμοργό. Μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε.
1: Σωστά.
0: Την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
1: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όσο όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρομέρωση. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή. Όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ
1: ώρα. Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
1: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κοιτάξτε, να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
1: Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
0: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι

0: άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμεινε ανοιχτή και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένας σεισμός στον Ειρηνικό ωκεανό, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένας σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις, αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ έτσι, μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι,
0: γιατί αλλιώς
1: δεν τρέχουμε.

0: στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι. Και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα.
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν. Θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα, όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση, πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτικοί στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτικοί στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστικοί ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι που έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
0: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, μάλιστα, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
0: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
1: Τι να πω,
0: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνομαι ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
0: Μάλιστα.

0: και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε, που υπάρχουν.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές

0: μας κυριεύσει, εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα, και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε, δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες, πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας, είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
0: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Επιτρέψτε να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Λέω και μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφησης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως. Εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Μπορεί να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
0: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Πολύ. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην. Αυτό που σας είπα σε βάθος χρόνου ή σε βάθος.
1: Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο.

0: Αλλά όταν μιλάτε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σα πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγει από τον κεντρική οδό και πιάνει την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά. Έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα, τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια για να μπορείς να τα επεξεργαστείς και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι να είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, είναι, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της Ευρώπης.
0: Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
0: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
1: Και προσελκύσατε κόσμο.
0: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Για το οποίο έχω κάνει και μια δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέραν από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση, την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μια συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: πάμε ειδικά, ευαισθησία. Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερα στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστάσεις, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Και πάντα επιτυχία στην εκπομπή
1: σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ, μια επιστροφή στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Αυτά είναι.
1: Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Α πούμε κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λιγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω. Όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, βγει και από τη μεγάλη.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολεϊ?
1: Το βολεϊ. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθυμνο ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε. Και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
0: Καλά, χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ και το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: για αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τίκης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μια.
0: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, όχι. Δεν είναι gossip.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο, στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, βέβαια. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό, για φιλανθρωπικό σκοπό και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου και τυχαία, όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικρό ποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το λάμδα που το λάμδα πήγε μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
1: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
0: Τρολάρισμα
1: δεν ήρθε η σειρά.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το μάτς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουνα και στο μάτς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ, πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά.
1: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
1: ποσοστό. Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
0: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον δύο. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
1: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
0: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο. Καλώς παίζεις με τον Άρη.
1: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λένε ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθινο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν χαλάει
0: δεν
1: η έλλη τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
0: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε.
1: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα.

0: Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχει τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζονται κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρει μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
1: Σωστό.
0: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχει ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά. Εδώ,
1: ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο θητείες.
0: Ναι, εντάξει, πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
0: Εκείνο το βράδυ. Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει. Και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου, με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις. Εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω. Αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες. Το 2022 γύρισε με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ? Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο ρέθμινο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά, δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω.
0: Στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε τον μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία.
1: Δηλαδή,
0: οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω, γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγα στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία,
1: ναι, ναι.
0: Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη, η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθό φυσιοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησε το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και γι' αυτό.
1: Δημήτρη,
0: υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες.

0: του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
0: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
1: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φορά παροπίδε. Είσαι σπανούλη στο βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλη θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον σπανούλη ναι. Λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώ θα είσαι ένα από τη μάζα, α πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό. Αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
0: αυτό, ναι,
1: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
0: Το commitment που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
1: Ναι.
0: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
1: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
0: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
1: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν, πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωγικά.
0: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
1: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
0: το δέντρο και το δάσος.
1: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
0: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
1: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά τα καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μια πορεία σε 1-1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης. Αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
0: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
1: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
0: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στην μεγάλη κατηγορία που την αποχαιρετήσει.
1: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
0: Του Χερέρα, εδώ.
1: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου. Οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε... Αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς. Έτσι ξεκινάς.
0: Είχε τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχε τότε το που λέμε ίνταλμα.
1: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
0: Στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
0: Αυτό είναι. ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με το ίνταλμά σου, το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
1: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Στην ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή, στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη, και του είχα φέρει κιόλας μπλούζα σε σχολικούς αγώνες, γυμνασίου που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, ήταν, είναι από τις στιγμές που μένουν.
0: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ?
1: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
0: Το βλέπω,
1: 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνο.
1: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί, που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου, την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
0: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή πασετώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
1: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ο ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαίνει ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε το καλοκαίρι του σχεδιασμό, και ο Γιώργος τον Μπουρμπάκη συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
0: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
1: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
0: από
1: μπορεί.
0: Αυτό που...
1: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
0: Δεν είναι το αγωνιστικό
1: κομμάτι. Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
0: Το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
1: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
0: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
1: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
0: παίκτης
1: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
0: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν, όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος σοπέρ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
1: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα, αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς. Και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
0: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν παίξει εδώ και Ευρώπη. Κορυφαίες αθλητές.
1: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
0: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
1: Focus.
0: Το focus.
1: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό, το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
0: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Την, και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφραση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Δεν κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό που είναι. Παράγουν ανασχετικό υποδείγμα, την κουβαλά την
0: πάλι.
1: Δηλαδή, ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλεϊ δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίσης, αν χάσει ένα πόντο, δεν χάνει απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζει ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλο. Ναι, στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτη το πέναλτι, απλά μείνει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντο, αλλαγή, σέρβις. Πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα και άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και γοητεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο σέντερφορ στο μπάσκετ, για να πάρει το ριμπάουντ, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε
0: ναι, έχουμε, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογως και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε, ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη Ιερά Πέτρα. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Είχε εδώ δελτίο. Πρόλαβα, έφυγα το 2000, σε ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ, κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα, η Μεσσηνία ξανά πίσω η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει, αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να

0: παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
0: ήταν το Final Four τότε, κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημα στη μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη
1: ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Στο
0: βόλεϊ και στο βόλεϊ γυναικών.
1: Ναι, το βόλεϊ, ναι.
0: Ναι, πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική, αλλά θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι.
0: Ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυνο. Και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις εμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ...
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς την πάση.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το δύο πώς προέκυψε,
0: Το δύο.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το ένα. Το ένα πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το ένα και λέω το δύο.
0: Αν δεν υπήρχε το ένα, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το ένα, ποιος είμαι εγώ να πάρω το ένα. Έτσι. Οπότε πάμε στο δύο.
1: Από τότε πήρε γάμπρα,
0: γιατί. Ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο ένα. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο. Και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε ναι. Πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβος από τη μία, γιατί
0: ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, οκ, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάγκη που πρέπει, αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα. Είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με με φανατισμό και με, σε διάρκεια. Ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω, το σύστημα.
0: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα, έτσι. Ο πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία, με βάση μέσα σε το κεντρικό. Πόσο κατάει μια κατοχή στο βολή?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό λεπτό.
1: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή. Για
1: το... Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
0: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη Εθνική Ομάδα. Δηλαδή, άλλο το βόλιο που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο πασταδόρο στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογό σου είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ωραία. Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεισε?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βόλεϊ, δεν έχει σωματική επαφή?
0: Δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι?
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Και
0: είναι λάθος, να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο του και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, από την πορεία σου?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 σε 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από
1: οπότε
0: εκείνη...
1: Οπότε σαν το Λάμδα στον τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτηση μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα?
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά,